0: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio. News Today.

0: Νόβα 931.
1: Τώρα που σ' έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σ' έχω αγκαλιά

0: Nova 931. Κολλάς μαζί του.
1: Nova 931. Η ώρα είναι 3:30.

0: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 4.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio. News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 4:30.
1: Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.
1: Έχω φεγγάρια σκοτεινά

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 5.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
0: Nova 931.
2: Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης. Yeah.

0: Nova 931.
1: Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι, πάλι.

0: Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Νόβα Radio. News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 5:30.
1: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.
2: Μου έλειψες.

0: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Νόβα Radio. News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 6.
1: Νόβα 931.
2: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
0: www.novaradio.gr. Nova Radio.

την καρδιά μου, την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου, δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις, μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Με επιλογές σου δεν

κυνηγάω τα άπιαστα. Μου δείχνεις την οθόνη μηνύματα αδιάβαστα. Μηνύματα αδιάβαστα. Μηνύματα αδιάβαστα. Μηνύματα αδιάβαστα.

0: Νόβα 931.
1: Νιώθω τόσα πολλά, κάνω σκέψεις μπλεγμένες. Δεν χωρούν στην καρδιά και ανεβαίνουν σπασμένες. Νιώθω τόσα πολλά, προτιμώ να σωπαίνω. Ανοιχτός δεν μπορώ, κλειδωμένος πεθαίνω.

0: 9.31.
1: Ο Γιάννης Καντέλης και ο Αντώνης Ατζολέτος έρχονται στις 10 στον Sky 100,3. Οι δύο γνωστοί πολιτικοί συντάκτες θα σχολιάζουν και θα αναλύουν την πολιτική επικαιρότητα. Θα μεταφέρουν ρεπορτάζ από την κυβέρνηση και τα κόμματα, αλλά και θα μοιράζονται παραπολιτικά και δρόμενα από τα άγνωστα παρασκήνια της πολιτικής.
2: Sky 100,3.
3: Βράδυ πρωί, κάθε στιγμή. Μαζί, στο Nova 931. Το ραδιόφωνο σου.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio News Today.

0: Ακούτε τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931.
1: Hola mi amor, θέλω να σου πω πως la vida...

0: 31. Η ώρα είναι 7. Νόβα 931.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Nova 931. Nova 931. Η πρώτη σου επιλογή.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 7.30.
1: Νόβα 9.31.
2: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
4: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα, εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το ΕΔΟΕ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα. Όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις. Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
5: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
6: Νέο υποκατάστημα, περιφερειακή οδηγία.

0: Οδός Χρυσούπολη Καβάλας. Τηλέφωνο 2591 77 1266.
1: Κοτόπουλο με πατάτες στο φούρνο. Όχι, όχι, όχι. Πανέ. Ή κοτόπουλο στη σχάρα. Ή μήπως κοτόπουλο με χυλοπίτες όπως το έφτιανε η γιαγιά. Ή κοτόπουλο με πίπερ.
2: Όπως και να το μαγειρέψετε, η συνταγή είναι μία. Πίντος. Γιατί τα κοτόπουλα Πίντος είναι μοναδικά και εγγυημένα. Γι' αυτό είναι στην κορυφή της γεύσης.
3: Πίντος στη γάστρα με πατάτες, Πίντος σνίτσελ, Πίντος κοκκινιστό με κρεμμύδια, Πίντος λεμονάδα.
2: Πίντος, τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
4: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 2541073677.
5: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου, εγγύηση στα κοτόπουλα Πίντος.
6: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξανθή.
7: Ήρθε η στιγμή να περάσω κταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
8: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίο και διαπιστώστε τη διαφορά.
9: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίο διάγνωση. Για μοτοσικλέτες, Y-H, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ikteodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
10: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
11: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
12: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο. Από την αρχή.
13: Ξέρεις ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
14: Nova 931.

0: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Χρήστος Χολίδης, πούλαμε.

0: Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.

0: Ελληνικά. Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται. Γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
1: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
2: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
1: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
2: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
3: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
2: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
3: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
2: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
11: Ο Γιάννης Καντέλης και ο Αντώνης Ατζολέτος έρχονται στις 10 στον Sky 100,3. Οι δύο γνωστοί πολιτικοί συντάκτες θα σχολιάζουν και θα αναλύουν την πολιτική επικαιρότητα. Θα μεταφέρουν ρεπορτάζ από την κυβέρνηση και τα κόμματα, αλλά και θα μοιράζονται παραπολιτικά και δρόμενα από τα άγνωστα παρασκήνια της πολιτικής.
12: Sky 100,3.
13: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
14: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
13: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
14: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
13: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
14: Το Σταυροδρόμι των αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24-351.
13: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
15: Nova.
0: 9.31. Η ώρα είναι 8.
12: Νόβα 9.31.
11: Και τώρα ο Άρης Πορτοσάλτε στο Νόβα 9.31 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100.3.
15: Sky 100.3.
6: Των επιθέσεων, αλλά και της βομβιστικής επίθεσης στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου το 1993. Πολλοί άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί τραυματίστηκαν σε τροχαίο δυστύχημα με τουριστικό λεωφορείο στην Ανατολική Ελβετία. Το δυστύχημα σημειώθηκε χθες κάτω από συνθήκες που ερευνώνται όταν το τουριστικό λεωφορείο εξετράπη της πορείας του. Ο εκπρόσωπος της Γενικής Ολλανδικής Ένωσης Ταξιδιωτικών Εταιριών δήλωσε ότι στο λεωφορείο επέβαιναν 48 επιβάτες, όλοι τους Ολλανδοί. Ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε αίτημα της Σαουδικής Αραβίας να διατάξει βομβαρδισμούς εναντίον των ανταρτών Χούθη της Ιεμένης. Όπως ανέφερε ο δημοσιογραφικός στο τόπος Άξιος, επικαλούμενος πηγές του στην Αμερικανική κυβέρνηση, ο Σαουδάραβας πρίγκιπας, διάδοχος Μποχάμεντ Μπιν Σαλμάν, τηλεφώνησε στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ δύο φορές την Πέμπτη και τον παρότεινε να διατάξει να εξαπολυθούν αεροπορικοί ή βομβαρδισμοί των ΗΠΑ στην Ιεμένη εναντίον των ανταρτών Χούθη. Ο Τραμπ, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, απέρριψε το αίτημα. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 3-1 της Κηφισιάς σε εξαναβολής αναμέτρηση του πρωταθλήματος και ανέβηκε στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα. Για τη League Fest του κυπέλλου Ελλάδα Super Bet, ισόπαλος 1-1, έληξε ο αγώνας Αστέρας Άκτορ Άρης. Και οι δύο αναμετρήσεις μεταδόθηκαν από την τηλεόραση του Sky. Για το τουρνουά μπάσκετ που διεξάγεται στην Κύπρο, στις 6 ο Άρης αντιμετωπίζει τη Μακάμπι Τελ Αβίβ και στις 9 θα παίξουν Ολυμπιακός Ερυθρός Αστέρας. Και οι δύο αναμετρήσεις θα μεταδοθούν από την τηλεόραση του Sky.
16: Αμοιβαία κεφάλαια, κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
17: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
6: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σούζη.
18: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
19: Στην Αττική, σήμερα Παρασκευή, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Παρασκευή, αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με πρόσκαιρες συννεφιές το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ορεινά υπηρωτικά, όπου δεν αποκλείται να σημειωθούν τοπικές μπόρες κυρίως στα βόρειο-δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Δυτική 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο Βόρη 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 34 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33 βαθμούς. Το Σάββατο από το απόγευμα τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν στα δυτικά και βόρεια και κυρίως στα βόρεια. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, βόρειο-δυτικοί 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Τέλος, την Κυριακή, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά, τα κεντρικά και βόρεια, ενώ βελτίωση του καιρού αναμένεται σε αυτές τις περιοχές από το βράδυ και από τα δυτικά. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα ηπειρωτικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
20: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Durostik.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Αριπόρτο Σάλτε.
21: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό σας. Καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Είμαστε στο πρωινό της Παρασκευής 11 Σεπτεμβρίου. Εύχομαι τα καλύτερα προς όλες και όλους. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Υγεία να έχουμε και να αντιμετωπίζουμε την καθημερινότητά μας. Κυρίες και κύριοι, ο σημερινός πρόλογος περνά υποχρεωτικά από την συμπλήρωση 25 χρόνων από εκείνο το μεσημέρι της Τρίτης, 11 Σεπτεμβρίου 2001, όταν παγωμένοι όλοι προσπαθούσαμε να συνειδητοποιήσουμε, πολλές φορές χρησιμοποιείται αυτός ο μπακαλιάρος στη δημοσιογραφία, αλλά υπάρχουν γεγονότα όπως η απώλεια ενός ανθρώπου, όταν είναι και μάλιστα προσφυλής, αγαπημένος του περιβάλλοντος του άμεσου, και προσφυλής και αγαπημένος, είναι δύο διαφορετικά πράγματα, και όταν είναι η ανθρωπότητα μάρτυρας σε μια μαζική δολοφονία από τρομοκρατική επίθεση. Είναι η στιγμή που σήμερα συμπληρώνονται 25 χρόνια, αλλά μέσα σε αυτήν την 25ετία του 21ου αιώνα έχουμε τόσα σημαντικά γεγονότα που θα μπορούσε κάποιος, όπως λέει σήμερα στο πολύ εμβριθές και γεμάτο άρθρο του ο Σάκης Μουμτζής στην Εφημερίδα Καθημερινή, θα μπορούσε κάποιος να αντιστοιχίσει τα γεγονότα του πρώτου τετάρτου του 21ου αιώνα με τα γεγονότα του πρώτου τετάρτου της πρώτης 25ετίας του 19ου αιώνα, όπου μέσα υπάρχει ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, υπάρχει το τέλος της μικρασιατικής εκστρατείας για εμάς, μια πληθώρα πολλών, υπάρχουν δύο βαλκανικοί πόλεμοι, υπάρχει μακεδονικός αγώνας κτλ. Ναι, αλλά τώρα εδώ είμαστε σε μια 25ετία όπου εκείνο το πρωί την αλλάζει άρνην την ανθρωπότητα και κυρίως επηρεάζει βαθύτατα έως και σήμερα τον δυτικό κόσμο, τη δυτική κοινωνία, την ανοιχτή φιλελεύθερη κοινωνία στην οποία κάθε παλαβομάρα μπορεί να διατυπωθεί έναντι των αυταρχικών κοινωνιών που δεν μπορεί να διανοηθεί κανείς, όχι να την εξτομίσει, που δεν μπορεί να διανοηθεί ότι μπορεί να σκεφτεί η παλαβομάρα. Να την πει, δεν υπάρχει περίπτωση, στην καλύτερη περίπτωση κόβεται η γλώσσα, στη χειρότερη, καθώς περπατάει, δέχεται όπως έχει μια μεγάλη ειδικότητα ο ηγέτης του Ξανθού Γένους, τον οποίον λατρεύει ένα μεγάλο κομμάτι του ελληνικού κοινού, είναι της ονομαζόμενης πατριωτικής δεξιάς μαζί με την κομμουνιστική αριστερά να έχουν έτσι μια αναφορά και λατρεία στον Πούτιν, όπου στέλνει τους πράκτορές του και εκεί που περπατάει ο άλλος δέχεται ένα τσιμπηματάκι σε κάποιο σημείο του σώματός του και μετά αφρίζει το στόμα και τελειώνει. Λοιπόν, ήταν κυρίες και κύριοι, σαν να διαβάζω ένα πολύ ωραίο αφιέρωμα που ετοίμασε το sky.gr. Είναι μια σύνθεση της ομάδος ειδήσεων που συντάσσει ειδήσεις. Μια συνηθισμένη Τρίτη που έμελε να αλλάξει τον κόσμο. Στις 11 Σεπτεμβρίου 2001 έως τις 08:46-46:40 δευτερόλεπτα όλα ήταν ακόμη φυσιολογικά, γράφουν οι συνάδελφοι. 102 λεπτά αργότερα τίποτα δεν ήταν ίδιο. Η ιστορία μιας ημέρας που άραξε τον κόσμο και εμείς αποσβολωμένοι εκεί δύο παρακάτι, το μεσημέρι εκείνο, το μεσημέρι της Τρίτης, προσπαθούσαμε να τσιμπήσουμε τον εαυτό μας και να λέμε τι γίνεται τώρα, δεν βλέπω ταινία, βλέπω πραγματικότητα να πέφτει το αεροπλάνο πάνω στον πύργο και να καταραίουν οι πύργοι κτλ. Ακόμη ως σήμερα η Δύση δεν μπορεί να συνέλθει, δεν έχει συνέλθει, δεν μπορεί να συνέλθει σε αυτόν τον, κατά τον Τάκη Θεοδωρόπουλο, πόλεμο που της έχει κηρυχθεί. Κατά τον Σάκη Μουμτζή έχουν προσθεθεί δύο ακόμη μεγάλα γεγονότα σε αυτά τα 25 χρόνια. Το πρώτο γεγονός μετά την επίθεση στους δίδυμους πύργους είναι αυτό που νιώσαμε εκείνο το πρωινό της... ήταν Φεβρουάριος μήνας, ήταν το πρωινό Πέμπτη αν δεν κάνω λάθος, 24 Φεβρουαρίου 2022, όταν τα ρωσικά στρατεύματα κίνησαν για μια επιχείρηση 3 ημερών και μάλιστα υπάρχει και αναλυτής γεωπολιτικής, καθηγητής Ελληνικού Πανεπιστημίου, νομίζω είναι ο κύριος Μάζης, ο οποίος προέβλεψε ότι σε 3 μέρες τα στρατεύματα θα είναι στο Κίεβο. Έχουν περάσει όλα αυτά τα χρόνια. Τρέχει από εδώ, τρέχει από εκεί ο Ζελένσκι να πει παιδιά θα κάνουμε υποχωρήσεις, αλλά θα συμβιβαστούμε, αλλά να συμβιβαστεί και ο άλλος. Ο άλλος θέλει να ρίξει άλλους 300.000 στην κρεατομηχανή του κοιμά ανθρώπους, μάλλον από την Κεντρική Ασία, γιατί δεν φέρνει Ρώσους από τη δυτική πλευρά. Μαζεύει είτε από τη Σεούλ, είτε από τη Βόρεια Κορέα, είτε από την Κεντρική Ασία, και τους πετάει μέσα στα... γιατί οι ώρες επιβίωσης στο μέτωπο του Ρωσο-Ουκρανικού πολέμου είναι ακριβώς ώρες η επιβίωση των στρατιωτών εκεί. Και υπάρχει και ένα τρίτο γεγονός, κυρίες και κύριοι, που ακολουθεί την επόμενη χρονιά, είναι η 7η Οκτωβρίου 2023. Αυτό που κάνει η Χαμάς στον πληθυσμό τους κατοίκους του Ισραήλ. Τρία γεγονότα λοιπόν, φίλες και φίλοι, που συνθέτουν αυτά τα 25 πρώτα χρόνια. Δύο-τρεις νότες από το τραγούδι, παρακαλώ, έτσι να υπενθυμίσουμε έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν με την ειρήνη σε χρόνια αθωότητας ή σε χρόνια ψυχρού πολέμου. Τώρα πολύ σωστά οι όροι αντιστράφηκαν, είμαστε σε μια περίοδο θερμού πολέμου.

0: και μια μικρή υπογράμμιση ότι από την πτώση του τείχους και από τη σύγκληση, από την πτώση του κομμουνισμού και την ενοποίηση της Γερμανίας, την πτώση του τείχους, από την απελευθέρωση των χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, μόλις λίγα χρόνια μετά, ήρθε η τρομοκρατική επίθεση από το τρομοκρατικό Ισλάμ. Κατά τον Χάντιγκτον έχουμε πόλεμο πολιτισμών. Δεν το πολύ θέλουν να το δέχονται εδώ οι άνθρωποι. Για τον Τάκη Θεοδωρόπουλο είναι δεδομένο. Τα υπόλοιπα είναι δικά σας, φίλες και φίλοι. Εγώ θα κάλεσα σήμερα τον κύριο Ζαν Κοέν, ο οποίος μου έστειλε το μήνυμα ότι σήμερα είναι η Εβραϊκή Πρωτοχρονιά. Ευκαιρία να ευχηθώ σε έναν συμπατριώτη Εβραϊκού θρησκεύματος. Χρόνια πολλά, κύριε Κοέν, καλημέρα σας.
1: Για χαρά, ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Εσείς λοιπόν στην πίστη σας έχετε αυτό που λέμε την Βυζαντινή ίνδικτο του Σεπτεμβρίου, δηλαδή ότι η χρονιά αρχίζει το Σεπτέμβριο.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Είναι το έτος 5.800 τόσο.
0: Μάλιστα.
1: Από την αυτή του κόσμου, από την
0: Σας ίδρυση. Έχω πει την ιστορία, νομίζω θα την επαναλάβω, είναι από τα ωραιότερα. Κάποτε είχα έναν φίλο, δυστυχώς έτρεχε πολύ γρήγορα στη ζωή του και τον χάσαμε. Έφυγε σε ένα τροχαίο πιτσιρικάς, κοντά στα 30. Ένα εφιέστατο παιδί, ο Παναγιώτης, ο Πάνος. Τρώμε ένα βράδυ με φίλους οι οποίοι είναι του Εβραϊκού θρησκεύματος, ένα βράδυ με φίλους μας, και λέει λοιπόν στον φίλο, του λέει σε ποιο έτος είστε, και λέει αυτό, και λέει ο άνθρωπος είμαστε στο 5.000 τόσο, είμαστε πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες, του λέει για πες μου πώς οργανώσαμε τους Ολυμπιακούς Αγώνες.
1: Λοιπόν. Αυτό είναι από την ίδρυση του κόσμου. Τώρα ναι. Να μην μου πείτε πώς το μετρήσαμε.
0: Όχι, προχωρώ, κύριε Κοέν. Αυτά είναι για άλλες. Είναι για το Σάββατο και την Κυριακή αυτά τώρα. Λοιπόν, εδώ θα προσπαθήσουμε. Έχω ήδη βγει και από το χρόνο, διότι έχω πολύ, όπως πάντα, πυκνίλι. Αλλά το κεντρικό θέμα για το οποίο σας κάλεσα, αφού μας πείτε και τη γνώμη σας για την σημερινή 11η Σεπτεμβρίου και του θέματος το οποίο ζει, δηλαδή η Δύση δεν μπορεί να βγει από αυτήν την ιστορία, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αποτύχει και στο Αφγανιστάν και στο Ιράκ σε ό,τι επιχείρησαν, τώρα αποτυγχάνουν στο Ιράν, και την ίδια ώρα εγώ σας κάλεσα για το εξής, κύριε Κοέν. Διαβάζω αυτήν την αποκάλυψη της εφημερίδας Χαρέτς ότι ο Νετανιάου, ο Πρωθυπουργός, γνώριζε μέσω του Προέδρου των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων για την επικείμενη επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, αλλά δεν έπραξε τα δέοντα. Τι λέτε, τι γίνεται αυτό, είναι μια ιστορία που μπαίνει στο μήλο της προεκλογικής περίοδου, έχει βάσεις, τι λέτε?
1: Κοιτάξτε, προσωπικά, αυτό είναι καθαρά προσωπική μου άποψη.
0: Ναι, ναι.
1: Διότι ακόμα δεν έχει αποδειχτεί τελικά τίποτα, ή μάλλον αν θέλετε βρίσκεται στην περίπτωση στο αυτό να αποδειχτεί κάτι. Γνωρίζοντας την εφημερίδα, η οποία είναι αριστερή και μάλιστα πολλές φορές extreme αριστερά.
0: Ναι.
1: Είναι από το 1909 στο Ισραήλ αυτή η εφημερίδα. Γνωρίζοντας το συντάκτη της, γνωρίζοντας τον Νετανιάου τον ίδιο και τις συνθήκες που περιέβαλαν εκείνη την εποχή το Ισραήλ και τον Νετανιάου, που ήταν σε δικαστήρια και προσπαθούσε να τα αποφύγει, προσωπικά πιστεύω ότι ήταν σίγουρα αλήθεια.
0: Μάλιστα.
1: Διότι
0: Γι' αυτό σας θαυμάζω, κύριε Κοέν. Το λέω και φωναχτά και το λέω έτσι για να ακούν και οι οχτροί μας, επειδή σας φιλοξενώ και λένε μα φιλοξενεί στην άποψη του Ισραήλ και διάφορα τέτοια. Γι' αυτό σας θαυμάζω, για όλη αυτή την αντίληψη που έχετε και το ταπεραμέντο βέβαια για να τα εκφράζετε όλα αυτά. Ορίστε, με συγχωρείτε που σας διέκοψα.
1: Ευχαριστώ για το κομπλιμέντο. Σας το πει και άλλη φορά. Εγώ δεν τα ακούω, η μάνα μου τα πιστεύει κιόλας. Λοιπόν. Δεν είπα,
0: η μαμά μπορεί να πιστεύει και ότι πίστευε και η μαμά του Σεγγελά, βέβαια, αν το θυμόσαστε.
1: Ναι.
0: Για το που είναι πιανίστας ο γιος της. Λοιπόν,
1: ναι, ακριβώς.
0: Τα σέβη μου στη μαμά πάντως, να με συγχωρείτε, τα σέβη μου.
1: Ευχαριστώ πολύ. δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ήταν στα παρμαλιώτικα, ήταν σε δίκη. Ο λόγος τον οποίο προσπαθεί να κρατηθεί στην αρχή είναι για να μην πάει στην Μπουζού. Δηλαδή έτσι και τελειώσει ο Πρωθυπουργός και είναι απλώς, ακόμα και απλώς βουλευτής να είναι.
0: Και τώρα αν χάσει, λέτε δηλαδή, αν μεθαύριο τέλος Οκτωβρίου χάσει, πάει Μπουζού δηλαδή, έτσι, αυτό.
1: Εννοείται, γιατί θα γίνει, θα συνεχιστεί η δίκη, δεν θα έχει πια τον τρόπο να πει, ξέρετε, θα πρέπει να έρχομαι στο δικαστήριο.
0: Εκτός και αν έρθει ο Φιλαράκος από την Ουάσιγκτον και πει είχε στον ανώτατο δικαστή, χάρισε την τώρα ή την καλό παλικάρι, είναι φίλος μου.
1: Ναι. Και ειδικά σε αυτόν τον δικαστή, ο οποίος είναι πραγματικά άμεπτος, δεν τον πρόεδρος του Αριουπάγου εκεί. Λοιπόν, δεν υπάρχει βολή ότι έπρεπε να βρει κάτι για να κρατηθεί. Γιατί δεν έκανε την περίφημη ερευνητική κρατική έρευνα που ζητάνε όλοι, όχι πολιτική όπως είναι εδώ στην Ελλάδα που είναι στη Βουλή, το κάνουν με την ερευνητική διαδικασία στην Ελλάδα, την κάνουμε λίγο περίεργα. Κάθε κόμμα βγάζει το δικό τους από πρόρισμα και ξέρω, εκεί δεν είναι έτσι, εκεί ο πρόεδρος του Αριουπάγου αναθέτησε έναν πρώην πρόεδρο να είναι ο πρόεδρος της, να είναι ο επικεφαλής της ερευνητικής επιτροπής και αυτός διαλέγει ποιους θέλει μαζί.
0: Λοιπόν, εσείς λέτε δεν έχει διερευνηθεί ακόμη, αλλά από αυτά τα δεδομένα που μας παραθέσατε το πιστεύετε, αυτή είναι η προσέγγισή σας και ότι υπάρχει βάση στην προειδοποίηση που έκανε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Συγγνώμη, το συντομεύω λίγο για να το τρέξω.
1: Όπως επίσης υπήρχε βάση για τα χρήματα που είπε πάλι αυτός ο άνθρωπος. Ναι. Ότι ήρθε ο Νετανιάου και έλεγε σε παρακαλώ δώσε μου και άλλα λεφτά για τη Χαμάς.
0: Ναι. Και ότι είχε προειδοποιηθεί ότι ο Ανουάρ, ο συγχωρεμένος πια, ετοίμαζε μια κατάσταση διότι είχε απογοητευτεί νιώθοντας ότι τον, όχι προδομένος, πώς να το πω, ότι τον είναι παραπεταμένος στην προσπάθεια συγκλήσεως με το Ισραήλ, της Χαμάς εννοώ. Αυτό δεν είναι το νόημα?
1: Ναι.
0: Μάλιστα, ωραία. Τώρα, δεύτερο θέμα. 12 κράτη πλην Ελλάδος και Κύπρου και το κατανοούμε αυτό για ποιο λόγο όχι. 12 κράτη, Βρετανία, Γαλλία, Καναδάς, Ιρλανδία, Ισπανία, Νορβηγία, Σουηδία, Δανία, Φιλανδία, Πολωνία, Πορτογαλία και Ισλανδία επέβαλαν κυρώσεις στο Ισραήλ λόγω δυτικής όχθης. Mm-hmm. Λέτε από αυτού?
1: Λέω ότι καλά κάνανε, υποτίθεται ότι επιβάλλαν κυρώσεις, διότι δηλαδή, τι κάνανε, πειράξαν το Ισραήλ από αυτές τις κυρώσεις? Όχι, αυτοί που θα υποφέρουν θα είναι οι Παλαιστίνοι, οι οποίοι τα παράγουν αυτά τα προϊόντα και δεν μπορούν να τα βγάλουν στο εσωτερικό, οπότε τα βγάζουν μέσω Ισραήλ. Το να τα απογορεύεις, ο αγρότης της δυτικής όχθης θα υποφέρει και όχι ο μέσος Ισραηλινός πολίτης. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο, με όλες αυτές τις φανφάρες, αυτό που δυτική όχθη, θα βάλω εμπάργο στα προϊόντα, τρέξαν να ζητήσουν η Ευρώπη να πάρει και αυτή τον αχιλλέα για προστασία της.
0: Ναι. Επικροτείτε την υφαρπαγή εκτάσεων που θεωρούν οι Παλαιστίνοι ότι είναι δικές τους οι εκτάσεις από το κράτος του Ισραήλ και μέσω επίκων?
1: Βεβαίως, έχει δίκιο. Οι Παλαιστίνοι έχουν δίκιο σε αυτό το θέμα 100%.
0: Μάλιστα.
1: Απλώς δεν θέλουν και οι ίδιοι την ειρήνη, οι ηγέτες τους. Ναι. Γιατί δεν τους συμφέρει.
0: Ναι. Δεν θέλουν το κράτος δηλαδή.
1: Δεν θέλουν κράτος Παλαιστινιακό. Γιατί άμα γίνει κράτος Παλαιστινιακό, δεν είσαι πια ο απόλυτος άρχοντας ο οποίος μαζεύει τα λεφτά σου όπως θα θέλεις εσύ και δεν είναι λογαριασμός.
0: Ο ευάλωτος που λέμε. Προεκτείνω την έννοια της, την λέξη, το πώς εφαρμόζεται, ας πούμε, έτσι, μάλιστα.
1: Ακριβώς.
0: Φεύγουν από την κατάσταση ευαλωτότητας, λοιπόν, μάλιστα.
1: Αλλά έχουν απόλυτο δίκαιο οι Παλαιστινοί και στο θέμα της κατοχής 100%. Στο έχω ξαναπεί, αν ήμουν Παλαιστίνιος, θα ήμουν σε αντιστασιακή ομάδα. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Γιατί κοίταξε το να μεγαλώνει, να γεννιέσαι, να μεγαλώνεις, να κάνεις παιδιά και όλα αυτά και να πεθαίνεις υποκατοχή δεν είναι ηθικό καταρχάς. Αλλά και αν θέλετε και πρακτικά είναι χαζό για το Ισραήλ. Δεν τους συμφέρει.
0: Εδώ κλείνουμε και θα έλεγα, εύχομαι να απολαύσετε και σήμερα το μπάνιο σας με την εγγονή σας. Ζητώ συγγνώμη που σας στερώ το χρόνο με το παιδί. Θα προσπαθώ, παρότι απολαμβάνω τις συζητήσεις όσο δεν μπορεί να φανταστείτε, αλλά θα προσπαθώ να μην σας στερώ το χρόνο. Λοιπόν,
1: ευχαριστώ
0: στην οικογένεια. Χάρηκα, κύριε Κοέν. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Είστε
0: καλά, γεια σας. Λοιπόν, τώρα, έχω ετοιμάσει ηχητικά. Έχουμε ένα λεπτό. Τώρα δεν τα προλαβαίνουμε τα ηχητικά. Το επόμενο ημίωρο θα συνδεθούμε πρώτα απ' όλα με τη Θεσσαλονίκη. Μας περιμένει ο Δημήτρης Βενιέρης, η Βιργινία Δημαρέση και θα είναι μαζί μας και ο Νίκος Φιλιππίδης, εννοείται. Και θέλω να σταθώ, στα θέματα που εσείς ζητάτε, θίγετε, επαγγελματίες, αν ικανοποιηθήκατε ή όχι από την έκθεση, θέλω να σταθώ σε αυτά τα ζητήματα, όμως δεν μπορώ, είτε έχω και τον πειρασμό, δεν με αφήνω πειρασμός δηλαδή, να μην παραθέσω όλα αυτά τα ηχητικά με Τσίπρα, Κουτεντάκη και Παπά. Δεν πάνε φανταστείτε. Δηλαδή πώς όλοι μαζί, ξεφτύλισαν και οι τρεις μαζί, και ο Τσίπρας και ο Κουτεντάκης και ο Παπάς, πολύ ωραία ιδέα της φορολόγησης των υπερπλουσίων, η οποία δεν πρόκειται να συμβεί.
2: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
3: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
4: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
5: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20 ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20

0: Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, τι καπαλάβωσες?
1: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
0: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας, δεν είναι καν ο δικός σου.
1: Το ξέρω, αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
2: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
3: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
4: Θέλεις οικονομία? Θέλεις Μασούτη?
5: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3,09 ευρώ. Φέτα Pop Βαρελής Χερυμάνθου Αχαΐα στο κιλό τώρα μόνο 10,65. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
7: Ο αθλητικός σύλλογος ΖΕΒΣ προσκαλεί όλους να έρθουν και να γνωρίσουν από κοντά το θεαματικό Ολυμπιακό άθλημα της επιτραπέζιας αντισφαίρησης Ping Pong. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 6 με 9 στην αίθουσα επιτραπέζιας αντισφαίρησης του συλλόγου μας που στεγάζεται στο 3ο Γενικό Λύκειο Ξάνθης Νίκου Ματσούκα 1 έναντι του Στρατιωτικού Νοσοκομείου Ξάνθης. Για περισσότερες πληροφορίες, Ηλιάδης Βαγγέλης 6930-978-985, Μπαλάφας Λάζαρος 6977-240-441. Καθηγητές φυσικής αγωγής, προπονητές, υπεύθυνοι τμήματων.
8: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 8.30.
9: Νόβα 9.31.
10: Και τώρα ο Άρης Πορτοσάλτε στο Νόβα 9.31 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100.3.
11: Sky 100.3.
12: 12 Σεπτεμβρίου, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι, σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στο Νισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
13: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100.3.
14: Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται στην παραλία Κύπρος Γλυφάδα από το Φαλιρικό Δέλτα προς το Έδεμ λόγω τροχαίου συμβάντος. Αυξημένη είναι επίσης η κυκλοφορία των οχημάτων στην παραλία Κύπρος τον Πειραιά κατά μήκος του Νεοφαλήρου, στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κεφυσίας στο ύψος του Αμαρουσίου, στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο κατά μήκος της Μεταμόρφωσης, στην άνοδο της λεωφόρου Κεφυσού και στο Σκαραμαγκά. Σε καταδίωξη και τροχαίο με 2 τραυματίες και 5 προσαγωγές κατέληξε ένας καυγάς μεταξύ οδηγού αυτοκινήτου και αναβατών μοτοσυκλέτας στη συμβολή της Πέτρου Ράλι με την Κηφισού χθες το βράδυ. Με τον καθιερωμένο αγιασμό αρχίζει σήμερα η νέα σχολική χρονιά για τους μαθητές και τις μαθήτριες των υπηαγωγείων, των δημοτικών, των γυμνασίων και των λυκείων της Επικράτειας. Το πρώτο κουδούνι της χρονιάς θα χτυπήσει στα σχολεία με πλέον 5.000 νέους εκπαιδευτικούς. Ενώπιον του εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα οι 2 γιατροί που εμπλέκονται στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη και οι οποίοι συνελήφθησαν χθες. Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για θανατηφόρα έκθεση. Φως τα αίτια του θανάτου του τραγουδιστή θα ρίξει διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής, η οποία πιθανότατα θα γίνει σήμερα. 25 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001, με τη Νέα Υόρκη να προετοιμάζεται για την κεντρική τελετή μνήμης στο σημείο 0 κάτω από αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική. Μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 24 βαθμοί Κελσίου.
1: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
2: Αύριο, μέσω του Όλοι Μαζί Μπορούμε, συγκεντρώνουμε σχολικά είδη σε 5 σημεία, στην πλατεία Γλυφάδας, στην πλατεία Αγίας Παρασκευής, στο σταθμό μετρό ΙΣΑΠ από κάτω, στην πλατεία Κοραή στον Πειραιά και στην πλατεία Περιστερίου κοντά στο σταθμό μετρό. Σχολικές τσάντες, κασετίνες, τετράδια, μολύβια και στυλόνα. Καλό είναι να είναι καινούργια, εννοείται. Αν η τσάντα πρέπει να είναι φροντισμένη σε τέτοιο σημείο που είναι σαν καινούργια. Αυτή η δράση θα γίνει από τις 10 έως τις 2 μετά το μεσημέρι. Και τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου συναντιόμαστε στο Παναθηναϊκό Στάδιο, προκειμένου να τιμήσουμε τη μνήμη του Μάνου Λοΐζου και να περάσουμε μια ευχάριστη βραδιά στη θεσμική συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Υπενθυμίζω, κυρίες και κύριοι, ότι μπορείτε να αγοράσετε τα εισιτήριά σας. Όσοι δεν τα πάρετε από την Ticketmaster, μπορείτε να πάτε στο Σύνταγμα Μητροπόλεως 25 από τις 8 το πρωί και τα Σαββατοκύριακο έως τις 10.30 το βράδυ, ή αλλιώς Τσακάλοφ 14 στο Κολωνάκι και Σαββατοκύριακο, δεν εννοώ μόνο σήμερα, και Σαββατοκύριακο από τις 8 το πρωί έως τις 10.30 το βράδυ θα είναι ανοιχτό το ταμείο. Τα τρόλεϊ γραμμές 2, 4, 10, 11 θα κυκλοφορήσουν έως τη μία μετά τα μεσάνυχτα. Τα λεωφορεία στη γραμμή 5.50. Ηλεκτρικός και γραμμές μετρό 2 και 3. Γραμμή τραμ ΤΑΦ 6. Ευχαριστούμε πολύ και τους εργαζόμενους και τις κυρίες και κυρίους και τη διοίκηση για αυτήν την φροντίδα. Αύριο το πρωί είμαι στο δεύτερο μέρος της τριλογίας που ετοίμασα. Ο Γιώργος Χατζηγιακόβου, εκδότης του οίκου Αρμός που εξέδιδε όλα τα βιβλία του Στέλιου Ράμφου, και ο Τάκης Θεοδωρόπουλος μιλούν για τον εκλειπώντα συγγραφέα. Ο ίδιος δεν ήθελε τον όρο φιλόσοφος, ήθελε το φίλο φιλόσοφος. Όσες και όσοι ενδιαφέρεστε, πάντα στις 9 το πρωί. Και την Κυριακή την ίδια ώρα ο Θάνος Βερέμης στη δεύτερη μας συνάντηση για την Βρετανική Αυτοκρατορία, γιατί τώρα το φθινόπωρο θα παρουσιάσουμε τις μεγάλες αυτοκρατορίες του 19ου αιώνα. Κύριε Κολομιχάλη, πάμε παρακαλώ, καλημέρα σας.
3: Καλημέρα, και σήμερα τελείται ο αγιασμός σε πολλά σχολεία, γι' αυτό και είναι ελαφρώς μειωμένη η κίνηση. Κατεβαίνοντας την Κηφισού, για να καταλάβετε, μόνο στο ύψος των ΚΤΕΛ θα καθυστερήσετε λιγάκι. Κάτι παραπάνω έχει άνοδος από τη Ρωσινιόλ προς τη γέφυρα Χαρνών. Στη γέφυρα Πουλόπουλου, Πειραιώς δηλαδή, και Πετράλωνα, είναι χαλασμένα τα φανάρια, σας ενημερώνει ο Παναγιώτης, γεια σου πάνω μου, και δεν υπάρχει και τροχονόμος στο σημείο. Προσοχή, γέφυρα Πουλόπουλου, επαναλαμβάνω. Η άνοδος της Κηφισίας από την Κατεχάκη προς το Ψυχικό έχει αυτοκίνητα αρκετά. Τα δύο ρεύμα της Κηφισίας στο Μαρούσι ομοίως. Λίγο καλύτερη από ό,τι περιμένετε η κατάσταση στο Σκαραμαγκά. Φτιάχνει η παραλιακή προς τη Γλυφάδα που λόγω τροχαίου συμβάντος είχε μποτιλιάρισμα. Τώρα έχει μικρό μποτιλιάρισμα κατά μήκος του Παλαιού Φαλήρου. Παραμένει δύσκολη η παραλιακή προς τον Πειραιά κατά μήκος Μοσχάτου και Νέου Φαλήρου.
4: Αφήνουμε την κίνηση πίσω μας και πάμε στο Happy Hour του Ήρωνα. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
5: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
6: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
7: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είμαι, για το Happy Hour.
6: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
8: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
2: Υποσχέθηκα, κυρίες και κύριοι, ότι θα συνδεθούμε με τη Θεσσαλονίκη αφού εξελίσσεται η Διεθνής Έκθεση στη Θεσσαλονίκη, για να ακούσουμε τη Θεσσαλονίκη να ακούσει και εκείνη εμάς. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Στάτους 107,7. Καλημέρα σας. Καλημέρα, Θεσσαλονίκη.
9: Καλημέρα, Άρη.
10: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας, κυρία Δημαρέση. Καλημέρα σας, κύριε Βενιέρη. Καλημέρα σας, κύριε Φιλιππίδη.
11: Γεια σου, Άρη. Καλημέρα, καλημέρα. Θα στέλνω εκεί.
2: Λοιπόν.
9: Θα έχουμε οικονομικό, πολιτικό, κοινωνικό τρίγωνο. Από
2: ναι, και κυρίως θέλω να ακούσουμε, θέλω να περιστραφούμε. Προσέξτε. Να προτείνω την ατζέντα. Έχω τον πειρασμό να σας βάλω 5 ηχητικά πώς ο Τσίπρας μαζί με τον Κουτεντάκη και τον Παπά κατέστρεψαν την ιδέα του Τσίπρα για την υπερφορολόγηση των υπερπλουσίων.
9: Και γιατί χρειάζονται 5 ηχητικά, μόνο του Κουτεντάκη είναι αρκετό.
2: Όχι, για να θέλω να εξηγήσω πώς το ξεκινάει ο Τσίπρας και πώς το ξεκινήσουν όλοι μαζί.
9: Εντάξει, θα βάλει την ατζέντα ο Άρης, αλλά εγώ.
2: Όχι. Δεν θα με παρασύρει ο.
9: Θα το κάνουμε στη λίστα, πώς την τρόικα.
2: Δεν θα με παρασύρει ο πειρασμός. Θέλω να μείνουμε στις διαμαρτυρίες, επειδή είσαι και εσύ και η Βιργινία και εσύ, Δημήτρη, είσαι μέσα στην αγορά και ο Νίκος εννοείται. Να μιλήσουμε για τους δυσαρεστημένους, οι οποίοι είναι πιο κοντά, είναι δυσαρεστημένους προς το Μητσοτάκη, οι οποίοι θέλω να καταλάβω από εσάς και να σας ακούσω αν εξακολουθούν να είναι δυσαρεστημένοι ή κάπως, ρε παιδί μου, λιάνθηκε αυτή τους η κόντρα. Μιλάω για μικρομεσαίους και τα σχετικά. Πλην όμως, έχω κάνει ρεπορτάζ για σας. Έχω κάνει ρεπορτάζ για σας, επειδή μου έρχονται μηνύματα ότι υπάρχουν λίγα δρομολόγια νωρίς το πρωί και ταλαιπωρείστε στο μετρό. Ρώτησα τον κύριο Ταχιάο.
10: Όχι, δεν ισχύει αυτό, Άρη.
2: Συγγνώμη
10: που παρεμβαίνω, γιατί κάθε μέρα με το μετρό έρχομαι στη δουλειά μου, εδώ και πολλούς μήνες πλέον.
9: Όχι, δεν ισχύει, Άρη, δεν υπάρχει.
10: Ίσα-ίσα, κάθε 3 λεπτά έχουμε σειρμό και προς την
2: πλευρά. Εμένα μου φτάσαν αυτά, γι' αυτό τηλεφώνησα.
9: Τώρα, αν κάποια στιγμή, κάποιο δεκάλεπτο, κάποιο πρόβλημα υπήρξε, δεν ξέρω. Αλλά εμείς τώρα αυτές τις μέρες, επειδή και εγώ κινούμε πάρα πολύ με το μετρό, γιατί έχουμε δεύτερο στούντιο μέσα στην έκθεση και εκπέμπουμε από εκεί. Όσο κατεβαίνω κάτω, Άρη, πάνω από 1-1,5 λεπτό δεν περιμένω.
2: Ο κύριος Ταχιάος μου έγραψε. Τα δρομολόγια μετρό Θεσσαλονίκης έχουν αραιώσει μόνο στο τμήμα Μαρτίου Νέα Ελβετία, όπου βρίσκονται 2 σταθμοί, γιατί μπήκε στο δίκτυο κλάδος της Καλαμαριάς. Η αραίωση αφορά κυρίως τα πολύ πρωινά δρομολόγια που δεν έχουν ζήτηση. Με την ολοκλήρωση της πιστοποίησης, ακόμα 6 σειρμών θα πυκνώσουν σε όλο το δίκτυο. Νίκος Ταχιάος.
9: Ναι, εκεί είναι λίγο στην άκρη του σειρμού. Μπορεί
10: για
9: εκεί
10: μια
9: στη Μιχάλα
10: δηλαδή,
9: να υπάρχει αυτό. Δεν το ξέρω.
2: Τώρα, το δεύτερο θέμα που θέλω να ακουστεί και στη Θεσσαλονίκη είναι το εξής. Το πρωί στην τηλεόραση ο Νίκο Δημήτρη και Βιργινία, Δημήτρη και Νίκο, ο Δημήτρης Οικονόμου, φεύγοντας όταν τελειώσαμε την συζήτηση.
9: Πόσο να αντέχεις αυτόν τον άνθρωπο, δεν αντέχετε.
2: Ποιον από όλους, ποιον τον Οικονόμου. Όχι, μια χαρά ο Οικονόμου.
9: Πλάκα κάνω.
2: Ξέρεις, με τον Οικονόμου ξέρεις ότι είμαστε συμμαθητές. Πήγαμε όλα τα χρόνια γυμνασίου Λυκείου.
9: Από μικρός αυτό ήταν Ολυμπιακός και εσύ ΑΕΚ.
2: Δεν θυμάμαι τι ήταν, ναι, πραγματικά εγώ ήμουν ΑΕΚ, αλλά δεν θυμάμαι τι ήταν ο Οικονόμου. Ναι. Αλλά τώρα ο Οικονόμου, ξέρεις, αναγνωρίζει ότι υπάρχουν και άλλες ομάδες. Είναι πρόοδος αυτή για έναν Ολυμπιακό, έτσι.
9: Ναι.
2: Και ότι μπορεί να χάνει και ο Ολυμπιακός.
9: Αυτό
2: δεν το δέχονταν μέχρι πρότινος. Λοιπόν. Τώρα, ο Οικονόμου λοιπόν είπε, Νίκο, ότι έρχονται, ότι ακούει στην αγορά ότι θα δεχθούν βολές από την ΕΚΟΤΟΥ, από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, οι ελληνικές τράπεζες ως προς τις συνθήκες δανεισμού στην Ελλάδα. Το άκουσε ο διοικητής Τραπέζης Ελλάδος, ο οποίος βρίσκεται στο Βερολίνο, και μου στείλε μήνυμα,
12: ναι.
2: Μου λέει, μου μετέφεραν στελέχη της Τραπέζης Ελλάδος αυτά που είπε σήμερα το πρωί στον Sky ο Οικονόμου, όπου ήσουν και εσύ παρόν. Θέλω να σου πω ότι καμία καμπάνα της ΕΚΟΤΟΥ δεν χτυπάει για τις ελληνικές τράπεζες, το διαψεύδω κατηγορηματικά.
12: Ναι,
2: προσπάθησα,
12: μισό λεπτό
2: και ένα άλλο τεχνικό σημείο, προσπάθησα μέσω Κωνητόπουλου να κάνω και μια σύνδεση με την TV, αλλά δεν το κατάφερα, οπότε θα τα πω τη Δευτέρα στην τηλεόραση. Ναι, γεια, λέγε.
12: Λέω, έχουμε προεκλογικό κλίμα. Το προεκλογικό κλίμα χωρίς κακές τράπεζες δεν υπάρχουν, οι οποίες έρχονται καμπάνες, είναι σίγουρο αυτό. Δηλαδή, ακόμα και τώρα που έχουμε μια ομαλή σχετικά περίοδο, που έχουμε τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης που προηγήθηκαν, τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης που έρχονται μέσω της αναπτυξιακής και των τραπεζών, οι τράπεζες παραμένουν στο επίκεντρο κανονικά ως ο κακός που πρέπει να το τραβήξουμε για κάποιο λόγο το αυτή. Έτσι. χωρίς παραγνωρίζω το γεγονός ότι οι τράπεζες ενδεχομένως να είναι και αντανάκλαση της ελληνικής οικονομίας και της ελληνικής κοινωνίας, θα έλεγα εγώ, σε πολύ μεγάλο βαθμό. Τέλος πάντων.
2: Λοιπόν, ένα ακόμη εκτός του προγράμματος πρέπει να το πω για να πιστεί ο άνθρωπος ότι ασχολήθηκα με το θέμα του. Όταν μιλήσατε και αναφερθήκατε στο ποια είναι η αναλογία και η ποσόστοση ιδιωτικών και κρατικών περιπτέρων στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, πήρα παιδιά, Βιργινία και Δημήτρη, πήρα μια επιστολή στις 4 Σεπτεμβρίου. Ας μην πω τώρα το όνομα τεπώνυμο του ανθρώπου, υπογράφεται κανονικά, ο οποίος έχει μια ολόκληρη στατιστική που διαψεύδει ότι υπάρχουν ιδιωτικές, αλλά το κράτος καπελώνει τα πράγματα, η κρατική παρουσία, και προτρέπει τον Κυριάκο να το καταλάβει και να σταματήσει να πηγαίνει εκεί. Αυτά.
10: Ναι, τα στοιχεία αυτά ήταν απλά που μας έδωσε ο κ. Τεντεμέλη,
2: ο πρόεδρος της ΕΣ. Συμφωνεί. Αλλά ο άνθρωπος εδώ παραθέτει τα δικά του, γιατί από ό,τι κατάλαβα πήγε να πληρώσει και διαμαρτύρεται και για τα...
9: 12 ευρώ έχει γίνει η είσοδος, ενώ ήταν πέρσι νομίζω 10, προπέρσι 8.
10: Για το εισιτήριο, λες τώρα.
2: Όχι, από ό,τι κατάλαβα είναι εκθέτης.
9: Λοιπόν, επειδή το ξέρουμε το θέμα όσο ελάχιστη, και γι' αυτό μπορώ και επέρομαι. Το ψάχνω εδώ και χρόνια. Δεν έχουν άδικο εκείνοι οι οποίοι, και εγώ είμαι από τους πρώτους που 20-25 χρόνια φωνάζουν, δεν έχουν άδικο εκείνοι οι οποίοι έλεγαν, εγώ το έλεγα λίγο χοντρά, βόμβα, μπούμ, όλη η έκθεση και κτίσιμο από την αρχή.
2: Μάλιστα.
9: Κάθε χρόνο διολίσθαινε η έκθεση, γιατί όλοι συμφωνούσαν ότι πρέπει να την αναβαθμίσουμε, όλοι συμφωνούσαμε ότι δεν γίνεται τα περίπτερα να είναι γεμάτα από κράτος, όπου το πρώτο Σαββατοκύριακο έρχονται γιατί είναι υπουργοί, πρωθυπουργοί κλπ. Και μετά τα περίπτερα είναι εκεί κουκλάκια, πολλά λεφτά, αλλά άδεια. Δεν γίνεται. Μια έκθεση πρέπει να αφορά κυρίως στους ανθρώπους της αγοράς, εγχώριους ή μεδαπούς και αλλοδαπούς, ώστε να γίνονται δουλειές και να έρχεται κόσμος. Διαφορετικά δεν είναι έκθεση. Είναι ένα πανηγυράκι. Ο Ομιλών το υποστηρίζει 25 χρόνια. Για να καταντήσουμε και όχι να καταλήξουμε στο σημείο που βρισκόμαστε. Ευθύνες είναι διαχρονικές από τότε που αποφάσισαν κάποιοι να δώσουν μεγαλύτερη βαρύτητα στο πολιτικό, απεργιακό, κινητοποιητικό, όπως ήταν αυτό, σκηνικό του πρώτου Παρασκευού Σαββατοκύριακου, το οποίο και θάβει τις επόμενες μέρες. Από την προηγούμενη εβδομάδα, από την Τετάρτη-Πέμπτη, ακροβολισμένοι αστυνομικοί, κλούβες, πράγματα, θάματα, περίκλειστη πόλη, κατά τα άλλα γιορτάζαμε. Είναι σαν να κάνεις τη γιορτή σου, Άρη, και να βάλεις γύρω-γύρω security. Εμπόδια και λοιπά να έρθει ο κόσμος. Κάπως έτσι ήταν η έκθεση χρόνια. Βέβαια τώρα με το νέο project, το οποίο είναι σε εξέλιξη, μοιάζει τα πράγματα να παίρνουν τον δρόμο τους. Το εύχομαι εγώ από καρδιάς να γίνει ένας σύγχρονος εκθεσιακός χώρος, να έρχονται και να κάνουν και αυτά που θέλουν να κάνουν τα πολιτικά σχήματα, κόμματα, αλλά περισσότερο να γίνονται δουλειές από τους ανθρώπους αγοράς.
2: Και επειδή είναι καθιερωμένο, θα μπορούσε, Βιργινία, Νίκο, κύριος, ο εκάστοτε πρωθυπουργός να εξαγγέλει την οικονομική πολιτική το Σεπτέμβριο, αλλά να μην συνδέεται, τι λέτε, με τόσο
9: Τρεις μέρες νωρίτερα.
12: Έχουμε μπερδέψει δύο πράγματα. Έχουμε μπερδέψει δύο πράγματα. Έχουμε μπερδέψει την ομιλία προς το έθνος, το αυτό το State of the Union, που σε άλλες χώρες γίνεται την πρωτοχρονιά συνήθως. Σε εμάς γίνεται το Σεπτέμβριο και αυτό δεν υπάρχει λόγος να αλλάξει. Δεν ενοχλεί. Το οποίο είναι κάτι πάρα πάρα πολύ ωραίο, να απευθύνεται ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και να μιλάει για την οικονομική πολιτική της επόμενης χρονιάς, με την έκθεση που, όπως πολύ σωστά είπε ο Δημήτρης, είναι σημείο συνάντησης εκθέσεις. Δηλαδή το κλίμα που έχει η Θεσσαλονίκη δεν είναι κλίμα έκθεσης. Και το λέω αυτό γιατί έτυχε λόγω ρεπορτάζ να πηγαίνω 10 συνεχόμενα χρόνια στις διεθνείς εκθέσεις τουρισμού του Βερολίνου και του Λονδίνου, δεν έχουν καμία σχέση. Και σε αυτές τις εκθέσεις υπήρχαν υπουργοί, σε αυτές τις εκθέσεις υπήρχαν αρχηγοί κρατών που πήγαν να υποστηρίξουν τουριστικά τη χώρα τους. Παρόλα αυτά, υπήρχαν και επικρατούσε το ιδιωτικό στοιχείο. Δηλαδή, οι ιδιωτικές εταιρείες οι οποίες τι κάνουν, κλείναν συμφωνίες. Συναντιόντουσαν, υπήρχαν και εκδηλώσεις. Υπήρχε και ένα κλίμα, αλλά ήταν άνθρωποι οι οποίοι συναντιόντουσαν στα περίπτερα, ήταν κάθε μέρα γεμάτα με κόσμο.
2: Άρα, για πρέπει να το αλλάξει ο Πρωθυπουργός. Πρέπει να τολμήσει, αν κερδίσει ο Πρωθυπουργός, να είναι ένα από τα κεντρικά θέματα ότι πάρει να το αλλάξει αυτό το πράγμα.
10: Ναι, φυσικά. Αυτό το λέμε εδώ και χρόνια.
9: Ξέρετε
10: πόσα κόμματα είχαμε χθες στην έκθεση, για να σας δώσω να καταλάβετε. 4. Είχαμε την κυρία Καριστιανού, είχαμε τον κύριο Κουτσούμπα, είχαμε την κυρία Κωνσταντοπούλου και είχαμε και τον κύριο Νατσιό. Που κάνουν όλοι ταυτόχρονα ομιλίες, στα περίπτερα, συνέντευξη τύπου.
2: Okay, ωραία. Χαβαλές ο λέει και ο ευτελισμός ενός θεσμού. Πάμε παρακάτω. Είναι ικανοποιημένοι οι μικρομεσαίοι, Δημήτρη Βενιέρη?
9: Κοίταξε.
2: Από αυτά που άκουσαν, ναι, ή λιγάκι ή καθόλου.
9: Νομίζω ότι μιλάμε για την κερκίδα και όχι για τον αγωνιστικό χώρο. Τι εννοώ? Για να είναι ικανοποιημένοι οι μικρομεσαίοι, μαγαζάτορες, επιτηματίες και άλλοι, θα πρέπει να κυκλοφορεί χρήμα στην αγορά. Όταν το χρήμα κυκλοφορήσει, όλοι αυτοί θα είναι κερδισμένοι. Τώρα το να μαλώνουμε για τις γωνίες του πίνακα, με το αν τα τεκμήρια, αν χωρίς τεκμήρια. Χθες, ας πούμε, για παράδειγμα, είδα τη λίστα των φορολογικών δηλώσεων των ανθρώπων οι οποίοι διαμαρτύρονται γιατί με τεκμαρτό τρόπο προσδιορίστηκε ο φόρος τους. Εντάξει, παιδιά, είναι άγριος ο τεκμαρτός τρόπος άμα δεν πάει καλά η επιχείρησή σου. Νιώθεις λίγο αδικημένος γιατί λες, κοίταξε να δεις, επαναπαύονται. Λένε με τεκμήρια σε φορολογώ τόσο. Ο δίπλα ο οποίος κλέβει φορολογείται, το ίδιο με εμένα που δεν κλέβω. Είναι σωστό αυτό που λένε. Από την άλλη μεριά όμως, βλέποντας την λίστα με τα ποσά που δηλώνονται κάθε μήνα, κάθε χρόνο, λες ρε φίλε, δεν γίνεται αυτοί οι επαγγελματίες να ζουν με 300 και 400 και 500 και 800 ευρώ το μήνα, όταν τους ξέρεις για να κλείσεις ραντεβού θέλεις δύο εβδομάδες πριν να πάρεις τηλέφωνο. Είναι μια συνθήκη την οποία δεν έχει λύσει κανένας. Άλλωστε, προχθές το έλεγα γιατί είχαν ένα εκπρόσωπο, ήταν ένας εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ στη τηλεόραση. Λέω, συγγνώμη λίγο, ωραία, εντάξει, εναντίον του τεκμαρτού προσδιορισμού. Το ξεκίνησε ο Τσοβόλας. Τον κάνατε ακόμη και στο ασφαλιστικό σύστημα, εσείς με τον Κατρούγκαλο. Το κάνει τώρα και μια φιλελεύθερη κυβέρνηση. Για να το κάνετε όλοι, σημαίνει ότι δηλώνεται μια αδυναμία να εντοπίσετε το πραγματικό φορολογητό εισόδημα των Ελλήνων. Εκείνη η γκρίνια στον τεκμαρτό προσδιορισμό. Μάλιστα. Γιατί το άλλο, μόνο με περισσότερα χρήματα στην αγορά λύνεται. Άρα, ό,τι και να κάνουμε. Γιατί το ίντερνετ, οι αγορές, τα ηλεκτρονικά εμπόρια, όλα αυτά έχουν εισβάλει για τα καλά στη ζωή μας και δυστυχώς έχουν πιέσει και πιέζουν πάρα πολύ τους
10: επαγγελματίες. Η εστίαση, ας πούμε, που είναι ένας σημαντικός κλάδος με χιλιάδες επαγγελματίες, δεν είναι ευχαριστημένη. Έχουμε μιλήσει επανειλημμένως με εκπροσώπους εδώ στον στάτους της εστίασης και μας είπαν ότι δεν είναι ευχαριστημένοι από τα, από τα μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός.
2: Δεν πάνε κακά όμως. Πάνε κακά, δηλαδή είναι άδεια τα τραπέζια.
10: Οι ίδιοι λένε εδώ στη Θεσσαλονίκη και τα στοιχεία δείχνουν ότι υπάρχει μείωση του τζίρου. Δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς το ποσοστό, αλλά υπάρχει μείωση του τζίρου.
2: Έχω τώρα καιρό να ανέβω πάνω, δεν ξέρω τι να σας πω.
9: Μπορεί να αφορά στο αλκοόλ, το οποίο περιορίσαμε.
10: Το αλκοόλ όντως έχει περιοριστεί πάρα πολύ.
9: Γιατί όταν βγαίνουμε τώρα όλοι λόγω των μέτρων τα οποία και καλώς ελήφθησαν. Με το αλκοόλ και με την οδήγηση και λοιπά, παρασύρει ο ένας τον άλλον και έχουμε περιορίσει. Προχθές διάβαζα τα στοιχεία στην Ελλάδα των ανθρώπων οι οποίοι ασχολούνται στον χώρο των αλκοολούχων ποτών και είναι, η πτώση είναι εξαιρετικά μεγάλη.
2: Μάλιστα. Μισό λεπτό. Να κάνουμε διάλειμμα. Νίκο, ναι, με συγχωρείς. Να κάνουμε διάλειμμα, ναι, παιδιά.
9: Όπως θέλετε.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, να υπενθυμίσω ότι το Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα, πρωταγωνιστεί πάνω από 4 δεκαετίες, συνεργάζεται με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, παρέχει περισσότερα από 100 αναγνωρισμένα bachelors, masters και διδακτορικά σε 12 ακαδημαϊκές σχολές. Μητροπολιτικό.edu.gr για τις πληροφορίες σας.
13: 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
14: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
15: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
16: Επιστροφή στο σχολείο. Οπλίσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
17: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγναστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο enerwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
18: Επόμενος.
19: Ναι.
18: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
19: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα. Ποιος?
18: Τώρα προκαλείς, λέγε.
19: Κώστας λέγομαι. Κάλε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
18: Τι δελτίο, τον 12?
19: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
18: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
19: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
18: Άντε σε έναν γιατρό. Επόμενος.
20: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
17: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go for More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο enerwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο enerwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Θεσσαλονίκη, καλημέρα σας, ακούτε?
9: Ναι, φυσικά, φυσικά ακούμε.
2: Πολύ ωραία, καλημέρα σας για άλλη μια φορά, κυρίες και κύριοι Θεσσαλονίκη. Πολύ χαίρομαι ότι όταν συζητώ μαζί σας. Λοιπόν,
9: είμαστε εδώ στο Status FM, χαιρόμαστε κάθε φορά που τα λέμε. Η Βιργινία δηλαδή είναι μέσα τρελή χαρά. Εγώ έτσι και έτσι.
2: Εντάξει, θα επαυξηθεί, θα επαυξηθεί. Λοιπόν, επειδή λοιπόν αφιερώνω στη Βιργινία. Νίκο μου. Είχα το πρωί ζήμωση με τον Μπάμπη Παπαδημητρίου. Ενίοτε συμβαίνει μες την εβδομάδα. Λοιπόν, πέραν από τα διαβάσματα στο liberal.gr, ζυμωνόμαστε κιόλας. Λοιπόν, επειδή λοιπόν ο Νίκος Ανδουλάκης που θα ανέβει αύριο πάνω, σήμερα. Λοιπόν, και τόσο και ο Αλέξης Τσίπρας που βέβαια κλεφτήκαν τα προγράμματά τους, δεν θα πω τώρα σε αυτή την κωμωδία, διατείνονται ότι θέλουν να αλλάξουν το παραγωγικό μοντέλο, αλλά δεν μας λένε πώς θα γίνει αυτό, πώς το έχουν στο μυαλό τους. Εχθές μου λέει ο Μπάμπης Παπαδημητρίου ότι εκεί που πήγε ο Μητσοτάκης φορώντας μετά από καιρό γραβάτα, το λέω εγώ αυτό, γιατί πού και πού ο Πρωθυπουργός να μην παριστάνει τον Τσίπρα, να φοράει τη γραβάτα, δεν είναι κακό. Λοιπόν, πήγε σε μια εταιρεία που είναι ακριβώς αυτό, η αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου. Μπορεί να μας πεις μια κουβέντα για να το ακούσει η Θεσσαλονίκη, σε παρακαλώ, και η υπόλοιπη Ελλάδα?
21: Εννοείς την επίσκεψη που έκανε εδώ στα Μεσόγεια ο Πρωθυπουργός χθες.
2: Ναι.
21: Έχει τάξει μια εταιρεία τεχνολογίας.
2: Αυτό λέω. Αυτό λέω.
21: Είναι μια εταιρεία που πάσχουμε πραγματικά. Ένας τομέας ο οποίος είμαστε πάρα πολύ πίσω, όπως είμαστε πάρα πολύ πίσω και σε άλλους τομείς των χρηματοοικονομικών συναλλαγών. Αυτό προσπαθεί να αλλάξει ο Πρωθυπουργός. Επί της ουσίας η χώρα ψάχνει να βρει ένα παραγωγικό μοντέλο και τα κόμματα της αντιπολίτευσης με πολλά φουγάρα. Τα οποία να έχουν βιομηχανίες, οι οποίες φαντάζονται ξαφνικά ότι θα γεμίσουμε φουγάρα. Εδώ δεν μπορούμε να δεχτούμε μια ανεμογεννήτρια να τη βλέπουμε στο βάθος σε ένα βουνό, θα δεχτούμε τα πολλά φουγάρα. Αλλά τέλος πάντων.
9: Ξεχνάς όμως τη Θεοδόρα Τιτσάκη όταν έγινε αναπληρώτρια περιβάλλοντος που είχε πει θα γεμίσουμε τη χώρα με φουγάρα. Εγώ το θυμάμαι αυτό.
21: Σωστό. Όταν λέμε αλλαγή παραγωγικού μοντέλου. Ναι. Η οικονομία παγκοσμίως έχει αλλάξει. Πλέον είμαστε εκεί. Δηλαδή, για παράδειγμα, είναι το πάρκο το Athens Life Tech Park της Φαρμακής.
22: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
23: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
22: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
23: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
24: Στις ξένες γλώσσες, expert.
25: Στους υπολογιστές, master.
0: στην εκπαίδευση και experts
1: και masters.
0: Level Up Education, κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
1: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
0: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
1: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
0: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
3: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
4: Eco Green Energy.
3: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
4: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
3: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
4: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
3: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
4: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
3: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
24: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
25: Οδυσσεβά. Το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Οδυσσεβά της Ξένιας Καλογεροπούλου για μια μοναδική παράσταση στην Ξάνθη. Την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 7.30 στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο Ξάνθης. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Πυργελή και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.
26: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης, Nova 931.
27: Nova 931. Η ώρα είναι 9.
28: Nova 931.
29: Και τώρα ο Άρης Πορτοσάλτε στο Nova 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
30: Sky 100,3.
31: Ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων. PEDMETHE ECO, το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της PEDMETHE.
32: Το Rave Πανηγύρι από το Vodafone Siyu ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 6.30 στην πλατεία Κοντζιά. Φέτος το κάνουμε παράδοση και για ακόμα μια χρονιά φέρνουμε τους καλύτερους. Στα DEX, 11 Athens, Yucatan, Massamor, Θένα και Ρίτα. Η θρύλη της τέκνο για πρώτη φορά στο ίδιο stage σε ένα line-up που απλά δεν χάνεται. Το Rave Πανηγύρι Volume 2. Φέτος το Rave γίνεται παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Έλα νωρίς. Γιατί αν γεμίσει, γέμισε. Περισσότερες πληροφορίες στο VodafoneSiyu.gr. Siyu. Ζούμε στο full.
5: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
6: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπαιχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.
7: Big Win, Big Win, Big Win, Big Win. Baby, απόψε θα το ζήσουμε. Φάση Big Win.
6: Καταλάβατε? Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
8: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά. Αθόρυβα. Με τεχνολογία DC Inverter. Για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα. Λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις. Και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
10: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
11: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
12: Τσεκ.
11: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
12: Τσεκ.
11: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
12: Και αυτά τσεκ.
11: Ντοσιά και κλασάρια να τα οργανώνω.
12: Τσεκ.
11: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
13: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
12: Σχολικά, τσεκ.
14: Σχολείο Μουστάκας.
13: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
15: Τρεις ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: Η ώρα είναι 9 και 6 πρώτα λεπτά.

0: Sky 100,3.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Αυξημένη η κυκλοφορία των οχημάτων στην Παραλιακή, τόσο προς τον Πειραιά από το ύψος του Μοσχάτου, όσο και προς την Γλυφάδα κατά μήκος του Παλαιού Φαλήρου. Μικρότερες καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού στο Σκαραμαγκά, στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο κατά μήκος της Μεταμόρφωσης και του Ηρακλείου και στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας στο Ψυχικό. Με τον καθιερωμένο αγιασμό αρχίζει σήμερα η νέα σχολική χρονιά για τους μαθητές και τις μαθήτρες των πιαγωγείων, των δημοτικών, των γυμνασίων και των λυκείων της επικράτειας. Το πρώτο κουδούνι της χρονιάς θα χτυπήσει με πλέον 5.000 νέους εκπαιδευτικούς. Παράλληλα, έχει ολοκληρωθεί η πρώτη φάση πρόσληψης αναπληρωτών, ενώ η δεύτερη φάση προσλήψεων αναμένεται μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου. Ενώπιον του εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα οι δύο γιατροί που εμπλέκονται στην υπόθεση θανάτου του τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη και οι οποίοι συνελήφθησαν εχθές. Σε βάρος έχει σχηματιστεί δικογραφία για θανατηφόρα έκθεση. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συλλέξει οι αστυνομικοί για τις καταθέσεις των μαρτύρων, η γιατρός που προχώρησε στην ιατρική πράξη φέρεται να υπέπεσε σε αντιφάσεις κατά την κατάθεσή της. Φαίνεται ότι είχε ξεκινήσει διαδικασία πλασμαφαίρεσης στον τραγουδιστή, ενώ ο ιατρός υποστήριξε αρχικά ότι ο Μαζονάκης κατέρευσε πριν προλάβει να ξεκινήσει η θεραπεία. Επιπρόσθετα, ο τραγουδιστής φέρεται να έφτασε στο ιατρείο αρκετή ώρα νωρίτερα από αυτήν που υποστήριξε η γιατρός. Φως, στα αίτια του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη θα ρίξει διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής, η οποία πιθανότητα θα γίνει σήμερα. Σε καταδίωξη και τροχαίο με δύο τραυματίες και πέντε προσαγωγές κατέληξε ένας καυγάς μεταξύ οδηγού αυτοκινήτου και αναβατών μοτοσυκλέτας χθες το βράδυ στη συμβολή της Πέτρου Ράλι με την Κηφισού. Το περιστατικό σημειώθηκε όταν σύμφωνα με πληροφορίες υπήρξε έντονος διαπληκτισμός ανάμεσα σε δύο αναβάτες μοτοσυκλέτας και τον οδηγό ενός αυτοκινήτου, στο οποίο επέβαιναν συνολικά τρία άτομα. Μετά το επεισόδιο, ο οδηγός του αυτοκινήτου αποχώρησε από το σημείο. Οι δύο αναβάτες φέρεται να τον ακολούθησαν, ενώ στη συνέχεια κάλεσαν και δεύτερη μοτοσυκλέτα. Η κατάσταση κλιμακώθηκε όταν τα οχήματα έφτασαν στη συμβολή με την Πέτρου Ράλι με την Κέκροπος. Εκεί η μοτοσυκλέτα φέρεται να κινήθηκε με τρόπο που έκλεισε τον δρόμο στο αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα να σημειωθεί σύγκρουση και το γιο ταχύ να πέσει σε κολόνα. Ένας από τους αναβάτες δεύτερης μοτοσυκλέτας φέρεται να επιτέθηκε στον οδηγό του αυτοκινήτου, χτυπώντας τον στο κεφάλι. Από τη σύγκρουση μετατραυματίστηκε και ο οδηγός της μοτοσυκλέτας. Τα συγχαρητήριά του προς την Ελλάδα για την επικείμενη αποστολή του πρώτου Έλληνα αστροναύτη στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό εξέφρασε ο επικεφαλής της NASA, υπογραμμίζοντας παράλληλα τη ανάρτησή του τον ρόλο της χώρας στη διαμόρφωση του μέλλοντος της διαστημικής εξερεύνησης. Η παρέμβαση του επικεφαλής της Αμερικανικής Διαστημικής Υπηρεσίας έρχεται μετά και τη συμφωνία που υπέγραψαν ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος Γεωργιασμού της Ελλάδος και η Αμερικανική Εταιρεία για τη συμμετοχή του Ανδριανού Γολέμη σε ιδιωτική επανδρωμένη αποστολή προς το Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε αίτημα της Σαουδικής Αραβίας να διατάξει βομβαρδισμούς εναντίον των ανταρτών Χούθη της Ιεμένης. Σύμφωνα με τον δημοσιογραφικό ισότοπο Άξιος, ο Σαουδάραβας πρίγκιπερ διάδοχος Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν τηλεφώνησε στον Αμερικανό Πρόεδρο και τον παρότρινε να διατάξει να εξαπολυθούν οι αεροπορικοί βομβαρδισμοί των ΗΠΑ στην Ιεμένη εναντίον των Χούθη. Ο Τραμπ απέρριψε το αίτημα επί του παρόντος. 25 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τις τρομοκρατικές επιθέσεις 11 Σεπτεμβρίου του 2001 με τη Νέα Υόρκη να προετοιμάζεται για την κεντρική τελετή μνήμης στο σημείο 0 κάτω από αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Σε αθλητική ενημέρωση, ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 3-1 της Κηφισιάς σε ξαναβολής αναμέτρηση του πρωταθλήματος και ανέβηκε στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα. Για τη League Phase του κυπέλλου Ελλάδος Superbet, ισόπαλος 1-1 ελήξε ο αγώνας Αστέρας Άκτορ Άρης. Και οι δύο αναμετρήσεις μεταδόθηκαν από τηλεόραση του Sky. Για το τουρνουά μπάσκετ που διεξάγεται στην Κύπρο, στις 6 ο Άρης αντιμετωπίζει την Μακάβη Τελαβίβ και σε 9 θα παίξουν Ολυμπιακός Εδρός Αστέρας. Και οι δύο αυτές αναμετρήσεις θα μεταδοθούν από την τηλεόραση του Sky.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, η Χριστίνα Σούζη.
4: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
5: Στην Αττική, σήμερα Παρασκευή, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με πρόσκαιρες συννεφιές το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ορεινά υπηρωτικά, όπου δεν αποκλείται να σημειωθούν τοπικές μπόρες κυρίως στα βόρειο-δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Δυτική 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο Βόρη 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 34 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33 βαθμούς. Το Σάββατο από το απόγευμα τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν στα δυτικά και βόρεια και κυρίως στα βόρεια. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, βόρειο-δυτική 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Τέλος την Κυριακή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά, τα κεντρικά και βόρεια, ενώ βελτίωση του καιρού αναμένεται σε αυτές τις περιοχές από το βράδυ και από τα δυτικά. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα υπηρωτικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
6: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες, καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
7: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
6: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την κυκλοφορία δρόμου του Λεκαναπεδίου. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης.
8: Εμφανώς μειωμένη είναι σήμερα η κίνηση στους κεντρικούς δρόμους του Λεκαναπεδίου λόγω του αγιασμού που τελείται στα σχολεία. Αυξημένη κίνηση σημειώνεται μόνον στην Αττική Οδό επί της ουσίας προς το αεροδρόμιο κατά μήκος της Μεταμόρφωσης, στη Σχιστού προς το Σκαραμαγκά, στην άνοδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας και στα δύο ρεύματα της Παραλιακής, προς τον Πειραιά στο Νέο Φάληρο και προς τη Γλυφάδα στο Παλαιό Φάληρο και το Φαληρικό Δέλτα λόγω τροχαίου συμβάντος. Πολύ μικρότερες καθυστερήσεις στην άνοδο της Κηφισού και στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσάλτε.
9: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Πρωινό Παρασκευής 11 Σεπτεμβρίου, είναι μια ιστορική ημέρα σήμερα. Συμπληρώνονται 25 χρόνια, ένα τέταρτο αιώνα. Για να το σκεφτούμε λίγο και να το συνειδητοποιήσουμε, εγώ το συνδέω με την επίθεση την τρομοκρατική της 11 Σεπτεμβρίου, αλλά για σκεφτείτε το και έτσι, έχουμε συμπληρώσει 25 χρόνια το πρώτο τέταρτο του 21ου αιώνα, με πολύ σημαντικά γεγονότα, με πολέμους σε εξέλιξη. Αμέσως μετά την 11η Σεπτεμβρίου, τα τρία κορυφαία γεγονότα είναι φυσικά η τρομοκρατική επίθεση της 11η Σεπτεμβρίου, είναι η κήρυξη του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου 2022 και την επόμενη χρονιά στις 7 Οκτωβρίου 2023 η επίθεση της Χαμάς στους πολίτες του Ισραήλ, στο Νότο, για την οποία επίθεση τώρα, και μάλιστα είχα μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον κύριο Κοέν, τον Ζαν Κοέν, στο πρώτο μέρος της εκπομπής, η εφημερίδα Χαρέτς, η οποία είναι αριστερών αντιλήψεων, επικαλείται όμως τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, ο οποίος λέει, είχαμε προειδοποιήσει τον Νετανιάχου 2-3 εβδομάδες πριν ότι ο Ανουάρ Μακαρίτης και αυτός θα έκανε την επίθεση, αλλά αυτός δεν αντέδρασε. Λοιπόν, αυτά όλα είναι εκεί μέσα σε μια ιστορία τώρα των επικείμενων προσεχών εκλογών τέλος Οκτωβρίου που φτιάχνουν το κλίμα. Σε ό,τι αφορά στα δικά μας, Ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη φέρνει, ανοίγει την διάσταση για όλα αυτά τα για όλες αυτές τις ιδιωτικές κλινικές οι οποίες προσφέρουν υπηρεσίες για αναγέννηση, για αναζωογόνηση, για ευεξία σωματική. Είναι το νέο τρέντ της εποχής, είναι αυτό το κύμα τώρα που μας βάζει όλους, το να πώς έχοντας ένα προσδόκιμο ζωής θα διατηρήσουμε μαζί με το προσδόκιμο ζωής θα διατηρήσουμε, ευχόμενοι να έχουμε υγεία και προσδόκιμο ζωής φυσικά που είναι κάτι παράλληλο μαζί, να έχουμε και εμφάνιση ωραία που να μην είναι να μην αντιστοιχίζεται με την βιολογική μας ηλικία, να προσπαθούμε να κρατηθούμε λίγο από την νεότητά μας. Τώρα, το πώς δουλεύουν αυτές οι κλινικές, τα ιατρία κτλ., όπως είπε χθες ο Υπουργός, εγώ σε αυτό μένω, ο Υπουργός Υγείας, τον οποίον φιλοξένησα στις 9:30 χθες το πρωί, πρέπει τα ιατρία, μεν τα ιδιωτικά, είναι στην εποπτεία του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Αυτοί όμως οι δύο διαφήμιζαν κανονικά ότι έχουν το μηχάνημα, το οποίο δεν το έβλεπε ο Ίσα γιατί δεν το έβρισκε μπροστά. Τι να πω, αυτό λέει ο κύριος Πατούλης. Πάντως αυτοί οι δύο, ο γιατρός και η σύντροφός του, η σύζυγός του, δεν ξέρω τι είναι, οι δύο γιατροί, μέσω του διαδικτύου διαφήμιζαν κανονικά την ύπαρξη αυτού του μηχανήματος που γίνονται διάφορα με το αίμα. Κάθεσαι εκεί και σε αποσταγγίζεσαι, σου ρίχνουν καινούρια πράγματα, γίνονται διάφορα, εν πάση περιπτώσει, τα οποία, όπως λέει η επιστήμη, πρέπει να γίνουν σε νοσοκομείο, σε χειρουργείο, σε μονάδα, σε χώρο ο οποίος να είναι ενδεδειγμένος. Τι να πω, πολύ προσοχή θέλει προφανώς, γιατί αυτά είναι και μεγάλου κόστους, και πριν ξεκινήσετε να κάνετε οτιδήποτε, σκεφτείτε, δηλαδή μελετήστε το, δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Τα υπόλοιπα είναι πια πολύ ατομική προσωπική υπόθεση. Φυσικά θα διερευνηθεί κάτω από ποιες συνθήκες βρήκε θάνατο ο Γιώργος Μαζονάκης. Τι σημαίνει να γίνουν αυτές οι διεργασίες από έναν, ας πούμε λέω εγώ, υπόθεση εργασίας κάνω, από έναν υγιή οργανισμό, από έναν άλλον βεβαρημένο οργανισμό. Θέλω να πω ότι τώρα αυτά είναι τόσο πολύ ιατρικά θέματα. Έχω λάβει μια επιστολή για την κυρία γιατρό, αγαπητέ μου κύριε, τη διάβασα την επιστολή σας, θα τη διαβάσω και δημοσίως, αλλά δεν ξέρω αν θα τα προλάβω όλα σήμερα, να μου επιτρέψετε. Μια νότα τραγουδιού παρακαλώ.

0: Στο μεταξύ, ο Νικόλας Ζώης σήμερα στην Καθημερινή αναφέρεται στις παρεμβάσεις στον άγνωστο στρατιώτη, μαρμάρινο δάπεδο, νέος φωτισμός, ζώνες σκίασης και πληροφοριακό υλικό περιλαμβάνει μελέτη για την ανάδειξη του μνημείου του άγνωστου στρατιώτη. Διαβάζω σήμερα στην Καθημερινή που το παρακολουθεί το θέμα. Δεν βλέπω κάτι αν θα ξεστηθεί. Φαντάζομαι ότι στην ανακαίνιση αυτή το πρόχειρο μνημείο για τα θύματα των Τεμπών δεν θα υπάρχει, φαντάζομαι, αλλά δεν διαβάζω κάτι στο ρεπορτάζ, δεν βρήκα κάτι. Την ίδια ώρα ο φίλος, ή μάλλον η Δήμητρα, και την ευχαριστώ πάρα πολύ, η οποία μου στέλνει το εξής μήνυμα στο portostar.sky.gr: περνώντας, μου λέει, από την οδό Σταδίου, διαπίστωσα ότι της Μαρφήν το μαρμαρένιο μνημείο άφαντο. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ, μπορούμε, κύριε Γιαννίδη, να κάνουμε ένα τηλεφώνημα στον δήμαρχό μας, τον δήμαρχο της πόλεως μας, την πετυχεσιά μας που ήμασταν όλοι, όσοι ψηφίζομαι στην Αλφα Αθηνών, δηλαδή μεταξύ αυτών και εγώ εννοείται, να ρωτήσουμε μήπως οι υπηρεσίες του Δήμου έχουν δει, γιατί η Δήμητρα με το επώνυμο της, η Ρέκαλα, κρατώ για μένα το επώνυμο, μου λέει η γυναίκα ότι δεν βρήκε το μνημείο για την Μαρφήν. Μπορεί να περάσει κάποιος από το Δήμο να δει, υπάρχει ή δεν υπάρχει, γιατί φαντάζομαι ότι δεχόμαστε ότι υπάρχει ένας Δήμος Αθηναίων με κάποιους εργαζόμενους 6.000 στον αριθμό και έναν δήμαρχο, φαντάζομαι, δεν ξέρω. Τα υπόλοιπα στο Πασόκ και στην άνοδο του Νίκου Ανδρουλάκη στη Θεσσαλονίκη. Γιατί μια που μιλούσα για το μνημείο, και για το μνημείο υπεύθυνος είναι ο Δήμος Αθηναίων, αλλά επειδή ο Δήμος Αθηναίων, επειδή ο Δήμαρχος Χάρης Δούκας ψηφίστηκε από τον Ανταρσία και τους αριστερούς Σιριζαίους και τα λοιπά, γλυκοκοιτάζει προς την άλλη πλευρά, για τον κύριο Δούκα η αστική αντίληψη, να μην πω η δεξιά, να το πω η αστική αντίληψη, ας πούμε, της νοικοκυροσύνης, της τακτοποίησης και τα λοιπά. Ο μόνος που ο οποίος γράφει συγκεκριμένα πράγματα για τον Δήμο Αθηναίων και την βρωμιά, την έλλειψη και το σκοτάδι, είναι ο Ηλίας Κανέλης στα Νέα. Όλοι οι υπόλοιποι, τι καλός είναι ο Δήμαρχος. Εννοείται. Αστειεύομαι. Λοιπόν, άρα και το μνημείο του άγνωστου στρατιώτη, ο καθαρισμός δηλαδή είναι δουλειά του Δήμου Αθηναίων, αλλά και ο Δήμος Αθηναίων είναι άλλη επικράτεια. Δεν αναμειγνύεται. Όχι, όχι. Του ανήκει ως αρμοδιότητα ο Δήμος Αθηναίων του κ. Δούκα, αλλά το μνημείο του άγνωστου στρατιώτη το πήρε ο Δένδιας. Κωμωδίες. Δεν το συζητώ. Κωμωδίες ανθρώπων οι οποίοι θέλουν να διοικήσουν, αλλά χωρίς να παίρνουν ευθύνες πάνω τους επί της ουσίας και πρωτοβουλίες για αυτά που πρέπει να κάνουν, που είναι μέσα στην αρμοδιότητά τους. Αυτή είναι μια εκδοχή τώρα του Imagine, μια κουβέντα και από το άρθρο του Τάκη Θεοδωρόπουλου σήμερα με τον τίτλο «Ήταν κήρυξη πολέμου η 11η Σεπτεμβρίου». Γράφει λοιπόν ότι ο δυτικός κόσμος, έτσι καταλήγει ο Τάκης στο άρθρο του, ο δυτικός κόσμος, αντί να οχυρωθεί πίσω από τις αξίες του για να μυθεί στον πόλεμο που του κήρυξε το Ισλάμ, έψαξε καταφύγιο για το φόβο στα προσχήματα ενός παροχημένου ανθρωπισμού, στην αδυναμία του να παραδεχθεί την πραγματικότητα της πολιτισμικής σύγκρουσης. Αυτές οι τέσσερις προτάσεις περικλείουν όλο το νόημα όσων ανθρώπων όπως ο Τάκης Θεοδωρόπουλος που βλέπουν τα πράγματα από αυτήν την οπτική. Ο κύριος Θάνος Τζίμερος είναι μαζί μας. Κύριε Τζίμερε, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Τώρα σας έχω βάλει μια σειρά θεμάτων που τα έχετε θίξει έτσι κι αλλιώς, και είσαστε και από τους υπερασπιστές έτσι, τέτοιων απόψεων, και δέχεστε τη μήνη και την οργή αριστερών συμπολιτών μας που ακούνε τέτοια πράγματα για συγκρούσεις πολιτισμών και αυτά και φρύτουν. Ναι. Ακούν, ας πούμε, για πόλεμο που κήρυξε το Ισλάμ και επίσης φρύτουν.
1: Ναι, είμαστε σε πόλεμο με το Ισλάμ, απλώς δεν είναι ο πόλεμος που ξέραμε μέχρι τώρα. Δεν υπάρχουν χαρακόμματα, δεν υπάρχουν γνωστοί επιτιθέμενοι. Μπορεί να είναι αυτός που κάθεται στο διπλανό διαμέρισμα και κάποια στιγμή να του πει ο Θεός του ή ο ημάμος του, σφάξε τον γείτονα. Είναι ένας πόλεμος και θα πρέπει να τον αντιμετωπίσουμε ως πόλεμο. Και αυτοί οι ορδές των δίθεν, ας πούμε, προσφύγων, μεταναστών, είναι ισλαμική εισβολή, τελεία και πάντα. Θα ξεκινήσουμε όταν θα είναι πολύ αργά. Εγώ το έλεγα από το 12. Διότι αν το δούμε από την ανθρωπιστική πλευρά επίσης, Δεν έχει καμία υποχρέωση η Ευρώπη να περιθάλπει τα δισεκατομμύρια των εξαθλειωμένων του τρίτου κόσμου. Ούτε οφείλεται αυτό στην απεικιοκρατία που λένε κάποιοι. Διότι οι απεικιοκράτες υπήρξαν οι μουσουλμάνοι, υπήρξε το Ισλάμ για πολύ μεγαλύτερο χρόνο από ότι η Ευρώπη. Και πέρασαν πάνω από 70 χρόνια από τότε που έφυγε το τελευταίο ευρωπαϊκό κράτος από την Αφρική, ας πούμε, και έκτοτε σφάζεται μεταξύ τους. Τι θα έχει γίνει με τις ορδές των 2,5 τουλάχιστον δισεκατομμυρίων που βρίσκονται κάτω από το όριο της φτώχειας? Θα τους περιθάλπουμε, θα τους δίνουμε επιδόματα?
0: Ναι.
1: Θέλω να πω ότι ο καθένας είναι ελεύθερος να ζήσει με τον τρόπο που θέλει. Η Ευρώπη διάλεξε το δικό της δρόμο, δεν ήταν εύκολος. Οι κατακτήσεις του ευρωπαϊκού πολιτισμού, η κοινωνία της ανεκτικότητας, η οποία πρέπει να παρέχεται σε ανεκτικά άτομα, προέκυψε μετά από ποταμούς αιμάτων, μετά από καύσεις μαγισσών, μετά από πολλούς Τζορντάνο Μπρούνο, ας πούμε, που μαρτύρησαν στα χέρια της θρησκευτικής, του θρησκευτικού φανατισμού. Δεν θέλουμε να το ξαναζήσουμε αυτό στην Ισλαμική περιοχή.
0: Ναι. Λοιπόν, κύριε Τζίμερ, από αυτά που ακούτε, από τα όσα έχουν, δεν ξέρουμε ακόμη τα τελικά του κυρίου Ανδουλάκη, το πρόγραμμα, αλλά του το έχει κλέψει, αν αληθεύει αυτό που λένε ότι του το κλέψει κατά 80% ο κύριος Τσίπρας, άρα δεν θα ακούσουμε κάτι διαφορετικό και από το ΠΑΣΟΚ, διότι αλληλοκαταγγέλλονται. Ή καταγγέλει το ΠΑΣΟΚ τον ΣΥΡΙΖΑ.
1: Θα ακούσουμε τα ίδια πράγματα. Κοιτάξτε, ναι. Το αρκτικό λεξό θα πρέπει να προέρχεται από δεν θα γίνουμε ποτέ σοβαρό κράτος. Σε όλα τα σοβαρά κράτη, οι εκθέσεις απευθύνονται σε επαγγελματίες. Και είναι αμυγώς θεματικές και μάλιστα εξειδικευμένες. Δηλαδή, μόνο γεωθερμία, όχι με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Γεωθερμία μόνο. Μόνο βιομηχανικά, λιπαντικά κινητήρα. Οι αυτοκίνητα και οι βιομηχανίες.
0: Ναι, είναι πιο εξειδικευμένες εκθέσεις και όχι γενικές.
1: Βίδες και πριτσίνια. Δηλαδή έκθεση που στο ένα περίπτερο βλέπεις τρακτέρ, στο άλλο παπλώματα, στο τρίτο μαλλί της
0: Γρέας. Σαν την πρώτη γαλλική που έγινε στο τέλος του 19ου αιώνα στο Παρίσι.
1: Ναι. Και στο τέταρτο του Υπουργείου Εσωτερικών. Ναι. Υπάρχει μόνο.
0: Θυμίζει τον πύργο του Άιφελ όταν εγκαταστάθηκε
1: στο Άιφελ. Ναι, λοιπόν. Θέλω να ελπίζω, γιατί ο άνθρωπος πάντα με την ελπίδα ζει. Ότι δεν μπορεί, ρε παιδί μου, θα υπάρξει κάποια στιγμή πρωθυπουργός που θα έχει την αίσθηση του γελίου και θα πει ότι εγώ αυτή την πολιτική Disneyland δεν την συνεχίζω. Είναι προσβολή της αισθητικής και της νοημοσύνης των πολιτών. Και είναι μάλιστα πολύ ακριβή προσβολή. Δηλαδή το 40% των περιπτέρων της ΔΕΘ είναι κρατικά.
2: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
3: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
2: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
3: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
2: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοϊλία στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
3: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοϊλίας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
4: Κασαπόγλου Ακουστικά Κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
5: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Γιους μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Γιους. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Πράκτικερ θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
7: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
8: Phone Masters.
7: Δεν κρατάει μπαταρία.
8: Phone Masters.
7: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
8: Phone Masters.
7: Τι ακριβώς κάνουν?
8: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
7: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
8: Phone Masters. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
7: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?

0: στο κοτόπουλο πίνδος.
1: Με σεβασμό στη σωστή διατροφή. Βάλτε στο τραπέζι σας κοτόπουλα πίνδος άριστης ποιότητας που μεγαλώνουν με αγνή φυτική τροφή.
0: Κοτόπουλα πίνδος. Μόνο από την τροφοδιανομή Χατζιωάννου με τους αυστηρότερους διεθνείς ελέγχους ποιότητας.
1: Η καλύτερη επιλογή για την οικοκυρά και τον επαγγελματία.
0: Όλα τα επώνυμα και αυθεντικά προϊόντα πίνδος, νοπά και κατεψυγμένα, θα τα βρείτε σε επιλεγμένα σημεία.
1: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον οικοσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φαξ 2541073677.
0: Εγγύηση στα κοτόπουλα πίνδος.
2: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
3: Τασία, άσε με, γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
2: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
3: Μα έχουν υδραυλικό!
2: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
3: Μα αυτή δεν είναι η ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
0: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
3: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
0: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
3: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
0: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
3: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-55-2353 και στο www.epavlametafores.gr.
4: Νόβα, 9.31.
5: Η ώρα είναι 9.30.
6: Νόβα, 9.31.
7: Και τώρα, ο Άρης Πορτοσάλτε στο Nova 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
8: Sky 100,3.
9: Στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, εξέφρασε ο επικεφαλής της NASA, υπογραμμίζοντας σε ανάρτησή του το ρόλο της χώρας μας στη διαμόρφωση του μέλλοντος της διαστημικής εξερεύνησης. 25 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11 Σεπτεμβρίου του 2001, με τη Νέα Υόρκη να προετοιμάζεται για την κεντρική τελετή μνήμης στο σημείο 0 υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Και ο καιρός, γενικά αίθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 28 βαθμοί Κελσίου.
10: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
11: Λοιπόν, βλέπω ότι δεν ακούω, λυπάμαι, δεν ακούω γιατί έχω τον ήχο του από το ραδιοθάλαμο, αλλά από ό,τι καταλαβαίνω υπάρχει, τα παιδιά ευχαριστούνται στα Λιώσια με τον Πρωθυπουργό. Αλλά εγώ βλέπω απλώς μόνο την εικόνα, δεν μπορώ να ακούσω τον ήχο. Υπάρχει επικοινωνία του Πρωθυπουργού, του αγραβάτου του βέβαια, πολύ λογικά στο σχολείο. Καλή σχολική χρονιά εύχομαι λοιπόν, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, πατεράδες, μανάδες, καλή δύναμη, κουράγιο. Μπορεί να είναι δύσκολα αυτά τα χρόνια σε επίπεδο λειτουργίας της οικογένειας και των υποχρέωσεων οικογένειας μονογονεϊκής και με δύο γονείς και τα λοιπά. Ξέρω ότι ο χρόνος είναι δυσέβρετος, η κόπωση είναι μεγάλη, αλλά είναι πολύ ωραία χρόνια παρακολουθεί να ζει κανείς από κοντά και να συμμετέχει στην ανατροφή του παιδιού του. Λοιπόν, τα καλύτερα εύχομαι προς όλους και όλες. Πάμε, κύριε Κολυμιχάλη, με τον ρυθμό που σας διακρίνει.
12: Μια χαρά είναι τα πράγματα έξω. Προσέχουμε λιγάκι την παραλιακή και προς τη Γλυφάδα στο Φαλήρικο Δέλτα και προς τον Πειραιά στο Νέο Φάλιρο που έχουν κάποια σχετική μικρή καθυστέρηση. Το βασικό είναι ένα. Ανεβαίνοντας την Κηφισού, που ήταν μια χαρά η Κηφισού, στο ύψος της Νέας Χαλκιδόνας έγινε ένα τροχαίο.

0: ατύχημα και έχει αρχίσει να δημιουργείται μποτιλιάρισμα στην άνοδο της Κηφισού. Όλες οι εναλλακτικές είναι καλές. Άρη.
1: Μετά το δελτίο κίνησης έρχεται θετική ενέργεια από το Iron Happy Hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
2: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
3: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
4: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είμαι για το happy hour.
3: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
5: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Η Δήμητρα μας το είπε, εγώ το ανήγγυλα μέσω του ραδιοφώνου και τώρα ο Γιώργος, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, μέσω Viber, είπαμε Viber 698-123-1003, αυτός είναι ο αριθμός τον οποίο απομνημονεύουμε, μου στέλνει τώρα από το μνημείο της Μαρφίνη φωτό. Αγαπητή Δήμητρα, το μνημείο είναι στη θέση του, εκεί στα δύο. Το φωτογράφησε ο Γιώργος. Αγαπητέ Γιώργο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο εύχομαι και χαίρομαι πολύ για τα αντανακλαστικά σας. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Λοιπόν, πρωτού πάρει το λόγο... Ναι, πάμε λοιπόν στον Θάνο Τζίμερο, αλλά πρωτού τον δώσω ξανά το λόγο στον κύριο Τζίμερο. Βλέπω τη φωτογραφία με το σκηνικό που στήθηκε για τη συναυλία του Αντώνη Ρέμου και μια που ο Γιώργος μου γράφει καλημέρα Άρη από τη Δευτέρα στη Θεσσαλονίκη για επαγγελματικούς λόγους, μόνο Ρέμος, ούτε Δεθ, ούτε Ανδουλάκης, τίποτα και πολύ το χάρηκα, καλό σου κου. Τώρα του Ρέμου πως το είδα, βάλε μια νότα από Ρέμο. Όπως βλέπω το σκηνικό που φτιάξανε που είναι ενσωματωμένος ο Ανδριάντας του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Δεν καταλαβαίνω γιατί έγινε, από ποιους έγινε, γιατί έγινε αυτή η φασαρία ότι ήρθε να το σκεπάσει τον Αδριάντα και τον Μεγαλέξανδρο και εκείνο και το άλλο και οι συγγενείς του γλύπτη. Γιατί τόσο παροξισμός στη Θεσσαλονίκη, για τους ευεξήγητην οι λόγοι, αλλά τώρα δεν έχω χρόνο, ούτε δευτερόλεπτο. Απλώς να πω ότι έτσι όπως φτιάξανε τη σκηνή, αυτή η εικόνα είναι και εξαιρετικά και αισθητική και θα ταξιδέψει. Αυτό είναι προφανές. Καλή επιτυχία στον Αντώνη Ρέμο για τη συναυλία του αύριο.
7: Θέλω να σου πω όσα δεν είπα.
6: Τώρα θα τα πει όλα ο Ρέμος. Θα τα πει ο Τζίμερος όλα. Λοιπόν, λυπάμαι, δεν έχω χρόνο για τραγούδια. Να με συγχωρείτε πολύ. Είμαι λίγο έτσι, έχω πιέσει λίγο τα πράγματα. Λοιπόν, πάμε κύριε Τζίμερε, σε αυτά που ακούσατε. Καλημέρα σας και πάλι. Είπατε ότι αυτή η ΔΕΘ πρέπει να αλλάξει. Μάλιστα. Αυτό το πράγμα είναι παλαιολιθικό. Τελείωσε.
8: Λέγαμε ότι αυτό το επαρχιότυπο πανηγυράκι είναι προσβολή στην αισθητική και στην πολιτική αντίληψη. Θέλω να πιστεύω και των ίδιων των πολιτικών. Δηλαδή δεν ξέρω αν κουβεντιάζεται με όλους αυτούς που ανέβηκαν πάνω για αυτά τα σοου από όλα τα κόμματα. Αλλά είναι κάτι το οποίο δεν τους τιμά. Ναι.
6: Από αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός, μια κουβέντα. Θέλω και από αυτά που είπε ο κ. Τσίπρας, πραγματικά μια κουβέντα όμως. Τι σας μένει?
8: Προσπαθούν να διορθώσουν τις τρευλώσεις του κρατισμού με περισσότερο κρατισμό. Δηλαδή πακέτα παροχών στα οποία οι πολιτικοί ανταγωνίζονται αλλήλους. Δηλαδή το σύνολο του πολιτικού συστήματος έχει αναλάβει τον ρόλο του πατερούλη, ο οποίος δίνει παροχές, επιδόματα, επιδοτήσεις. Καλά, ξεχνάει να πει πως αυτά που δίνει στους πολίτες έχει πάρει τους πολίτες. Τους ρίχνει στα μάτια επινώντας ανύπαρκτες έννοιες. Ακούσαμε, ας πούμε, τον Πρωθυπουργό να λέει για την υπεραπόδοση της οικονομίας. Δεν υπεραπόδοση. Η οικονομία η οποία εξακολουθεί να είναι πάτος στην ανταγωνιστικότητα, στην αποτελεσματικότητα, σε ένα σωρό
6: δίκτυα. Πάτος δεν είναι, αλλά πρέπει να γίνει δουλειά. Πάτος δεν είναι.
8: Είμαστε στη θέση 50 σε 69 χώρες από τους τελευταίους στην Ευρώπη και αυτό δεν είναι κάτι για το οποίο εγώ θα καμάρωνα, ας πούμε. Η υπεραπέδωση λοιπόν ή φορολογία. Αυτό όμως είναι και αναπτυξιακό και ανήθικο. Δηλαδή χρειάζεσαι 10. Πήρες 12 και αντί τα 12 να τα μετατρέψεις σε ελάφρες
6: το άσπρισμα του μαύρου αποδίδει, κύριε Τζίμερε, τώρα. Μην το... Θέλω να πω ότι... έτσι όπως το λέτε είναι σαν να συμφωνείτε με την σιριζαϊκή επιχειρηματολογία και του Τσίπρα την επιχειρηματολογία.
8: Όχι, κύριε Πορτοξάλη.
6: Μαζεύετε λίγο το μαύρο.
8: Εφόσον λοιπόν μαζεύετε το μαύρο, θα πρέπει να αφαιθεί το άσπρο.
6: Ναι, δηλαδή, ναι, συμφωνώ, συμφωνώ σε αυτό.
8: Η κυβέρνηση η οποία εξακολουθεί, μόνο το μείωση κατά 5%, η οποία εξακολουθεί να εισπράττει φόρο για το επόμενο έτος που δεν ξέρω αν θα ζω, δεν δικαιολογείται να λέει ότι έχουμε δημοσιονομικό κενό. Ξέρω, έχω όρο δημοσιονομικό.
6: Ναι. Αλλά έχουμε. Όπως βλέπετε είναι, είμαστε σε μια κοινωνία που το 80% είναι με μια χούφτα ανοιχτή. Ναι, και οι μορφωμένοι και οι αμόρφωτοι και οι κοινωνικά εξελιγμένοι και οι μη εξελιγμένοι και έτσι προσέξτε, και έτσι, μια χούφτα έτσι, όλοι.
8: Ναι. Έτσι έχει μάθει από το σύνολο του πολιτικού συστήματος. Και όταν μάθεις έτσι αποκτάζαν παυλουθικά ανακλαστικά. Περιμένουμε τη ΔΕΘ με το πακέτο. Είναι μεγαλύτερο το Μητσοτάκη. Είναι το Τσίπρα τι είναι. Αυτά που είπε βέβαια ο Τσίπρας είναι τερατώδη. Έτσι. Ναι. Δηλαδή θα κάνουμε, ονειρεύεται ένα σοβιετικό σχεδιασμό στον οποίο τα λεφτά θα πέφτουν από κάποιο μαγικό. Δεν είναι αστείο, ας πούμε, η ανακατεύθυνση των εσόδων της Golden Visa. Ναι. Η Golden Visa θα την καταργούσε.
6: Ναι.
8: Και όχι, λέει, δεν θα την καταργήσουμε τώρα του μετάνιωσα, αλλά θα ανακατευθύνουμε τα έσοδα. Μα αυτό δεν είναι καινούργια λεφτά, διότι τα έσοδα από την Golden Visa όσα ήταν, κάποιες τρύπες.
6: Μην τον αλείετε λεπτομερώς. Ναι, είναι κομμωδία όλο το πράγμα, αλλά θα έχετε το χρόνο, όπως πάντα, εγώ θα σας φιλοξενώ για να τα πούμε λίγαν συντόμως. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, τα εγγένεια του Μουσείου Γεώργιος Παπανικολάου, του ανθρώπου ο οποίος ανακάλυψε το τεστ ΠΑΠ, έτσι σε αυτόν αναφέρομαι, θα πραγματοποιηθούν σήμερα Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 12 το μεσημέρι στην Κήμη Ευβίας και εκεί θα παραβρεθεί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Είναι η πατρική κατοικία του ανθρώπου που ανακάλυψε το τεστ ΠΑΠ, αναμόρφωσε την προληπτική ιατρική παγκοσμίως και ανοίγει πλέον μόνιμα τις πόρτες του, αυτή η ιστορική κατοικία στο κοινό, σε όλους μας, ως ένα υπερσύγχρονο, πλήρως προσβάσιμο και τεχνολογικά προηγμένο σημείο αναφοράς για την επιστήμη και τον πολιτισμό. Το μουσείο υλοποιήθηκε από τον Δήμο Κήμης Αλιβερίου, συγχαρητήρια, ο οποίος προχώρησε στην ανακατασκευή της ιστορικής κατοικίας Παπανικολάου και στη συγκέντρωση και επιμέλεια του εκθεσιακού υλικού. Συμβολή υπήρξε φυσικά από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος, η οποία χρηματοδότησε την εγκατάσταση των απαραίτητων αναβατορίων, εξασφαλίζοντας την πλήρη προσβασιμότητα σε όλους τους χώρους του μουσείου. Περιλαμβάνει σπάνιο αρχιακό υλικό, προσωπικά αντικείμενα, ιστορικά τεκμήρια τα οποία φωτίζουν τη ζωή και τη διεθνή πορεία του μεγάλου επιστήμονα. Μπράβο, να μια ευκαιρία λοιπόν να πάμε στην Κήμη και να επισκεφτούμε το Μουσείο Κατοικία του Γεωργίου Παπανικολάου, του ανθρώπου ο οποίος ανακάλυψε το τεστ ΠΑΠ. Η Δήμητρα στέλνει την συγγνώμη της. Δεν χρειάζεται συγγνώμη, Δήμητρα. Είπατε κάτι, το διασταυρώσαμε, ανταποκριθήκατε μόνοι σας, το φτιάξατε, το διορθώσατε, να είσαστε καλά. Λοιπόν, και καλημερίζω τον φίλο Παύλο Παπαδόπουλο στην πορεία καθοδών, στη διαδρομή καθοδών προς Κήμη. Καλή επιτυχία, την καλημέρα μου στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Λοιπόν, ο κύριος Κωνσταντίνος Δημόπουλος είναι καθηγητής στο τμήμα κοινωνικής και εκπαιδευτικής πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, εθνικός συντονιστής στο πρόγραμμα PISA. Καλημέρα σας κύριε Δημόπουλο και σας ευχαριστώ πολύ κύριε καθηγητά.
9: Καλή σας ημέρα και εγώ ευχαριστώ για την ευκαιρία.
6: Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα, ποια είναι η γνώμη σας κύριε Δημόπουλε, πώς διορθώνεται αυτή η ιστορία της PISA, πώς ενσωματώνουμε τους καθηγητές, είτε και μια έρευνα μάλιστα διαβάζω σήμερα στην Καθημερινή για το ποια είναι η εικόνα του εκπαιδευτικού σήμερα στην Ελλάδα, την έκανε η ΓΕΣΕ, πώς το φτιάχνουμε όλο αυτό, δηλαδή θέλει κάτι παραπάνω από ένα Υπουργείο Παιδείας αυτή η ιστορία, θέλει μια στοχοπροσήλωση νομίζω σε επίπεδο κυβερνήτου, πρωθυπουργού, για να πούμε ότι πάμε να φτιάξουμε τη μέση εκπαίδευση, πρωτοβάθμια και μέση. Τι λέτε?
9: Και προσθέτω, η εμπειρία των χωρών οι οποίες προοδεύουν στην έρευνα PISA διαχρονικά μας δείχνει το δρόμο σε επίπεδο στρατηγικών κατευθύνσεων, αλλά αυτό όποια αλλαγή και να κάνουμε, υπάρχει ένα περιβάλλον στο οποίο απαιτείται να λειτουργήσει αυτή η αλλαγή, που είναι ένα περιβάλλον συνέχειας και συνένεσης και κοινωνική συνειδητοποίηση ότι έχουμε πρόβλημα. Διότι το εκπαιδευτικό σύστημα το λέμε σύστημα γιατί όλοι εμπλεκόμεθα. Εμπλέκεται η πολιτεία, η εκάστοτε πολιτική ηγεσία, εμπλέκεται η εκπαιδευτική κοινότητα, εμπλέκονται οι οικογένειες, εμπλέκεται η κοινωνία συνολικά. Αν όλοι λοιπόν αυτοί κινητοποιηθούν, και νομίζω ότι τα αποτελέσματα τα πρόσφατα, αλλά και παλαιότερα, μας έδιναν τέτοιες ευκαιρίες και αφορμές, θα μπορούμε να ελπίζουμε σε κάτι καλύτερο. Σίγουρα αυτό που λείπει από τη χώρα είναι η συνέχεια να αποφασίσουμε τι θέλουμε να κάνουμε με τα σχολεία μας και το εκπαιδευτικό μας σύστημα, να πάρουμε 2-3 κεντρικές αποφάσεις όπως πήραν όλες οι χώρες που προόδευσαν και να δούμε και στην πορεία ανεξαρτήτως εναλλαγής κυβερνήσεων να προσπαθήσουμε να διατηρήσουμε αυτές τις κεντρικές κατευθύνσεις, γιατί δυστυχώς στην εκπαιδευτική πολιτική τα αποτελέσματα δεν φαίνονται μέσα σε, σε ένα ή δύο χρόνια, φαίνονται σε βάθος χρόνου. Στη βιβλιογραφία, μάλιστα, εμείς που ασχολούμαστε, λέμε ότι παίρνει μια ολόκληρη μαθητική γενιά για να εμφανιστεί όποια θετική ή και αρνητική επίπτωση ανάλογα με τις επιλογές. Άρα, 8 με 9 χρόνια. Μάλιστα. Άρα, αυτό σημαίνει πολύ μεγαλύτερος χρόνος από τον εκλογικό και πολιτικό κύκλο. Άρα, αυτή είναι η βασική προϋπόθεση. Τώρα, στο τι πρέπει να κάνουμε, σας είπα την προϋπόθεση του τι πρέπει να κάνουμε. Τώρα, τι πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να επενδύσουμε στους εκπαιδευτικούς μας. Δεν μπορεί να έχεις καλό σχολείο χωρίς καλούς εκπαιδευτικούς.
10: Σωστά, πολύ σωστά.
9: Είναι αδύνατο, να έχεις καλό σχολείο χωρίς καλούς
10: εκπαιδευτικούς. Να τους αξιολογήσουμε, να τους εκπαιδεύσουμε και να τους πληρώσουμε και να αυξηθεί ο μισθός τους.
9: Και να τους πληρώσουμε και να τους αξιολογήσουμε και να τους εκμορφώσουμε και να τους διαλέξουμε και στην είσοδο.
10: Ναι. Και μήπως αν δεν κάνουν κάποιους, να τους απομακρύνουμε. Έτσι δεν είναι, κύριε Δημοκρατή?
9: Πιθανόν. Ως έσχατη λύση. Αλλά. Θα μου επιτρέψετε να πω το εξής. Σήμερα, πώς γίνεται κάποιος, λέω για παράδειγμα, μαθηματικός, καθηγητής μαθηματικών σε ένα σχολείο, τελειώνει ένα μαθηματικό τμήμα και μάλιστα με τις βάσεις εισαγωγής που βλέπουμε όλες τις πανελλήνιες εξετάσεις, και μετά αφθορεί και παραχρήμα, ορίζεται ως αδιόριστος εκπαιδευτικός. Ναι, μα είναι όμως τελείως διαφορετικό πράγμα το να ξέρεις μαθηματικά ως γνωστικό αντικείμενο και τελείως διαφορετικό πράγμα να διδάξεις τα μαθηματικά σε παιδιά. Άρα λοιπόν χρειάζεται να εκπαιδεύσουμε πριν βάλουμε τους εκπαιδευτικούς μας στην τάξη, αντί να μαθαίνουν σου κασίδι το κεφάλι λοιπόν.
10: Και να τερματίσουμε αυτή τη φάμπρικα των κομμάτων της αριστεράς, ότι όταν τελειώνει ένας πτυχιούχος είναι αδιόριστος. Δεν είναι καθόλου αδιόριστος. Είναι ένας πτυχιούχος. Είναι μία πτυχιούχος. Αν κάνει, είναι άλλη διαδικασία για να επιλεγεί ό,τι κάνει. Έτσι δεν
9: ακριβώς
10: είναι?
9: Ακριβώς.
10: Και αυτό κάποιος πρέπει να το πει όμως με έναν τρόπο έτσι εμφαντικό, όπως το λέτε εσείς, κύριε Δημόπουλε. Δεν το ακούω ακόμη και από τους κυβερνητικούς. Δηλαδή τέτοιες τοποθετήσεις. Δεν θέλω να σας βάλω εγώ τώρα στην πολιτική.
9: Αλλά... Με βάλετε.
10: Όχι, ειλικρινά. Και το κόβω εδώ, το σταματώ. Ναι. Προχωρήστε παρακαλώ και με συγχωρείτε. Δεν θέλω να σας
9: πλέξω με. Όχι. Δεν είναι ότι αυτά, ξέρετε, με κάθε ευκαιρία τα αναφέρω και απλώς να σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Το λεγόμενο πιστοποιητικό παιδαγωγικές και διδακτικές επάρκειες, που θα ήταν μια περίοδος που θα εκπαιδεύουν τους αποφοίτες των πανεπιστημίων που θέλουν να εργαστούν στην εκπαίδευση, ώστε να μπουν επαρκώς προετοιμασμένοι στην εκπαίδευση. Έχει νομοθετηθεί εδώ και 20 χρόνια και διαρκώς αναβάλλεται η εφαρμογή του. Είναι κάτι παρόμοιο με το γραπτό διαγωνισμό των εκπαιδευτικών για τον ΑΣΕΠ, που τον φτιάξαμε κάποια στιγμή το 1996 επί Υπουργείας Αρσένη, και έκτοτε για άλλα 20 χρόνια και παραπάνω έχουμε και τον αναβάλουμε. Ή τον εφαρμόζουμε με διαλύματα. Επομένως, αυτό που θέλω να πω είναι ότι. Και μας το δείχνουν και τα αποτελέσματα της έρευνας PISA. Τι μας έδειξαν τα αποτελέσματα PISA? Ότι οι μαθητές λένε ότι βρισκόμαστε σε τάξη όπου γίνεται διάλεξη. Μα δεν θα μπορούσε να γίνει κάτι περισσότερο, γιατί οι εκπαιδευτικοί σήμερα που είναι στα σχολεία μας δεν έχουν εκπαιδευτεί, δεν έχουν επιμορφωθεί για το πώς αλλιώς μπορείς να διδάξεις, χρησιμοποιώντας σύγχρονες διδακτικές τεχνικές, γνωστικές που ενεργοποιούν και εμπλέκουν τα παιδιά στη μαθησιακή διαδικασία και που βέβαια μεγιστοποιούν το μαθησιακό αποτέλεσμα.
10: Εγώ πάντως αντιλαμβάνομαι ότι αυτό πρέπει να είναι μια πολύ μεγάλη προτεραιότητα. Μάλλον πρέπει να είναι ένα σημαντικός άξονας πολιτικής μιας κυβέρνησης που να πει τώρα, για όσο είπατε ότι αυτό αποδίδει σε 8 χρόνια. Αυτό μου είπατε.
9: Αυτό, μια μαθητική γενιά. Σκεφτείτε ένα παιδί που τελειώνει, που μπαίνει στην πρώτη δημοτικού και θα δούμε τα αποτελέσματά του στην έρευνα PISA 15 χρόνων. Δηλαδή 6 και 15, 15 μειών 6, 9 χρόνια.
10: Ναι, βέβαια η PISA είναι η πιστοποίηση της δουλειάς που κάνουμε. Έτσι δεν είναι?
9: Που κάνουμε διαχρονικά.
10: Ναι. Αλλά εμείς προσβλέπουμε στο να μπορούμε το σύνολο των πολιτών που αποφυτά από το Λύκειο να μπορεί να αντιλαμβάνεται ένα κείμενο 100 λέξεων, 200 λέξεων. Έτσι δεν είναι? Να επανεφεύρουμε την ανάγνωση. Πρέπει να γίνουν εδώ πιο βαθιά πράγματα. Συμφωνείτε ή διαφωνείτε?
9: Συμφωνώ απολύτως και μάλιστα πρέπει να σας πω ότι πάρα πολλά εκπαιδευτικά συστήματα που ξεκίνησαν αυτές τις εκβάθρων μεταρρυθμίσεις και αλλαγές στις οποίες αναφέρεστε, τις ξεκίνησαν με βάση το λεγόμενο PISA shock. Δηλαδή εμείς από το 2000 μέχρι το 2000, μέχρι και πρόσφατα σχετικά, λαμβάναμε τα αποτελέσματα PISA, βλέπαμε πόσο άσχημα είναι. Εσείς στα μέσα μαζικής ενημέρωσης τα προβάλατε για το διάστημα μετά. Και μετά αλλάζαμε πλευρό, αν μου επιτρέπετε την έκφραση.
10: Βεβαίως, έτσι έγινε, ακριβώς όπως το λέτε. Ναι, ναι.
9: Και μετά αλλάζαμε πλευρό. Τα τελευταία 2-3 χρόνια πρέπει να πω ότι αυτό έχει αλλάξει και αυτό είναι μια πολύ θετική αλλαγή που ίσως είχε και την μικρή αντανάκλαση στα αποτελέσματα όπως τα έχουμε δει.
10: Ναι.
9: Ότι μπήκε η έρευνα PISA και όχι μόνο η έρευνα PISA αλλά και η λογική του να μαζεύω δεδομένα για να βλέπω που βρίσκομαι στο σύστημα. Μπήκε στον κεντρικό σχεδιασμό της εκπαιδευτικής.
10: Και είπαμε ότι τα φετινά αποτελέσματα, μάλλον αυτό της τελευταίου διαγωνισμού, είναι ότι είμαστε κάτω, αλλά δεν είμαστε τόσο χάλιοι όσοι είναι οι υπόλοιποι στην Ευρώπη. Αυτό δεν ήταν το συμπέρασμα που συζητήσαμε προχθές.
9: Το συμπέρασμα ακριβώς είναι ότι σταματήσαμε για πρώτη φορά να αποκλίνουμε, σταθεροποιήσαμε και στα μαθηματικά πετύχαμε και μια μικρή σύγκληση. Θα μου πείτε, είναι να πανηγυρίζουμε? Όχι, έχουμε πολύ δρόμο ακόμα, αλλά είναι ένα πρώτο θετικό σημείο.
10: Ναι. Παρεθετικά. Δεν ξέρω αν το έπιασα καλά, μπορεί να κάνω και λάθος, το λέω δημοσίως. Πήγαν καλύτερα οι Τούρκοι?
9: Ναι, πήγαν καλύτερα. Οι Τούρκοι εδώ και 10 χρόνια, 12 ανεβαίνουν συστηματικά. Έχουν κάνει πάρα πολύ σοβαρή δουλειά στο κομμάτι της εκπαιδευτικής πολιτικής και του εξυγχρονισμού των προγραμμάτων σπουδών τους. Και αυτό φαίνεται έχει την αντανάκλασή του και στα αποτελέσματα της έρευνας PISA. Να γυρίσω μόνο λίγο στο προηγούμενο σημείο να σας πω ότι το PISA shock που σας είπα κινητοποιεί σήμερα, αν βλέπετε στο διεθνή τύπο, δηλώσεις σε επίπεδο πρωθυπουργών, υπουργών παιδείας και υψηλών κυβερνητικών αξιωματούχων. Όλοι ανησυχούν και όλοι ήδη επεξεργάζονται σχέδια για το πώς θα μπορέσουν να ανατάξουν αυτό το φαινόμενο, ειδικά σε σχέση με την κατανόηση κειμένου όπως συζητήσαμε. Άρα πράγματι συμφωνώ ότι εδώ απαιτείται μια γενική συστράτευση και με ισχυρή ηγεσία σε επίπεδο ίσως και Πρωθυπουργού και Υπουργείου Παιδείας και όλων των εμπλεκομένων να αναλυθούν μεγάλες πρωτοβουλίες για να ανατάξουμε το σύστημά μας. Γίνονται βήματα προς σωστή κατεύθυνση τα τελευταία χρόνια, αλλά χρειάζεται όλα αυτά να τα συστηματοποιήσουμε.
10: Συγκλίνουμε στη σκέψη που κάναμε και οι δύο, κύριε Δήμα. Μάλλον συγκλίνω προς τη δική μου άποψη, στην κεντρική, την σοβαρή, εννοώ την εμπεριστατωμένη τη δική σας. Αλλά θα ήθελα να κλείσουμε τη συζήτησή μας με το εξής, κύριε Δημόπουλε. Έχω μια κυρία Κροάτρια, είναι εκπαιδευτικός, η οποία μου στέλνει, εγώ δεν είμαι στο Facebook, μου στέλνει υλικό από τις συζητήσεις που κάνουμε μεταξύ των. Λοιπόν, αυτά που θα διαβάσω τώρα είναι, τα έχουν πει επωνύμως οι άνθρωποι με τη φωτογραφία τους, αλλά εγώ τώρα δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσω κανένας το όνομα. Είναι εκπαιδευτικοί που κάνουν chat μεταξύ τους, έτσι. Λοιπόν. Λέει ο Μανώλης, δεν περιμέναμε την έρευνα PISA, τα γνωρίζαμε, τα βιώναμε. Ο μόνος δρόμος είναι άνω κάτω τελεία, πίσω στα βασικά. Συνεχίζει ο Μανώλης, να γράψω ένα παράδειγμα τι εννοώ εγώ βασικό. Οι εκπαιδευτικοί είναι για να κάνουν μάθημα και όχι για να τρέχουν σε δικηγόρους και δικαστήρια. Η Εύη προσθέτει, έχουμε γεμίσει δράσεις, προγράμματα, εκδρομές και έχουμε χάσει τις βασικές γνώσεις. Ο Βασίλης, γλώσσα, αριθμητική, φυσικά, πατηδογνωσία. Ο Θανάσης, συμφωνώ, από το μέρος στο όλο. Έχουμε δεχτεί τη μεταμοντέρνα λογική, ό,τι πεις είναι σωστό και ότι η διόρθωση του λάθους, εννοεί στη συμπεριφορά προς τους μαθητές, είναι τραυματική, με αποτέλεσμα τα παιδιά αλλά και οι δασκάλες να έχουν χάσει την αίσθηση της πραγματικότητας. Η Χριστίνα, ας μας αφήσουν να κάνουν μάθημα, επιστήμονες είμαστε όλοι και δεν μας αξίζει η απαξίωση από την κοινωνία. Ο Κώστας, ποια είναι τα βασικά όμως? Η Νατάσα, αυτό έγραψα και εγώ κάπου αλλού, χωρίς να έχω δει τα σχόλιά σας, ταυτίζομαι απόλυτα. Λοιπόν, αυτός είναι ένας διάλογος μεταξύ εκπαιδευτικών, κύριε Δημόπουλε.
9: Ναι, και με τον οποίο θα συμφωνούσα στα περισσότερα από τα σημεία που εκφράζονται από τους εκπαιδευτικούς. Δηλαδή, τι λένε, δώστε μας αυτονομία, είμαστε επαγγελματίες, αντιμετωπίστε μας ως επαγγελματίες που μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά, όχι περιθμίζοντας κεντρικά κάθε λεπτομέρεια, αλλά αυτό η τάση που υπάρχει διεθνώς είναι αυτονομία, ελευθερία και ταυτοχρόνως έλεγχος του αποτελέσματος. Έτσι, έλεγχος του αποτελέσματος. Ταυτοχρόνως, επίσης, το ότι πολλές φορές σήμερα οργανώνεται η σχολική ζωή με έναν τρόπο που διασπάται η καθημερινή λειτουργία με πληθώρα δράσεων κτλ. Ίσως έχουν ένα δίκιο οι εκπαιδευτικοί, αν και θα έλεγα ότι πολλές από τις δράσεις αυτές είναι καλές γιατί μπορούν να εμπλουτίζουν τις εμπειρίες των παιδιών στα σχολεία. Και ξέρετε, δεν είναι όλοι οι μαθητές από προνομιούχα κοινωνικά στρώματα ή σε περιοχές της χώρας που να είναι εκτεθειμένοι σε τέτοιες δράσεις. Άρα το να τις βάζουμε αυτές τις δράσεις στη σχολική ζωή εμπλουτίζει και το απόθεμα εμπειριών που λιγότερο προνομιούχα παιδιά ή παιδιά από την περιφέρεια μπορεί να έχουν και άρα να δημιουργούνται όροι καλύτερης ισοτιμίας κοινωνικής.
10: Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Δημόπουλε. Χάρηκα για τη συζήτησή μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
9: Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ.
10: Ο κύριος Κωνσταντίνος Δημόπουλος είναι καθηγητής στο Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, εθνικός συντονιστής προγράμματος PISA. Τη Δευτέρα και την Τρίτη θα επανέλθω να προσπαθήσουμε να παρακινήσουμε τον Πρωθυπουργό ότι αν πρέπει να το βάλει μπροστά, να το πει δηλαδή ότι αν, για να τον ψηφίσουμε την επόμενη φορά, αν θέλει να τον ψηφίσουμε, αφού ζητάει την ψήφο μας, να το πούμε κύριε Πρωθυπουργέ, βάλε προτεραιότητες. Αλλάζεις ριζικά τα πάντα στην πρωτοβάθμια και μέση εκπαίδευση. Εδώ δηλαδή, όχι τώρα με πώς το λένε, με σκουπισματάκια, πήρα το φτερό και παίρνω τη σκόνη από πάνω από τη βιβλιοθήκη. Όχι, όχι. Μετατοπίζω τη βιβλιοθήκη και αλλάζω και όλα τα βιβλία της βιβλιοθήκης. Δηλαδή, σχηματικά το λέω αυτό. Λέω πώς ξαναφτιάχνω τη βιβλιοθήκη μου να είναι κανονική και να μην είναι μια πλημμυρίδα από διάφορα βιβλία ατάκτως ερημένα. Διάλειμμα εδώ και το διάλειμμα έρχεται. Με τη ΔΕΗ. Ένα ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ που δίνει ξανά ζωή στη γειτονιά. Η έμπρακτη στήριξη των ανθρώπων που βρίσκονται καθημερινά δίπλα στη γη και την παραγωγή. Μικρές και μεγάλες δράσεις που ανταποκρίνονται σε πραγματικές ανάγκες και συμβάλλουν ουσιαστικά στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Η ΔΕΗ βρίσκεται δίπλα στην κοινωνία μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Διότι για τη ΔΕΗ οι πιο σημαντικές ιστορίες δεν είναι οι δικές της, είναι ιστορίες των ανθρώπων που στηρίζει καθημερινά. Μαθαίνεις περισσότερα στο day.gr.
11: Στο μεταλλείο σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο μεταλλείο σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
12: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
13: Το Rave Πανηγύρι από το Vodafone See You ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 6.30 στην πλατεία.
14: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
15: Ήρθε η στιγμή να περασοκταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
16: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίο και διαπιστώστε τη διαφορά.
17: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίο διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictaodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
18: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
19: Πρωί, πρωί την ατυχία μου!
20: Τι έγινε ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
19: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
20: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
19: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές?
20: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγείς. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
0: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
20: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
21: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
22: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecials, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecials. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
23: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
24: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
23: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
24: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
23: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-78014.
24: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
23: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.

0: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
1: Πίνας η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
0: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
1: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
0: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
2: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
3: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
2: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
3: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
2: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
3: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24-351.
2: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
4: Νόβα 931. Η ώρα είναι 10.
5: Νόβα 931.
6: Καθημερινά στις 10 έρχεται στο Νόβα 931 ο Γιάννης Καντέλης και ο Αντώνης Ατζολέτος σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
7: Sky 100,3.
8: Να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
9: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Sky 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Πρωτοκουδούνι σήμερα στα σχολεία με τον καθιερωμένο αγιασμό και επιπλέον 5.000 νέους εκπαιδευτικούς. Στο δεύτερο δημοτικό σχολείο Ανολιωσίων βρέθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να παραστήσει τον αγιασμό για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Είναι ένα από τα 240 σχολεία στην επικράτεια τα οποία ανακατασκευάστηκαν πλήρως στα πλαίσια του προγράμματος Μαριέτας Γιαννάκου. Μαζί με τα σχολεία που ανακοινήσαμε πέρσι πλησιάζουμε τα 700 και ελπίζω του χρόνου έχουμε ξεπεράσει τα 1000, σημείωσε μεταξύ άλλων ο κύριος Μητσοτάκης. Κομβική θεωρείται η σημερινή μέρα για την έρευνα γύρω από το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Σε εξέλιξη είναι η διαδικασία νεκροψίας νεκροτομής, παρουσία τεχνικού συμβούλου της οικογένειας του τραγουδιστή. Παράλληλα, οι δύο γιατροί που συνελήφθησαν χθες οδηγούνται το μεσημέρι στον εισαγγελέα με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης. Ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία που εξετάζουν οι αρχές αφορά την πραγματική ώρα κατά την οποία ο Γιώργος Μαζονάκης έφτασε στο ιατρείο. Υλικό από κάμερες ασφαλείας δείχνει τον Γιώργο Μαζονάκη να εισέρχεται στο χώρο λίγο μετά τη μία το μεσημέρι. Την ίδια ώρα από τα στοιχεία του ΕΚΑΒ προκύπτει ότι η κλήση για την παραλαβή του έγινε στις 4:30. Σε καταδίωξη και τροχαίο με 2 τραυματίες και 5 προσαγωγές κατέληξε ένας καυγάς μεταξύ οδηγού αυτοκινήτου και αναβατών μοτοσυκλέτας χθες το βράδυ στη συμβολή της Πέτρου Ράλη με την Κηφισού. Το περιστατικό σημειώθηκε όταν σύμφωνα με πληροφορίες υπήρξε έντονος διαπληκτισμός ανάμεσα σε 2 αναβάτες μοτοσυκλέτας και τον οδηγό ενός αυτοκινήτου, στο οποίο επέβαιναν συνολικά 3 άτομα. Μετά το επεισόδιο, ο οδηγός του αυτοκινήτου αποχώρησε από το σημείο. Οι 2 αναβάτες φέρεται να τον ακολούθησαν, ενώ στη συνέχεια κάλεσαν και δεύτερη μοτοσυκλέτα. Η κατάσταση κλιμακώθηκε όταν τα οχήματα έφτασαν στη συμβολή της Πέτρου Ράλη με την Κέκρο. Εκεί η μοτοσυκλέτα φέρεται να κινήθηκε με τρόπο που έκλεισε το δρόμο στο αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα να σημειωθεί σύγκρουση και το γιοταχή να πέσει σε κολόνα. Τα συγχαρητήριά του προς την Ελλάδα για την επικείμενη αποστολή του πρώτου Έλληνα αστροναύτη στο Διεθνές Διαστημικό Σταθμό έξαφρος ο επικεφαλής της NASA, υπογραμμίζοντας σε αναρτησή του το ρόλο της χώρας στη διαμόρφωση του μέλλοντος της διαστημικής εξερεύνησης. Η παρέμβαση του επικεφαλής της Αμερικανικής Διαστημικής Υπηρεσίας έρχεται μετά τη συμφωνία που υπέγραψαν ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος για λογαριασμό της Ελλάδας και η Αμερικανική Εταιρεία για τη συμμετοχή του Ανδριανού Γολέμη σε ιδιωτική επανδρωμένη αποστολή προς το Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε αίτημα της Σαουδικής Αραβίας να διατάξει βομβαρδισμούς εναντίον των ανταρτών Χούθη της Ιεμένης. Σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, ο Σαουδαράβας πρίγκιπας διάδοχος Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν τηλεφώνησε 2 φορές χθες τον Αμερικανό Πρόεδρο και τον παρότρινε να διατάξει να εξοπολυθούν αεροπορικοί βομβαρδισμοί των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ιεμένη εναντίον των Χούθη. Ο Τραμπ απέρριψε το αίτημα επί του παρόντος. Ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance χαρακτήρισε τους Δημοκρατικούς στο κόμμα του μίσους, τοποθετούμενο στο συνέδριο των Ρεπουμπλικανών ενώπιση των κρίσιμων ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου στις ΗΠΑ. Η Δημοκρατική είναι το κόμμα που απεχθάνεται την Αμερική και αυτούς που την οικοδόμησαν, υποστήριξε ο Vance κατά τη διάρκεια της ομιλίας του σε συνέδριο στο Τέξας.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 3-1 της Κηφισιάς σε εξαναβολής αναμέτρηση του πρωταθλήματος και ανέβηκε στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα. Για τη League Phase του κυπέλλου Ελλάδα Superbet, ισόπαλος 1-1 έληξε ο αγώνας Αστέρας Άκτορ Άρης και οι 2 αναμετρήσεις μεταδόθηκαν από την τηλεόραση του Sky. Για το τουρνουά μπάσκετ που διεξάγεται στην Κύπρο, στις 6 ο Άρης αντιμετωπίζει τη Μακάμπι Τελαβίβ και στις 9 θα παίξουν Ολυμπιακός Ερυθρός Αστέρας και οι 2 αναμετρήσεις θα μεταδοθούν από την τηλεόραση του Sky.
4: Επόμενος.
5: Ναι.
4: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
5: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
4: Τώρα προκαλείς, λέγε.
5: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
4: Τι δελτίο, τον 12.
5: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
4: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
5: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
4: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας, ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
7: Στην Αττική, σήμερα Παρασκευή, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Παρασκευή, αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με πρόσκαιρες συννεφιές το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ορεινά υπηρωτικά, όπου δεν αποκλείται να σημειωθούν τοπικές μπόρες κυρίως στα βόρειο-δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Δυτική 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο Βόρει 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 34 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33 βαθμούς. Το Σάββατο από το απόγευμα τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν στα δυτικά και βόρεια και κυρίως στα βόρεια. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, βόρειο-δυτική 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Τέλος, την Κυριακή, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά, τα κεντρικά και βόρεια, ενώ βελτίωση του καιρού αναμένεται σε αυτές τις περιοχές από το βράδυ και από τα δυτικά. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα υπηρωτικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Γιάννης Καντέλης και Αντώνης Ατζολέτος.

0: Καλή σχολική χρονιά, Άντων.
1: Καλή σχολική χρονιά και καλημέρα. Ξυπνήσαμε πρωί-πρωί. Πήγα τον Αναστάση σχολείο, ακόμα έχει χτυπήσει το πόδι του, δεν μπορεί μόνος του. Και στο δρόμο, χαμός.
0: Χαμός.
1: Ναι. Για να βγω από Νέα Σμύρνη, χαμός, σε μια οδό που καταλήγει στην Ελευθερίου Βενιζέλου. Και είχε και πολλή κίνηση στην Παραλιακή, εγώ πέτυχα.
0: Ήταν η ώρα, γιατί όσοι έχουν έρθει τώρα στο σταθμό, όλοι παραξενεύονται που σήμερα δεν έχει κίνηση.
1: Ναι,
0: πόσο γρήγορα κατέβηκαν από Εθνική, από Χαλάνδρη. Και εγώ ήρθα πολύ γρήγορα από άλλη μου σήμερα το πρωί.
1: 9 παρατέταρτο βέβαια ήταν ο αγιασμός, οπότε 9 ήμουνα, 9 και 10 στην Παραλιακή. Είχε κινησούλα και λέω καλώς ήρθες.
0: Όχι,
1: κουδούνι.
0: Για σχολείο σήμερα μου φαίνεται μια χαρά μέρα.
1: 11 Σεπτεμβρίου.
0: Για άνοιγμα σχολείων. 11 Σεπτεμβρίου. 25 χρόνια. Άλλαξε ο κόσμος.
1: Θέλω να σου πω πολύ σύντομα. Εκείνη τη μέρα έκανα ελεύθερο ρεπορτάζ. Είχα πάει για μια ληστεία σε ένα προποτζίδικο. Και ήμουνα μέσα στο προποτζίδικο και ξαφνικά δείχνει η τηλεόραση το αεροπλάνο να πέφτει το πρώτο πάνω στον δίδυμο πύργο. Και κοιτούσαμε όλοι. Και ήταν ένας δίπλα μου και λέει: δεν πρόσεχε αυτός, τι έκανε. Τον κοιτάμε όλοι, μάλλον κάτι άλλο συμβαίνει εδώ πέρα. Και μετά δεν κοιμηθήκαμε για κάνα μήνα.
0: Απίστευτες σοκαριστικές στιγμές που πραγματικά άλλαξαν
1: ακόμα
0: τον κόσμο από τότε.
1: Και σοκάρεσαι έτσι.
0: Προφανώς. Ξέρεις ποιος ήταν εκεί κοντά τότε, εδώ από τον Sky?
1: Ποιος?
0: Ο Απόστολος Μαγκυριάδης.
1: Α, ναι, σπούδαζε.
0: Σπούδαζε.
1: Ναι. Που το λέγαμε γουρλί.
0: Ναι. Μαζί με άλλες επιτυχίες.
1: Μαζί με άλλες επιτυχίες, γιατί ήταν και στο Στρασβούργο, νομίζω, σε μια επίθεση.
0: Όταν έγινε τρομοκρατικό χτύπημα πάλι.
1: Ναι. Μπράβο, Απόστολε. Λοιπόν, είμαστε και σήμερα εδώ μαζί σας από το Sky. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα να πούμε και έχουμε να ακούσουμε και πολλά ωραία ηχητικά που έτσι θα μας φτιάξουν τη διάθεση και θα μας δώσουν αφορμή βεβαίως, Γιάννη, να σχολιάσουμε και την επικαιρότητα.
0: Ναι, γιατί επικαιρότητα μέτρα ανακοινώνεται από όλους, αλλά η ακρίβεια είναι εδώ, τα προβλήματα είναι εδώ και νομίζω θα μας απασχολήσουν ειδικά το θέμα της ακρίβειας πολύ περισσότερο το επόμενο διάστημα. Θα μιλήσουμε και με τον Νίκο Φιλιππίδη στο δεύτερο μισό της εκπομπής, να συζητήσουμε όλα αυτά τα ζητήματα. Εμείς να σας καλωσορίσουμε στον Εξώστη, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, μαζί με το πρώτο σχολικό κουδούνι. Θα είναι όπως κάθε μέρα μαζί σας από τις 10 μέχρι τις 11. Στο ένα μικρόφωνο του ΣΚΑΙ 100,3 είναι ο Αντώνης Ατζολέτος.
1: Στο άλλο Γιάννης Καντέλης.
0: Θα περιμένουμε και τις δικές σας προτάσεις, απόψεις, σχόλια στο skyradio.gr στο πλαίσιο «Πες την άποψή σου» ή στο 210-48-00-170 έως 174 και με τον νέο τρόπο επικοινωνίας του ραδιοφώνου του Sky μέσω Viber στον αριθμό 698-123-1003. Μπορείτε και εκεί να στέλνετε μηνύματα, αλλά η τεχνολογία εκεί που βοηθάει να στείλετε και φωτογραφίες και βίντεο, ακόμη και ηχητικά μηνύματα. 698-123-1003. Στον ήχο ο Παναγιώτης Παπακαλούσης, στο τηλεφωνικό κέντρο ο Πέτρος Μωραΐτης, στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Δημήτρης Γιαννίρης, στη μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Αυτή είναι η ομάδα με την οποία θα πορευτούμε ως 11.

0: Λοιπόν, πάμε γρήγορα στον εξώστη για να τα προλάβουμε όλα. Είπαμε σήμερα καλή σχολική χρονιά, οι πολιτικοί πηγαίνουν στα σχολεία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης πριν πάει στο Καστελόριζο.
1: Ήταν στο Ήλιον.
0: Ήταν στο Ήλιον. Πάμε να τον ακούσουμε.
2: Να ευχηθώ από καρδιά σε εσάς, στους γονείς και στους δασκάλους και στις δασκάλες σας μια καλή σχολική χρονιά. Να ακούτε τις δασκάλες και τους δασκάλους σας, να ακούτε τους γονείς σας. Εύχομαι από καρδιά ό,τι καλύτερο και του χρόνου.
0: Νομίζω πως θα πιάσει η ευχή, θα ακούνε τους δασκάλους και τις δασκάλες τους.
1: Είναι σίγουρο. Τους το ζήτησε ο Πρωθυπουργός της χώρας, δεν κατάλαβα. Ποιος άλλος πρέπει να το ζητήσει για να ακούσει.
0: Εκεί στο σχολείο να τους το ζητήσει, δεν θα ακούνε όλη τη χρονιά.
1: Ποιος άλλος πρέπει να το ζητήσει πλέον για να ακούσουν.
0: Εντάξει, δηλαδή ούτε καν και υπουργός παιδείας να το ζητούσε, πάλι θα έπρεπε να το κάνουν.
1: Η οποία πάει στο Ηράκλειο για αγιασμούς. Βεβαίως υπάρχουν και άλλα μηνύματα πολιτικών αρχηγών.
0: Ναι, επίσης καθόλου αναχρονιστικά και.
1: Πολύ μοντέρνα.
0: Πολύ μοντέρνα.
3: Αύριο ξεκινάει η καινούργια σχολική χρονιά. Καλή αρχή σε όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες και εύχομαι μέσα από την καρδιά μου να πετυχαίνετε όλους τους στόχους σας. Θα ήθελα πάρα πολύ να δω στην Ελλάδα να υπάρχει σχολική στολή, όπως υπάρχει σε πάρα πολλά σχολεία στην Ευρώπη, αλλά και σε πολύ ακριβά κολέγια και μάλιστα είναι και πολύ ωραίες στολές. Αλλά εφόσον κάτι τέτοιο δεν έχει εφαρμοστεί ακόμα στην Ελλάδα, τουλάχιστον κορίτσια μου, ας μην ξεχνάμε ότι τα σχολεία δεν είναι πασαρέλα, ούτε μπουζούκια. Καλό και τον ήχη του τυρανόσαυρου, καλή και η βλεφαρίδα τέντα, καλό και το βραδινό μακιγιάζ. Αλλά κρατήστε το αν θέλετε να σας δουν έτσι τα αγόρια. Μετά τις σχολικές ώρες, το απόγευμα το βράδυ που θα βγείτε με την παρέα σας. Χαρείτε αυτά τα χρόνια, την εφηβεία σας, την τανιάτα σας, την ομορφιά σας όπως είστε, γιατί δεν γυρίζουν πίσω αυτά τα χρόνια. Και μην ξεχνάτε, σεβασμό στους δασκάλους και στους καθηγητές σας. Είναι εκεί για να σας βοηθήσουν και όχι για να φοβούνται να μπουν στην τάξη να κάνουν μάθημα.
1: Έχω μια απορία που δεν ξέρω από αυτά. Αν βάλεις νύχη τυρανόσαυρου το βράδυ, βγαίνει το πρωί.
0: Καταρχάς, για απασχολείο. Είναι το νύχη τυρανόσαυρου.
1: Ξέρω, με ρωτάω, γι' αυτό ρωτάω. Επειδή είπα δεν ξέρω.
0: Και καταρχάς.
1: Δεν είναι κακό να μην ξέρουμε.
0: Θα μπορούσε πέρα από την ποδιά να επαναφέρουμε και το πολυτονικό σύστημα. Ή να επανέλθουν και τα σχολεία το Σάββατο. Είναι και αυτές κάποιες προτάσεις πολύ σύγχρονες. Γιατί απευθύνεται μόνο στα κορίτσια.
1: Γιατί τα νιώθει μάλλον. Δηλαδή σου λέει πώς ήμουν εγώ σχολείο και τι έβλεπα και τι. Δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρω. Εγώ καταλαβαίνω ότι.
1: Τα αγόρια δηλαδή μπορούν να πάνε με νύχη τυρανόσαυρο.
0: Όχι, τα αγόρια μπορούν. Τα αγόρια. Τι να πω τώρα. Μπορούν μάλλον. Μάλλον δεν μπορούν γιατί είναι Αφροδίτη Λαντριοπούλου, τέλος πάντων. Αλλά μπορούν να πάνε και χωρίς ποδιά, εγώ κατάλαβα τα αγόρια.
1: Δεν χρειάζεται. Ναι, μόνο τα κορίτσια να είναι με ποδιά.
0: Να είναι με ποδιά. Για να μην βάφονται και να μην.
1: Οι στολές, μήπως πρέπει να κάνει και κάποιες προτάσεις για στολές.
0: Ναι, θα είναι αυτές με το γιακαδάκι το άσπρο εδώ πέρα με τη δαντέλα. Που θα κλείνει μέχρι πάνω.
1: Αλίκη βουγιουκλάκι.
0: Ναι, νομίζω του χρόνου θα την έχει σχεδιασμένη τη στολή. Θα μας πεις τελικά τι θα γίνει με το κόμμα Σαμαρά.
1: Εγώ στα έχω πει, εσύ δεν θες να ακούσεις.
0: Εντάξει. Είχαμε τον Νίκο Τσούτσια πάλι χτες.
1: Ναι, γιατί τώρα πρέπει μέχρι να ακοινωθεί το κόμμα με κάποιο τρόπο να συντηρείται. Καταλαβαίνω, χθες δεν ήταν πουθενά τον κύριο Σαλμά. Μετά από αυτά του Άδωνη Γεωργιάδη, μήπως τον μαζέψανε λίγο, ένα βήμα πίσω. Δεν το ξέρω, ρωτάω.
0: Αλλά πρέπει να βρει και δύο τρεις.
1: Επειδή ο κύριος Γεωργιάδης και λέει, αυτό όρισα με στοιχεία, αυτός πήγε για την Οβάρτη στην Αμερική και θέλει να γίνει προστατευόμενος μάρτυρας. Και ο Σαμαράς τώρα τον παίρνει στο κόμμα. Και ο Σαμαράς τον παίρνει στο κόμμα.
0: Θα βγει από Δευτέρα.
1: Μήπως τον μαζέψανε λίγο, δεν ξέρω.
0: Πάντως όντως, από τη στιγμή που ετοιμάζεται, σοβαρά το λέω αυτό, ίσως χρειάζονται δύο-τρία στελέχη τα οποία θα αρχίζουν να βγαίνουν σιγά-σιγά πριν το κόμμα.
1: Αυτά ψάχνει μάλλον.
4: Με ρωτάτε, κάνει συζητήσεις ο κύριος Σαμαράς με στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Κάνει και με στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και με επιστήμονες και με ανθρώπους από όλο το πολιτικό φάσμα.
0: Θα αρχίσουμε να τους βλέπουμε σιγά σιγά, φαντάζομαι.
1: Όταν λέει ανθρώπους από όλο το πολιτικό φάσμα, μπορεί να είναι και εξ αριστερών.
0: Ναι, το έχουμε ξανακούσει αυτό. Ότι δεν είναι μόνο δεξιοί που συζητά ο Σαμαράς ή πάνε σε αυτόν απογοητευμένοι.
1: Μήπως ό,τι περισσέψει. Δεν ξέρω τώρα, το λέω πονηρά. Δεν λέω ότι είναι έτσι, δεν το υιοθετώ.
0: Όχι, όχι.
1: Αλλά μήπως ό,τι περισσέψα από τον κύριο Τσίπρα, του πει δεν χωράνε, ρε παιδί μου. Πάντα κουδίνε αμαλία, είναι μικρό το διαμάρισμα, δεν χωράνε όλοι. Μήπως θες κάτι να βοηθήσω.
0: Είναι αυτό που λες ότι δεν παρουσιάζει τα ψηφοδέλη τη Νέα Δημοκρατία, γιατί ό,τι περισσέψει θα πάει στο Σαμαρά.
1: Ναι.
0: Άρα αντίστοιχα και με τον Τσίπρα. Δεν ξέρεις ποτέ.
1: Και α πω, καλό είναι να μην δίνεις δικαιώματα, γιατί άμα δώσεις δικαιώματα μπορεί εγώ μετά εκ του πονηρού να λέω αυτά.
5: Να το ευχηθώ καλή επιτυχία. Οι πολιτικές διαφορές που έχω με τον κύριο Σαμαρά, γνωρίζετε, είναι πολύ μεγάλες. Μας χωρίζει άβυσος. Θα τον αντιμετωπίσω πιστεύω και αυτός, έντονα, σκληρά, με τοπικά, αλλά πολιτικά. Σε ένα πλαίσιο πολιτικής αντιπαράθεσης και πολιτικών επιχειρημάτων.
0: Η αλήθεια είναι πως δεν θέλει να του ευχηθεί μόνο καλή επιτυχία. Θα σε βοηθήσω όσο μπορώ. Ήθελε να πει.
1: Πώς πρέπει να αισθάνεται ο κύριος Σαμαράς που ακούει τον κύριο Τσίπρα να του λέει καλή επιτυχία?
0: Ναι, και δεν νομίζω να είχαν μια καλή πολιτική σχέση παλιά. Να μην σταθώ στο επεισόδιο που δεν πήγε να τον υποδεχτεί στο Μέγαρο Μαξίμου που είχε γίνει χαμός. Αλλά γενικότερα δεν ξέρω αν υπήρχε.
1: Και μόνο είναι ο Βάρτης θέλει κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Αυτό μόνο είναι ο Βάρτης που σας κρεμάει στα μανταλάκια με τις τροχύλατες βαλίτσες. Και
0: εγώ περίμενα τον κύριο Σαμαρά να απαντήσει πάνω σε αυτό. Γιατί και εδώ είδαμε ένα άνοιγμα, θέλω να σου πω.
1: Ναι, δηλαδή στο Μητσοτάκι απάντησε σε μισή ώρα.
0: Ναι.
1: Στον κύριο Τσίπρα κάτι να πει. Κύριε Τσίπρα, δεν θέλω από εσάς ευχές.
0: Ναι, κάτι περίμενα να απαντήσει, αλλά μάλλον το άφησε να περάσει έτσι. Ίσως όλα μαζί.
1: Δεν ρωτήσαν και τον κύριο Τσούσκα χθες γι' αυτό.
0: Ναι. Καμιά συνέντευξη ετοιμάζει να δώσει, έχει μάθει τίποτα?
1: Μετά τις 15 Σεπτεμβρίου κάτι ετοιμάζουν. Βέβαια, ξέρεις, εκεί είναι πολύ μυστικό παθές το πράγμα. Δεν ανοίγονται πολύ, αλλά κάποιες μία ή δύο παρεμβάσεις μετά τις 15 Σεπτεμβρίου πρέπει να τις περιμένουμε. Γιατί, όπως σου είπα, μέχρι να ανακοινωθεί το κόμμα πρέπει να κρατείται ζεστός και ο κόσμος.
0: Εγώ χαίρομαι, Γιάννη, που ακούω παντού κοστολογημένα προγράμματα. Αυτό με έχει χαροποιήσει πολύ φέτος.
1: Για την ωριμότητα του πολιτικού συστήματος.
0: Ναι.
1: Δεν έχω ακούσει κάποιον που να είναι κοστολόγητο.
0: Όχι, κανένας. Όλοι πάνε για Δημοσιονομικό Συμβούλιο 1η Νοεμβρίου. Ουρά απ' έξω. Η πολιτική αρχηγή.
1: Ποιος είναι εδώ ο τελευταίος?
6: Και θα κοστολογηθούν όχι από εμάς, αλλά από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, ώστε να σταματήσουν και οι μαθητευόμενοι μάγοι που μόνοι τους κοστολογούν, υποκοστολογούν ή παριστάνουν τους πανεπιστήμονες χωρίς να ξέρουν.
1: Μετρημένα, κοστολογημένα, τον.
0: Θέλω να σου πω πως οι κακές γλώσσες λένε ότι στη χθεσινή ομιλία της κυρίας Χαριστιανού δεν ακούστηκαν και πάρα πολλοί αριθμοί.
1: Κοίτα να δεις, δεν μπορεί οι αριθμοί, Αντώνη, να είναι πάνω από τους ανθρώπους.
0: Αυτό.
1: Πάνω από τον άνθρωπο οι αριθμοί δεν γίνεται.
0: Σημασία έχει να έχεις δίκαιο κράτος, δημοκρατία, ισονομία, αξιοπιστία.
1: Συγγνώμη, δεν ζητούμενα αυτά?
0: Ναι. Και παγκόσμια ειρήνη.
1: Συγγνώμη, τα προηγούμενα δεν είναι ζητούμενα. Συγγνώμη, δεν κατάλαβα. Δεν πρέπει να έχεις και νοικοκυρεμένο κράτος?
0: Ναι.
1: Οικονομική πολιτική. Ναι. Θα νοικοκυρέψουμε το κράτος. Τελεία.
0: Αυτό. Γιατί έχουμε και μεγάλη ακρίβεια, έτσι. Όχι κρίση.
1: Πρέπει να πέσουν οι τιμές.
0: Ναι, πρέπει να πέσουν οι τιμές.
1: Πώς?
0: Εγώ ξέρω πως δεν έχουμε κρίση. Ακρίβεια έχουμε. Η κρίση είναι πολλά στάδια πιο πάνω.
1: Κοίτα, κρίση είναι να μην έχει κίνηση γιατί δεν μπορεί να βάλει βενζίνη, φαντάζομαι.
0: Ναι, για άκου αυτό.
7: Στην Λέζο πληρώνουν τη βενζίνη 2,5 ευρώ. Η κυβέρνηση πανηγυρίζει ότι η οικονομία πάει καλά.
8: Δεν είναι κρίση. Η κρίση είναι όταν θα πέσει στα 5 ευρώ.
1: Καταλάβες, και θα μειωθεί και η κίνηση στους δρόμους.
0: Βάλτε βενζίνη.
1: Θα λυθεί το κυκλοφοριακό.
0: Καλά.
1: Δεν σκέφτεσαι μπροστά.
0: Το πας πάρα πολύ μακριά και είσαι πάρα πολύ σωστός. Αλλά βάλτε βενζίνη τώρα, παιδιά, που είναι 2,5 ευρώ ευκαιρία.
1: Τζάμπα.
0: Γεμίστε πιτόγια.
1: Γιατί άμα έρθει κρίση το χειμώνα.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρεις.
0: Εντάξει, μπορεί να ήταν λίγο υπερβολικός, αλλά 5 ευρώ.
1: Ποδήλατο.
0: Μετά έχει λυθεί όντως το κυκλοφοριακό.
1: Μετά θα αποσυρθεί το νομοσχέδιο για τα πατίνια, ελεύθερα τα πατίνια.
0: Εγώ θα έρχομαι με τα πόδια που είναι ασμένη στάνταρ, δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Να σου πω κάτι. Άμα ήμουν λίγο πριν από μένα, σου λέγα να παίρνει και εμένα.
0: Καλά, ή έτσι θα το κάνουμε συνεργατικά. Στα 5 ευρώ τι θα κάνεις μετά? Θα έχεις το αυτοκίνητο? Είναι ποτέ δυνατό?
1: Τραμ. Εγώ θα παίρνω το τραμ.
0: Τραμ, ποδήλατο. Ποδήλατο έχει ο Κωνσταντίνος ο Ταβλός.
1: Εγώ ποδήλατο όχι.
0: Όχι.
1: Τραμ.
0: Εντάξει.
1: Και βέβαια, Αντώνη, τι είναι απαραίτητο για να πάνε καλά τα πράγματα?
0: Θα ακούσουμε τον κύριο Νατσιό.
9: Με τη χάρη του Θεού συμμετέχουμε και φέτος θεσμικά ως δημοκρατικό, πατριωτικό και λαϊκό κίνημα, Νίκη, σε μία ακόμη διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης.
1: Με τη χάρη του Θεού πας και στη ΔΕΘ.
0: Με τη χάρη του Θεού, γιατί υπάρχουν και ψηφοφόροι που πρέπει να ακούνε πέρα από το προγράμματα, να ακούνε και συγκεκριμένα πράγματα.
1: Ναι, και χρειάζονται ψηφοφόροι για να πας στη ΔΕΘ.
0: Θέλω να σου πω, επειδή χθες ήταν και ο Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη, έπεσε στην αντίληψή μου συνάντηση πολύ καλή, που ενδεχομένως κάτι να λέει για αυτά τα περί συνεργασιών που και εσύ προκρίνεις πάρα πολύ, Νέας Δημοκρατίας, Ελλάς και Πασόκ.
1: Εγώ δεν είπα να συνεργαστούν Νέα Δημοκρατία, Ελλάς και το Πασόκ.
0: Γιατί όλοι μαζί.
1: Έτσι όπως το είπες, εγώ είπα δεν πρέπει να κατακρίνουμε όσους μιλάνε για συνεργασίες. Ασχέτως αν θα γίνουν δάκρυα.
0: Ναι. Και εγώ το πάω ακόμα παραπάνω γιατί χθες.
1: Μερακλήδικα.
0: Ήταν, ναι, μερακλήδικα έτσι. Χθες ήταν σε ένα περίπτερο ο κύριος Μαργαρίτης Χινάς. Ήταν σε ένα πάνελ μαζί με τον Μανώλη Χριστοδουλάκη και από εκεί πέρασε και ο Αλέξης Τσίπρας. Σταμάτησαν να συζητούν και σηκώθηκαν όλοι να το χαιρετήσουν. Γιατί πέρασε από εκεί, τυχαία πέρασε.
1: Συγγνώμη. Τον είδαν και σταμάτησαν να μιλάνε και σηκώθηκαν να το χαιρετήσουν.
0: Πρώην πρωθυπουργός είναι, να σταματήσουν, να το χαιρετήσουν.
1: Δεν ξέρω, παιδί. Αυτός πέρασε μπροστά τους.
0: Έχω φωτογραφίες. Ναι, είναι μπροστά από το πάνελ και χαιρετάει τον Μαργαρίτη Σχοινά, ο οποίος σηκώνεται όρθιο.
1: Παιδιά, ήρθα, γεια σας. Να λέτε ό,τι θέλετε.
0: Εκτός αν.
1: Λέτε να τα πούμε λίγο εδώ.
0: Υπάρχει και άλλη εξήγηση. Σε αυτό το πάνελ ήταν και ο Νίκος Νιφούδης και σου λέει κάτσε.
1: Μην πει τίποτα, κάτσε να τον κόψω πριν μιλήσει.
0: Κάτσε να ακούσω.
1: Κάτσε να τον κόψω πριν μιλήσει.
0: Ενδεχομένως να συνέβη γι' αυτό.
1: Και Αντώνης Χωνέ ανάρτηση. Μακάριος Λαζαρίδης.
0: Εντάξει, τα καλύτερα τα αφήνεις για το τέλος πάντα αυτός είσαι.
1: Λοιπόν, κοίτα, συμβαίνουν διάφορες κοντρούλες μες στην κυβέρνηση τώρα παράπονα βουλευτών. Αυτά σε κάθε κυβέρνηση συμβαίνουν. Εδώ το πήγαινα βήμα παραπέρα. Έκανα ανάρτηση που μιλάει για την έπαρση και την αλαζονία κάποιων ανθρώπων. Λέει Δημήτρης Περδίκης, Διευθυντής του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, επικοινώνησα χθες στις 11 και 39 τηλεφωνικά μαζί του, δεν το σήκωσε, έστειλε SMS, είμαι συνεισηγητής του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας που μπαίνει στη Βουλή την άλλη εβδομάδα. Και μέχρι αυτή τη στιγμή δεν με έχει πάρει πίσω τηλέφωνο. Η ανάρτηση έγινε μερικές ώρες αργότερα από το 11 και 39.
0: Θεώρησε να
1: δηλαδή
0: τον
1: έχει
0: δώσει.
1: Το δώσει στη δημόσια. Δεν με έχει πάρει τηλέφωνο μετά από 5 ώρες που κάνουν την ανάρτηση.
0: Ναι.
1: Μπορεί να έχει μια δουλειά άνθρωπο. Πάρε έναν άλλον.
0: Υπάρχει ξύλο να του συνέβη κάτι.
1: Ναι,
0: το
1: πάρε έναν τώρα. Άλλον. Πες, δεν τον βρίσκω. Ναι. Έχει γίνει κάτι.
10: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω.
11: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
12: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
13: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγέψει όλες σου τις αισθήσεις.
14: Καζανόβα. Στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
13: Καζανόβα. Με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
14: Καζανόβα. Απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Casanova.
15: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο

Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις. Πεθεράς. Γιατί το ψαρονέφρι είναι μεγαλούπολης. Γιατί η αμαρτία είναι ανατολίτικη. Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.

0: σας και μετά την πώληση με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θακόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θακόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
1: Νόβα 931. Η ώρα είναι 10:30.
2: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20, στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
3: Νόβα 931.
4: Καθημερινά στις 10 έρχεται στο Νόβα 931 ο Γιάννης Καντέλης και ο Αντώνης Ατζολέτος σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
5: Sky 100,3.
6: Να έχουμε ξεπεράσει τα 1000, σημείωσε μεταξύ άλλων ο κύριος Μητσοτάκης. Κομβική θεωρείται η σημερινή μέρα για την έρευνα γύρω από το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Σε εξέλιξη είναι η διαδικασία για την νεκροψία νεκροτομή, παρουσία τεχνικού συμβούλου της οικογένειας του τραγουδιστή. Παραλέ, οι δύο γιατροί που συνελήφθησαν χθες οδηγούνται το μεσημέρι στον εισαγγελέα με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης. Σε καταδίωξη και τροχαίο με 2 τραυματίες και 5 προσαγωγές κατέληξε ένας καυγάς μεταξύ οδηγού αυτοκινήτου και ναυατών μοτοσυκλέτας χθες το βράδυ στη συμβολή της Πέτρου Ράλι με την Κηφισού. Τα συγχαρητήριά του προς την Ελλάδα για την επικείμενη αποστολή του πρώτου Έλληνα αστροναύτη στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό εξέφρασε ο επικεφαλής της NASA, υπογραμμίζοντας σε ανάρτησή του το ρόλο της χώρας στη διαμόρφωση του μέλλοντος της διαστημικής εξερεύνησης. 25 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001 με τη Νέα Υόρκη να προετοιμάζεται για την κεντρική τελετή μνήμης στο σημείο 0 υπό αυστηρά μέτρα Αυστραλίας. 25 χρόνια μετά στεκόμαστε στο πλευρό του Αμερικανικού λαού, ενωμένοι απέναντι στην τρομοκρατία και στην υπεράσπιση της ελευθερίας, αναφέρει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 28 βαθμοί Κελσίου.
7: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: so fine.
1: Το δεύτερο δημοτικό σχολείο, Άνω Λιωσίων, ο κ. Μητσοτάκης, επειδή είπα Ήλιον εγώ πριν μπερδεύτηκα, και είναι από τα σχολεία που ήταν στο πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου και ανακαινίστηκε.
2: Mm-hmm. Ωραία. Επειδή έκανε και αυτή την αναφορά, Γιάννη, και μιλήσαμε για τα σχολεία που άνοιξαν σήμερα, πάμε λίγο να μιλήσουμε για τα σχολικά, για τις τιμές. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή η κυρία Μαρίνα Παπανικολάου, που είναι ιδιοκτήτρια Βίβλιο Χαρτοπολίου και μέλος του Εμπορικού Συλλόγου Νέας Μήνης. Κυρία Παπανικολάου, καλημέρα.
3: Καλημέρα και σε εσάς. Καλή αρχή για τα παιδιά, για τους γονείς, για όλους μας.
2: Να περάσουμε κατευθείαν στο ψητό που ενδιαφέρει τους γονείς, που ενδεχομένως θα μας πείτε και εσείς ήδη να έχουν έρθει να έχουν ψωνίσει κάποια σχολικά ή εσύ από σήμερα νομίζω το μαγαζί σας θα γεμίσει. Πώς είναι οι τιμές φέτος σε σχέση με πέρυσι?
3: Οι τιμές είναι στα περσινά, προπερσινά όρια, δεν έχει αλλάξει κάτι, κινούμαστε στις ίδιες.

0: Τις τιμές, τα τετράβια, τσάντες, όλη η γραφική ύλη είναι ακριβώς όπως και πέρσι. Δεν υπάρχει καμία αύξηση πουθενά.
1: Τετράδια ελληνικά, εισαγόμενα, τι...
0: Τετράδια ελληνικών εταιριών, εννοείται πάντοτε, που έχουν εξαιρετική ποιότητα και βέβαια επιλέγονται και από τους γονείς πλέον. Δηλαδή οι γονείς επιλέγουν καλή ποιότητα στο τετράδιο.
1: Έχει αρχίσει να έχει κίνηση ήδη ή περιμένετε από σήμερα και μετά να έρχονται σιγά σιγά οι γονείς?
0: Τις τελευταίες 10 μέρες έχει ξεκινήσει η κίνηση. Σίγουρα σήμερα, αύριο και τις επόμενες 2-3 μέρες εννοείται θα κορυφωθεί. Έχουν ξεκινήσει κυρίως τώρα οι νεαροί μαθητές να έρχονται να εφοδιάζουν οι ίδιοι τα υλικά τους. Καταλαβαίνετε ότι είναι μια ωραία διαδικασία, έχει χαρά μέσα. Είναι πολύ ωραία αυτή η αρχηγή για τα παιδιά.
2: Επειδή άνοιξε μια συζήτηση, άνοιξε εμείς μια συζήτηση στην αρχή της εκπομπής για την ποδιά στο σχολείο και όλα αυτά, θέλω να ρωτήσω με αφορμή τις τσάντες, κασετίνες, είδη τα οποία μπορεί να το ένα παιδί να θέλει να μιμηθεί το άλλο ή να ακολουθήσει μια μόδα, επηρεάζουν αυτά τις τάσεις στις αγορές? Δηλαδή έρχονται παιδιά και ζητάνε συγκεκριμένα πράγματα επειδή τα έχουν δει κάπου αλλού, επειδή τα έχουν δει σε διαφημίσεις ή τα έχουν δει σε συμμαθητές τους?
0: Σίγουρα η διαφήμιση επηρεάζει, εννοείται. Σίγουρα υπάρχουν τάσεις, σίγουρα τα social επηρεάζουν τα παιδιά στα χρώματα, στα brands, αλλά τα παιδιά και οι γονείς εμπιστεύονται τις εταιρείες σχολικών τσαντών που πραγματικά αξίζουν.
1: Ήθελα να ρωτήσω γενικά πώς είναι η τάση. Οι μαθητές αλλάζουν τσάντα κάθε χρόνο, χρόνο παραχρόνο? Τι λέει η εμπειρία σας?
0: Αλλάζουν σχεδόν κάθε 2 χρόνια. Σίγουρα αλλάζουν όταν αλλάζουν και βαθμίδα, δηλαδή από το δημοτικό στο γυμνάσιο. Πολλές φορές αλλάζουν στο λύκειο γιατί θέλουν να κρατήσουν κάτι πιο ουδέτερο σε μαύρο χρώμα. Αλλά μέσα στο δημοτικό νομίζω 2 φορές θα την αλλάξουν.
1: Και οι τσάντες παραμένουν στις ίδιες τιμές που μας είπατε πριν, έτσι?
0: Βεβαίως, ναι. Κινούμαστε σε αυτές τις τιμές που είναι τα τελευταία 2-3 χρόνια.
1: Μια σχολική δηλαδή, τσάντα περίπου πόσο κοστίζει τώρα, μια απλή που παίρνουν τα παιδιά?
0: Μια απλή ξεκινάει από 28 ευρώ και εννοείται επώνυμη και πολύ καλής ποιότητας. Και φτάνει μέχρι 60-65 ευρώ αυτές που είναι τροχύλατες, που εξυπηρετούν λίγο τους πιο
1: μικρούς
0: μαθητές. Ναι,
1: που έχουν και πολλά πράγματα που μπορούν να τις σηκώσουν. Ωραία, κυρία Παπα-Νικολάου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή χρονιά.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Μακάρι για όλους. Μακάρι. Αμήν. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.

0: Γίνεται χαμό στα μηνύματα για το θέμα τη ποδιά.
1: Ναι, ανοίξαμε εδώ πέρα κουβέντα.
0: Και είναι αρκετοί που έχουν επιχειρήματα για να την υπερασπιστούν. Από την άποψη του κόστους, ναι, του ντυσίματος, ότι αυτό θα διευκόλυνε στο τι θα κόστιζε το ντύσιμο των παιδιών στο σχολείο. Μια ποδιά, okay, μια οικογένεια έχει μια ομοιομορφία.
1: Σε σχέση με το μιμητισμό ή το γεγονός ότι υπάρχουν κάποια παιδιά που είναι λίγο πιο εύπορα, έχουν καλύτερες ευκαιρίες να φοράνε μάρκες. Ναι, αυτό ήταν πάντα ένα ερώτημα, αλλά σίγουρα νομίζω ότι την έχουμε ξεπεράσει αυτή την εποχή. Το να πηγαίνουν τα παιδιά με αυτή την μπλε στολή στο σχολείο, το οποίο νομίζω σηματοδοτεί σε άλλα πράγματα και άλλες εποχές.
0: Ναι. Στο εξωτερικό συμβαίνει σε κάποια σχολεία, αλλά και εκεί δεν είναι, επειδή το βλέπω σε μηνύματα, δεν είναι η πλειοψηφία.
1: Όχι, και συμβαίνει συνήθως σε κάποια ιδιωτικά σχολεία, νομίζω πιο πολύ.
0: Σωστό.
1: Και κάποια κολέγια.
0: Που έχουν δικές τους εμφανίσεις. Δεν είναι ότι κάπου γίνεται και δεν το κάνουμε εμείς.
1: Ναι, ναι. Δεν νομίζω γενικά στην Ευρώπη σε δημόσια σχολεία να φοράνε ακόμα ποδιά. Και δεν είναι μια συζήτηση που χρήζει να την επαναφέρουμε. Η κυρία Αναδημητροπούλου έχει τις απόψεις της, τις είπε, εμείς τις μεταφέραμε και σεβόμαστε βεβαίως και τους ακροατές οι οποίοι υποστηρίζουν τη συγκεκριμένη άποψη.
0: Και επειδή όλα αυτά έχουν να κάνουν και με την ακρίβεια, θα πας το βράδυ σπίτι και θα πάρεις το χαπάκι σου.
2: Την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος μέσα από την αύξηση των μισθών και τη μείωση της φορολογίας. 125 φόρους, άμεσους και έμεσους. Τα χρόνια αυτά τα έχουμε
3: χάπια,
2: μειώσει.
3: Δηλαδή.
2: Τα έχουμε μειώσει. Έχουμε μια ατζέντα.
3: Καλά λέει ο άνθρωπος.
0: Ο κύριος Πανάκης είπε, δώσαμε χάπι, ναι, στη ΔΕΘ.
1: Υπάρχει δηλαδή, το παίρνεις και περνάει ακριβιά.
0: Το χάπι κατά της ακρίβειας.
1: Ακριβέξ.
0: Το ακριβέξ όμως είναι σαν να λες, πρέπει να είναι κάπως το αντίθετο. Αντιακριβέξ.
1: Ναι. Και το παίρνεις, είναι σε κουτάκι και τελειώνουν όλα.
0: Και πας και ψωνίζεις. Είναι μια λύση.
1: Εντάξει.
0: Αλλά να σου πω κάτι. Είναι συντηρητική η κυβέρνηση. Δηλαδή, υπάρχουν πιο δραστικές λύσεις για όλα αυτά. Τραμπ.
1: Εντάξει, ο Τραμπ τα έχει λύσει όλα αυτά. Για
0: πολύ μπροστά.
1: Ξέρω.
0: Υποσχέθηκε $5,000 σε κάθε πολίτη αν το κόμμα του νικήσει τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.
1: 5.000, πόσους κατοίκους έχει οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής?
0: 150 εκατομμύρια.
1: Νομίζω είναι πολύ παραπάνω. 250
0: εκατομμύρια. Κάτω από 5.000.
1: Θα είναι ένα αυξημένο πακέτο.
0: Έχει γίνει ο υπολογισμός, είναι μερικά τρεις.
1: Ναι. Αυτό ευτυχώς.
0: Τα 5.000 δολάρια, μην φανταστείς, είναι 4.300 ευρώ είναι, γιατί υπάρχει ισοτιμία.
1: Α, εντάξει, ρε, τρόμαξα ότι είναι πολλά. Αυτό ευτυχώς στην Ελλάδα δεν το έχουμε ακούσει ακόμα πολιτικό να υπόσχεται σε όλους τους πολίτες λεφτά.
0: 1,8 τρισεκατομμύρια δολάρια είναι αυτό το.
1: Εντάξει, δεν είναι τίποτα, το έχει.
0: Και εδώ τσακωνόμαστε για 2,2 που έδωσε ο Μητσοτάκης, 7,5 ο Τσίπρας, ή 13 τι θα πάρεις, πόσα θα δώσει το Πασό και κάτι ψωροδείς.
1: Κακό παράδειγμα είναι αυτό. Γιατί υπάρχουν πολλοί που το μιμούνται. Θα δώσει, εντάξει, δεν θα δώσουν εδώ πέρα 5.000 ευρώ, θα δώσει 2.500 ευρώ. Θα τάξει κάποιος πολιτικός.
0: Λες να το κάνει.
1: Το περιμένω.
0: Καταπολέμηση ακρίβειας.
1: Το χιλιάρικο το έχει έτσι πάντως.
0: 2.500 το Χριστούγεννα για να καταπολεμηθεί η ακρίβεια. Θα ζητάει όμως να τον ψηφίσουν κιόλας.
1: Όσοι είμαστε, πες 9 εκατομμύρια.
0: Δεν είναι για αυτά τα Χριστούγεννα.
1: Είναι για τα Χριστούγεννα του
0: 27. Πρέπει να τον ψηφίσουν πρώτα για να τα δώσει.
1: Το 27 ή ποιο θα το τάξει αυτό. Λες για τον Τζίπρα.
0: Δεν είπα ποιο, όχι, δεν ξέρω. Όποιο το τάξει όμως θα είναι για τα Χριστούγεννα του 27.
1: Ναι, βέβαια.
0: Μην δημιουργούμε προσδοκίες για αυτά τα Χριστούγεννα.
1: Δεν θέλω να πω ψέματα, θα πει. Σε καμία... Δεν θέλω να σε κοροϊδέψω.
0: Αν βγω όμως. Αν βγω. Δεν ξέρεις.
1: Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και επιστρέφουμε.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλυμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
6: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
7: This is going to be absolutely massive.
6: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
8: Επιστροφή στο σχολείο. Οπλίσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
9: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
10: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ερωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
11: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Πρεμιέρα, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, στον Sky.

0: Και πριν περάσουμε στην κουβέντα μας με τον Νίκο Φιλιππίδη, να σας θυμίσουμε ότι απομένουν τρεις ημέρες για τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο. Ο Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Ένα ιδιαίτερο μουσικό στιγμιότυπο της βραδιάς είναι όταν θα ανέβει το σπουδαίος Θανάσης Πολυκατριώτης, ανέβει στη σκηνή με τον Τζουρά του για να παίξει το εμβληματικό ζεϊμπέκικο της Ευδοκίας του Μάνου Λοΐζου. Ένα έργο με το οποίο τον συνδέει μια ξεχωριστή ιστορία, καθώς είχε συμμετάσχει και ο ίδιος στην ιστορική ηχογράφησή του. Χρόνια μετά, ο χαρακτηριστικός ήχος του Τζουρά επιστρέφει ξανά στη σκηνή. Στη διάρκεια της βραδιάς θα απονεμηθεί επίσης ένα τιμητικό βραβείο στους πυροσβέστες μας, στους ανθρώπους που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή και δίνουν καθημερινά τη μάχη με τις φλόγες, προστατεύοντας ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και το φυσικό μας περιβάλλον. Η βραδιά όμως δεν σταματά στην τιμή. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δεντρυλίων, για τη φροντίδα τους μετά τις δεδροφυτεύσεις και για δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος. Εκείνοι δίνουν τη μάχη για να σώσουν το δάσος και όλοι μαζί μπορούμε να βοηθήσουμε να ξαναγεννηθεί. Στην Ticketmaster εισιτήρια και στο Σύνταγμα Μητροπόλεως 25, στο Κολονάκι Τσακάλοφ 14, από τις 8 έως τις 10.30 το βράδυ.
1: Ακούμε έτσι ένα λίγο ευχάριστο τραγούδι, γιατί θα έρθει τώρα ο Νίκος Φιλιππίδης να μας πει για το πετρέλαιο θέρμανσης και δεν ξέρω αν θα έχει πολύ καλά νέα.
0: Νίκο, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Φταίει και το πρωτοσέλιδο της Οικονομικής Καθημερινής. Ο χειμώνας φέρνει νέες επιβαρύνσεις για τα νοικοκυριά.
2: Ναι, η αλήθεια είναι απρόβλεπτο.
0: Δεν τα φέρνει ο χειμώνας ακριβώς, αλλά...
2: Ναι, είναι απρόβλεπτο. Είναι απρόβλεπτο πρώτα απ' όλα. Έχουμε μπερδέψει τις εποχές, έχουμε μπερδέψει τις κρίσεις. Έχουν ανακατευτεί μία κρίση με την άλλη κρίση. Έρχονται νέες κρίσεις, οι οποίες τώρα βλέπουμε να δημιουργούνται. Μπαίνει μέσα ο πολιτικός κίνδυνος. Ας πω, ένα από τα πράγματα που επηρεάζει και θα επηρεάζει πάρα πολύ το κόστος και δεν το φαντάζεται κανείς, είναι ότι βγήκε ο Αμερικανός πρόεδρος προχτές και είπε ότι θα δώσει, αν κερδίσει τα δύο σώματα, με τα $5,000 ακριβώς. Αυτά 5.000 δολάρια τι είναι, επί της ουσίας κρατικό χρέος. Θα πρέπει να τα δανειστεί οι Ηνωμένες Πολιτείες. Άμα τα δανειστεί οι Ηνωμένες Πολιτείες, θα ανέβει το κόστος του χρήματος. Θα ανέβει το κόστος του χρήματος της Αμερικής, επηρεάζονται και άλλες χώρες. Και αυτόματα αυτό τι γίνεται διαχέεται στην παγκόσμια οικονομία ως επιπλέον κόστος.
1: Και λέγαμε, Νίκο, μην αρχίζουν και οι δικοί μας εδώ πέρα να τάζουν λεφτά σε όλους τους πολίτες για να βγουν.
2: Έχεις καμία αμφιβολία ότι θα συμβεί?
1: Ναι, απλώς θα ρίξουν λίγο τον πύχη. Θα είναι 1.500 ευρώ σε όλους τους πολίτες.
2: Ναι, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι ακόμα έχουμε άπρωτο. Δηλαδή, μερικές φορές σκεφτόμαστε τι είχαν πάθει και αυτοί οι Τροϊκανοί. Μας φορτώσαν με τόσους πολλούς φόρους, μας τους αφήσανε και τους δέχονται να μειωθούν λίγοι-λίγοι. Γιατί οι Τροϊκανοί είναι πλέον οι υπηρεσίες κομισιών. Η αλήθεια είναι ότι χωρίς αυτούς τους φόρους δεν θα είχαμε το μαξιλάρι των πολύ υψηλών πρωτογενών πλεονασμάτων για να έχουν, και των υπερπλεονασμάτων για να έχουν να τάζουν οι Έλληνες πολιτικοί. Είναι το σχόλιο. Τώρα στα ενεργειακά έχουμε πετρέλαιο στα $107 το βαρέλι. Πριν δύο μήνες δεν το φανταζόταν κανείς. Γιατί η αλήθεια είναι ότι τελειώνει ο πόλεμος στο Ιράν.
1: Ναι.
2: Έχουμε μεγάλη αύξηση στα διυλισμένα προϊόντα, το οποίο οφείλεται στις διαταραχή που υπάρχει με τα διυλιστήρια στη Ρωσία. Έχουμε αύξηση μεγάλη, κοντά στο 125% μέσα σε λίγες εβδομάδες, στο φυσικό αέριο που είναι πάνω από τα 80 ευρώ ένα μεγαβατόρα και το οποίο επηρεάζει την τιμή του ρεύματος, γιατί είναι παντού και στην Ελλάδα το καύσιμο που εξισορροπεί όταν δεν λειτουργούν σε πλήρη λειτουργία οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, και ανεβάζει και η τιμή του ρεύματος που τρέχει σε ποσοστό στη χοντρική 20% σε μέσο επίπεδο πάνω από τον Αύγουστο.
1: Το φυσικό αέριο, Νίκο, πλέον στα, που εγώ βάζω στο αυτοκίνητο φυσικό αέριο είναι κοντά στο 1,7. Όταν αγόρασα το 2015 το αυτοκίνητο με φυσικό αέριο ήταν 0,8.
2: Σωστά, και πρέπει να λέμε σιγά σιγά, που εγώ προσπαθώ να το εντάξω. Ανακοινώνεται, όπως για παράδειγμα υπάρχει οι τιμές διυλιστηρίου που βγαίνουν καθημερινά και παρεπιπτόντως βγαίνουν κάθε μέρα υψηλότερες, βγαίνει υψηλότερα κάθε μέρα και η τιμή του υγραερίου. Είναι εντυπωσιακό και είναι αυτό που χρησιμοποιείται στα αυτοκίνητα, το οποίο μάλιστα ακολουθεί πιστά, θα έλεγα, τις τιμές του ντίζελ. Το ντίζελ, το οποίο σε μέσα επίπεδα βρίσκεται πλέον στα ελληνικά πρατήρια στο 2,08, και η αμόλυβδη σε μέσα επίπεδα στο 2,12. Προσέξτε, από τότε, από τις 23-24 που γύρισα από τις διακοπές, κάθε μέρα υπάρχει 1 με 2 λεπτά, παίρνει η μέση τιμή χώρας. Η μέση τιμή χώρας είναι κάτι που είναι δυσκίνητο, γιατί είναι μέσα μερικές χιλιάδες παρατήρια, τα οποία δηλώνουν καθημερινά την τιμή. Το να ανεβαίνει ένα-δύο λεπτά η τιμή της αμόλυβδης, και έχει φτάσει βέβαια, παραλαμβάνω, στα 2,12 και σε πολλά βενζινάδικα υπάρχουν στα 2,15, στα 2,20, βλέπουμε και κάτω από 2,12 στην Αττική, η αλήθεια είναι, αλλά στα νησιά μπορεί να φτάσει και το 2,40 και το 2,50, είναι κάτι που δεν είναι συχνό φαινόμενο.
0: Νικό, καταλαβαίνεις ότι τα υπουργεία, τα αρμόδια υπουργεία έχουν κάποια μέτρα τα οποία εξετάζουν εν ώψη του χειμώνα για να συγκρατήσουν αυτό το κόστος στην ενέργεια? Γιατί αν πάει ο κόσμος να βάλει με 2 ευρώ πετρέλαιο, καταλαβαίνουμε όλοι τι θα γίνει.
2: Όχι, δεν πιστεύω ότι έχουν τίποτα. Πιστεύω ότι έχουν συμβατικούς τρόπους. Ακόμα δεν έχει βαρέσει συναγερμός. Μου θυμίζει έντονα το φθινόπωρο του 2021, που δεν πίστευαν στην κυβέρνηση, στο οικονομικό επιτελείο, ότι έχουμε πρόβλημα πληθωρισμού. Ότι έρχεται πρόβλημα πληθωρισμού, μετά ήρθε και ο πόλεμος στη Ρωσία και το εκτείναξε. Έχω την αίσθηση ότι δεν το έχουν αξιολογήσει ούτε στην Ευρώπη, ούτε στην Ελλάδα ορθώς. Η συζήτηση μοναδική που γίνεται είναι για επίδομα πετρελαίου θέρμανσης και με αυξημένα κονδύλια, το οποίο βέβαια δεν αφορά τους πάντες και δεν αποτρέπει, για παράδειγμα, στο ντίζελ ή την ακριβή του τιμή να διαχειριστεί παντού στην οικονομία. Για το πετρέλαιο θέρμανση, για τους αδύναμους, θα φροντίσουν προφανώς. Αλλά μην φανταστείτε ότι θα είναι σε επίπεδα. Απλώς τα μετριά που ήταν πέρσι θα μετριάσουν απλώς την άνοδο. Και φαίνεται ότι δεν υπάρχει καθόλου, ούτε στη σκαριά, σχέδιο το οποίο να έρθει και κάτι μεγαλύτερο από την ήδη υπάρχουσα επιδότηση, την οποία την αναζητούμε. Αντιλαμβάνεστε ότι η αμόλυβδη, αν δεν είχε τα 10 λεπτά των διελιστηρίων, θα ήταν ήδη η μέση τιμή της κοντά στο 22, 23, 24. Το ντίζελ θα ήταν στο 25, χωρίς την κρατική επιδότηση και την επιδότηση των διελιστηρίων.
1: Έτσι όπως το περιγράφεις για το πετρέλαιο θέρμανσης, αν πάμε εκεί στο 1,8 με 2, ίσως το air condition είναι πιο φθηνή λύση.
2: Δεν νομίζω.
1: Όχι.
2: Όχι. Κοιτάξτε. Υπάρχουν κάποιοι, τι γίνεται τώρα. Τώρα θα μπούμε μετά στη διαδικασία τι συμφέρει και τι δεν συμφέρει. Κάθε τι που χρησιμοποιούμε και αγοράζουμε όταν βάζουμε νέα τεχνολογία, πρώτα απ' όλα έχει ένα κόστος απόσβεσης. Δηλαδή, αν μπεις ξαφνικά και πεις θα αγοράσω ένα που παράγει με φθηνή ενέργεια θερμότητα, ένα μέσο θέρμανσης, το πρώτο πράγμα να σκεφτούμε είναι ότι θα πληρώσω για την αγορά του. Το δεύτερο είναι πρέπει να σκεφτούμε είναι ποια είναι η τιμή και σε βάθος χρόνου, αν με συμφέρει, του καύσιμου που θα καίει. Θα έλεγα ότι το ρεύμα, για παράδειγμα, είναι αυξητικές οι τάσεις. Η κυβέρνηση λέει ότι θα το συγκρατήσει. Αλλά άμα κάθεσαι και καίει ρεύμα με full air condition με 15-16 λεπτά η κιλοβατόρα, που ήδη τα 15 λεπτά εκεί βρίσκεται το πράσινο τιμολόγιο αυτή τη στιγμή, θα έλεγα ότι είναι πρόβλημα γενικώς για τα οικονομικά σου. Αντίστοιχα, το φυσικό αέριο, που είναι πολύ πιο φθηνό από το πετρέλαιο για θέρμανση, έχει ακριβήνει. Δηλαδή, κάποιος που είχε πέρσι φυσικό αέριο, φέτος θα πληρώσει περισσότερο. Πολύ περισσότερο.
0: Όλη αυτή η συζήτηση για την ενέργεια που κάνουμε, για το κόστος που το ντίζελ, όπως λες σωστά, θα μπει σε όλη την φοδιαστική αλυσίδα. Συν την αύξηση των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, νομίζω ότι δημιουργούν και ένα κλίμα οικονομικό, στο οποίο όλη αυτή η συζήτηση περί παροχών, ποιος θα δώσει περισσότερα, ίσως να θέλει και μια αυτοσυγκράτηση πλέον από τα κόμματα συνολικά, και από την κυβέρνηση, ναι, αλλά και από τα άλλα κόμματα.
2: Ναι, εδώ νομίζω ότι αυτό που, δηλαδή, ποιο θα ήταν η κανονική συζήτηση, γιατί κάποιος θα ρωτήσει ποια θα πρέπει να είναι η συζήτηση. Η συζήτηση θα πρέπει να είναι μέτρα επιβίωσης, μέτρα συντήρησης, μέτρα αντιμετώπισης μιας δύσκολης κατάστασης. Η συζήτηση θα πρέπει να είναι στο μέτρο του δυνατού να επιβιώσει η οικονομία μας, να συνεχίσουμε να παράγουμε ό,τι μπορούμε να παράγουμε, να είναι μικρότερες δυνατές οι ζημιές, γιατί εκεί βρισκόμαστε, στις μικρότερες δυνατές ζημιές αυτή τη στιγμή, και όχι να κάτσουμε να προτείνουμε πώς θα πάρουμε λεφτά που δεν έχουμε από τον προϋπολογισμό να τα ρίξουμε στην οικονομία, συντηρώντας εν πωλής και την ακρίβεια, συντηρώντας εν πωλής και τον πληθωρισμό τον ίδιο, έτσι. Γιατί αν μπει η πρόβλεψη που υπάρχει για παράδειγμα στις Ηνωμένες Πολιτείες με τα 5.000 δολάρια, αν φτάσει να τα δώσει ποτέ, γιατί μάλλον δεν θα κερδίσει και τα δύο σώματα ο Αμερικανός Πρόεδρος, είναι ότι το πρώτο που θα φέρει, επειδή θα είναι υποχρέωση να σπαταληθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι ότι θα φέρει νέο πληθωρισμό μεγάλο. Νέο πληθωρισμό, ο οποίος θα δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα στην οικονομία.
0: Νίκο, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Νίκο.
0: Ανανεώνουμε το ραντεβού για την επόμενη Παρασκευή. Καλή σου ημέρα. Λοιπόν, και μπλε ώρες, Αντώνη. Οι μπλε ώρες, η νέα δραματική σειρά του Sky, μιλούν για τον έρωτα που αψηφά τα όρια, τις επιλογές που καθορίζουν τη μοίρα και το σκοτάδι που μπορεί να κρύβεται ακόμη και στο πιο φωτεινό ξέφωτο. Η ιστορία μας εκτυλίσσεται στα χωριά του Πηλίου, την Τζαγκαράδα, την Πορταριά, τις Μιλιές, αλλά και το λιμάνι του Βόλου και το αντικριστό νησί της Κιάθο. Πρεμιέρα στον Sky τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 9.
1: Πριν κλείσουμε και σας αποχαιρετήσουμε και σας ευχηθούμε καλό Σαββατοκύριακο, να σας πω ότι από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα. Γιατί η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telecom, στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telecom και το Telecom App, στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber, στην οθόνη της τηλεόρασης θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγούν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telecom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για σένα, όπου και αν βρεθείς και με όποιον τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας το telecom.gr.
0: Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Τη Δευτέρα, 10 η ώρα εδώ.

0: Θέλεις κορυφαίο εκτυπωτή? Σε νιώθουμε! Ανακάλυψε τώρα εκτυπωτές Canon Megatank και απόλαυσε οικονομία, μεγαλύτερη αυτονομία και εξαιρετική ποιότητα εκτύπωσης. Απόκτησε Canon Megatank Pixma G3410 στα 169 ευρώ και Pixma G3430 στα 199 ευρώ και μην ξεχνάς, έχεις επιπλέον cashback 35 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος.
1: Πάμε επόμενη γράμμη.
2: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι.
2: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
1: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
2: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
1: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
2: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
1: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
5: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Τρεις ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
7: Η ώρα είναι 11.
8: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 11.
9: Νόβα 9.31.
10: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
11: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
12: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
13: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
12: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
13: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
14: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
15: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
16: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το ΕΔΟΕ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
15: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
7: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
17: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
18: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
17: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 2541-025-220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
18: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
19: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
17: Καθημερινά στις 11 λέμε «Καλημέρα Ξάνθη» στο Nova 931. Ο Στέφανος Στεφανόπουλος και οι συνεργάτες του Nova Radio και novaradio.gr σας φέρνουν σε πραγματικό χρόνο τα νέα της Ξάνθης, της Θράκης και της Ελλάδας. Αποκλειστικότητες, συνεντεύξεις, επικαιρότητα, θέματα που αφορούν όλους μέσα από την πολιτική, την κοινωνία, τον αθλητισμό. Καλημέρα Ξάνθη καθημερινά στις 10 στο Nova 931 News Today.
20: Το πρόγραμμα είναι μια προσφορά από το κτήμα. Coffee, desserts, restaurant, όλη μέρα, κάθε μέρα. Το κτήμα, ο προορισμός της αληθινής αναψυχής. Και παρέα με την εταιρεία ανακύκλωσης
21: Scrap Afi Mumjaki, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. 2-54-10-266-55.

0: Μια υπέροχη συνεργασία με τον Δημήτρη Μητροπάνο και τον Λάκη με τα ψηλά ρεβέρ που ήταν μαζί μας εδώ στο «Για να σε εκδικηθώ». Καλημέρα Ξάνθη, Παρασκευή σήμερα 11 Σεπτεμβρίου, μια μέρα μνήμης 25 χρόνια μετά από την 11η Σεπτεμβρίου του 2001 που σαν σήμερα έπεφταν οι δίδυμοι πύργοι μετά από το τρομοκρατικό, όπως μας είπαν, χτύπημα της 11 Σεπτεμβρίου. Αυτό ήταν η αρχή για έναν κόσμο που ήδη άλλαζε μετά την παγκοσμιοποίηση, ένα κόσμο επιβολής της ισχύος, ένα κόσμο πολέμου, ένα κόσμο ακόμα πιο ταραχώδη, όπου μπαίνανε σε νέα πλαίσια τα όρια των κακών και των καλών, και φτάνουμε μέχρι το σήμερα, 25 χρόνια μετά, και να μην έχει αλλάξει τίποτα από αυτά, μάλιστα να εντείνεται αυτό που είχαμε ζήσει τότε. Αυτό είναι το πόρισμα, κυρίες και κύριοι, της σημερινής ημέρας, και αυτός είναι ο Nova 931. Είμαι ο Στέφανος Στεφανόπουλος, ακούτε το ραδιόφωνο που σας ενημερώνει για τα δρόμενα της Ξάνθης σε πρώτο πλάνο, και παράλληλα θα σας συστήσω και το www.novaradio.gr, στο οποίο μπορείτε να διαβάζετε ό,τι συμβαίνει στην πόλη μας και κυρίως στο σταθμό μας. Καλημέρα σε όλους, να στείλουμε τα χρόνια μας πολλά σε όσους έχουν τα γενέθλιά τους σήμερα, και παράλληλα να πούμε χρόνια πολλά στην Ευανθία, τον Ευάνθιο, τον Εφρόσινο, που επίσης έχουν την ονομαστική τους εορτή. Συνέχεια στην πορεία μας να ρίξουμε μια γρήγορη ματιά ότι σαν σήμερα τα στρατεύματα που γύρισαν από την Μικρά Ασία και πήγαν στη Χίο και τη Λέσβο υπό τον πλαστήρα Γονατά και Φωκά επαναστατούν και ζητάνε την ανεξαρτησία αυτών των δύο νησιών από την Ελλάδα. Τέτοια πράγματα συνέβαιναν τότε, 22 ταραγμένα χρόνια κι αυτά. 1938, μετά από 2.000 χρόνια, ξαναρχίζουν οι παραστάσεις στο εμβληματικό αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου με την Ηλέκτρα που ανεβάζει ο θίασος του Εθνικού Θεάτρου. Πρωταγωνίστρια στο ρόλο της Ηλέκτρας η Κατίνα Παξινού, κοντά της ο Μάνος Κατράκης. 1961 ιδρύεται η Περιβαλλοντολογική Οργάνωση Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση, η γνωστή WWF. Ένα σημαντικό πολιτικό γεγονός, το πραξικόπημα στη Χιλία από τον Αουγκούστο Πίνοσετ, ανατρέπει το δημοκρατικά εκλεγμένο πρόεδρο Σαλβαδόρ Αλιέντε και δημιουργεί ένα νέο δεδομένο για την Λατινική Αμερική και την Αμερικάνικη εξωτερική επιρροή, 1973 σαν σήμερα. Ενώ ολοκληρώνουμε τα σημαντικά γεγονότα με ένα που αφορά τη χώρα μας, το 2004 ένα στρατιωτικό ελικόπτερο συνθρίβεται λίγο έξω από τη Σιθωνία με προορισμό το Άγιον Όρος. 15 άτομα, μεταξύ των οποίων και ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας, βρίσκουν τραγικό θάνατο. Το δυστύχημα προκαλεί πολιτική αντιπαράθεση για την ύπαρξη όχι πολιτικών ευθυνών. Αυτά, κυρίες και κύριοι, ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα επίσης σαν σήμερα εδώ στο Nova 931. Ας μπούμε σιγά σιγά στα συνέχεια μας, ενώ ετοιμαζόμαστε σε πολύ λίγο να έχουμε κοντά μας μια καλεσμένη για να μιλήσουμε για μια εκδήλωση η οποία είναι πολύ σημαντική και αφορά την πόλη μας και τον ελληνισμό, αύριο εδώ στην Ξάνθη. Σε πολύ λίγο.
1: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
2: Nova Radio News Today.
0: Σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, στο κτήμα μπορούμε να απολαύσουμε το φθινόπωρο όπου πουθενά αλλού. Έτσι λοιπόν, με ένα πολύ όμορφο χώρο, έναν εξαιρετικά ωραίο χώρο να δώσω έμφαση, μέσα στα δέντρα, τα φυτά, τις βεράντες και τα κιόσκια απολαμβάνουμε εξαιρετικό φαγητό. Και αυτό γίνεται κάθε μέρα, καθώς το κτήμα είναι κοντά μας και μας σερβίρει απλόχερα υπέροχα γευστικά πιάτα από ένα πλούσιο μενού. Οι μικροί μας φίλοι διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο και σιγά σιγά, ενώ μπαίνουμε σε φθινοπορεινούς της επόμενης σεζόν καιρούς, έχουμε πολλές στιγμές ακόμη που μπορούμε να τις ζήσουμε και οικογενειακά. Σε κάθε περίπτωση και οι φίλοι και τα επαγγελματικά γεύματα μπορούν να βρουν το χώρο τους στο 5ο χιλιόμετρο Ποσλάγος, στο κτήμα, τον προορισμό της αληθινής αναψυχής και το φθινόπωρο, με το 254-10-210-10 να είναι κοντά σας για πληροφορίες και κρατήσεις. Καλημέρα!
1: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
2: Nova Radio News Today.
0: Ζούμε προεκλογική περίοδο και δεν το καταλάβαμε. Μάλλον το καταλάβαμε και μάλλον τη ζούμε. Επιμένει ο Πρωθυπουργός ότι την Άνοιξη θα γίνουν οι εκλογές. Αλλά εμείς βλέπουμε μετά τη ΔΕΘ τα κλιμάκια να οργώνουν όλη την Ελλάδα και να υπάρχει έντονη πολιτική αντιπαράθεση. Όμως δεν βλέπουμε κούνημα της ζυγαριάς. Έγινε ένα μεγάλο κούνημα με την αναγγελία του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, αλλά από εκεί και πέρα τα πράγματα έχουν όσοι είχαν. Προχωράμε. Σκράπ τον αδερφό μου Τζάκι, 3ο χιλιόμετρο προς Καβάλα. Είναι η ανακύκλωση, είναι η περισυλλογή και αδειοδοτημένη απόσυρση οχημάτων με τα μετρητά στο χέρι και το πιστοποιητικό για σας. Μέταλλα, υλικά, συσκευές, όλα ανακυκλώνονται από τη μεγάλη εταιρεία που κάνει αυτή την εργασία από το 1980. Ενοικιάσεις κάδων μπαζών από τη Σκράπ τον αδερφό μου Τζάκι και μην ξεχνάτε 26655, ένα τηλέφωνο άμεσης επικοινωνίας. Για την ανακύκλωση, Σκράπ τον αδερφό μου Τζάκι, για την ευρύτερη περιοχή της Ξάνθης και για ενοικιάσεις κάδων μπαζών, 254-10-266-55. Καλημέρα σε όλους.
2: Η καλή μέρα από το Nova φαίνεται. Για να τα μαθαίνετε και να τα ακούτε όλα από το πρωί, άμεσα και έγκυρα. Κάθε πρωί στις 10 από το Nova 931. News Today.
0: Είναι πρωινό Παρασκευής, 11 Σεπτεμβρίου, ακούτε Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης. Είμαι ο Στέφανος Στεφανόπουλος και είμαστε λίγα λεπτάκια μετά τις 11. Είναι μία μέρα πριν από μια σημαντική εκδήλωση για την οποία θα μας μιλήσει η πρόεδρος του Συλλόγου Μικρασιατών Ξάνθης, η κυρία Βιβή Ρωμανίδου, την οποία έχουμε μαζί μας και την καλωσορίζουμε. Καλημέρα, καλώς ήρθατε.
3: Καλημέρα, καλώς σας βρήκα.
0: Έτσι, είστε η νέα πρόεδρος του Συλλόγου, ήσταν βέβαια στο Σύλλογο, ήσασταν αντιπρόεδρος αν θυμάμαι καλά, είχαμε ξανά επικοινωνήσει. Τι να πω, καλή δύναμη.
3: Ευχαριστώ πολύ.
0: Είστε
3: ευχαριστώ.
0: Και εσείς δραστήριος Σύλλογος, το πολιτισμικό και πολιτιστικό υπόβαθρο των Συλλόγων της Ξάνθης με τις μεγάλες ομάδες ποντίων, σαρακατσάνων, μικρασιατών είναι πάρα πολύ δραστήρια και δίνουν ένα πολύ έτσι δυναμικό και ουσιαστικό παρόν στην πόλη μας. Τώρα, για την αυριανή μέρα, κυρία Ρωμανίδου, έχετε ετοιμάσει μια πολύ ωραία εκδήλωση που αφορά την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας και έρχεται φυσικά από το σύλλογό σας, το Σύλλογο Μικρασιατών Νομού Ξάνθης. Αλυσμόνητες πατρίδες, πολύ όμορφος ο τίτλος και πολύ εύστοχος σε αυτό που αντιπροσωπεύει ο σύλλογός σας. Μνήμες Μικράς Ασίας είναι η εκδήλωση και αφορά την προφορική, αν θέλετε, παρέμβαση, την αφηγηματική παρέμβαση ορισμένων ανθρώπων της πόλης μας σε ένα κείμενο που αφορά αυτή τη μέρα μνήμης. Θέλετε να μας πείτε περισσότερα?
3: Ναι, βέβαια. Η μέρα εθνικής μνήμης τιμάται στις 14 Σεπτεμβρίου κάθε χρόνο. Για μας είναι η πιο σημαντική εκδήλωση του έτους, καθώς αποτελεί φόρο τιμής στα θύματα της βίαιης εκδίωξης και εξόντωσης των πληθυσμών της Μικράς Ασίας. Ο σύλλογός μας φέτος έχει ετοιμάσει ένα Σαββατοκύριακο με εκδηλώσεις. Το Σάββατο λοιπόν στις 12 Σεπτεμβρίου στις 8 η ώρα, στο χώρο του Μνημείου του Προσφυγικού Ελληνισμού στην Πλατεία Ελευθερίας, θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε αυθεντικές μαρτυρίες, προσωπικά βιώματα και ιστορίες από την καταστροφή και τον ξεριζωμό. Οι ιστορίες που θα ακούσουμε έγιναν από το 1919 μέχρι το 1923 περίπου, δηλαδή λίγο πριν την καταστροφή, κατά τη διάρκεια της καταστροφής και λίγο μετά όταν ήρθαν εδώ. Τα μέλη του συλλόγου θα αναγνώσουν κάποιες αφηγήσεις, θα δείτε βουβά δρόμενα, βουβές σκηνές που θα συνοδεύουν αυτές τις αφηγήσεις και θα ακούσετε φυσικά και λίγο παραδοσιακή μουσική που θα στηρίξει την εκδήλωση.
0: Η μουσική φαντάζομαι θα είναι εμπνευσμένη από τους μακρασιατικούς ήχους.
3: Ναι, ναι, είναι με κανονάκι και ούτη φυσικά.
0: Να πούμε ότι πίσω από την εκδήλωση, την αφήγηση αυτή θα είναι σκηνές που θα μπορούμε να βλέπουμε. Αυτό εννοείται στην οθόνη.
3: Ναι, ναι, ναι. Όχι στην οθόνη, ζωντανά. Από μέλη του συλλόγου. Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Πολύ
3: είμαστε,
0: ωραίο. Ναι.
3: Είμαστε καλλιτεχνικοί.
0: Πολύ ωραίο βιωματικό δρόμενο αυτό. Μπράβο. Αφήγηση και μάλιστα εξαιρετικό. 8 η ώρα λοιπόν το Σάββατο. Να πούμε τα μέλη που συμμετέχουν.
3: Βέβαια.
0: Μαρία η Μιχαηλίδου, παλαιό μέλος. Η Παρασκευή Χαραλαμπίδου, Δημήτρης Ιωνάς, η Ροξάνη Βασιλοπούλου και ο Χριστόφορος ο Καραγιαννίδης όσον αφορά την αφήγηση. Ενώ έχετε και εξαιρετικούς μουσικούς στην σκηνοθεσία αυτού του δρόμενου, ο Φίλιππος Τσαουσέλης.
3: Ο Φίλιππος Τσαουσέλης που είναι μαζί μας από το 2019. Έχουμε ανεβάσει μαζί δύο παραστάσεις.
0: Τέλεια.
3: Ετοιμάζουμε την τρίτη, έκπληξη.
0: Ναι.
3: Και μας βοηθάει πάρα πολύ σε αυτές τις εκδηλώσεις.
0: Ξέρετε, πολλές φορές αναρωτιέμαι και πρόσφατα στις γιορτές παλιάς πόλης. Δεν αναρωτιέμαι, αυτό το συμπέρασμα καταλήγω ότι οι δύο μεγάλες εκδηλώσεις της Ξάνθης βασίζονται διαχρονικά στην συμμετοχή των συλλόγων.
3: Να.
0: Οι οποίοι κάποιοι φεύγουν, κάποιοι έρχονται, 35 πλάς είναι σταθερά. Κάποτε πριν από, ίσως μετά τον COVID, αναρωτιόμουν ο ίδιος πάλι προσωπικά ως πού θα πάει αυτό το πράγμα. Και όταν βλέπω, εσείς το βλέπετε καλύτερα, η τρίτη γενιά να μπαίνει μέσα με το ίδιο ενδιαφέρον και την όρεξη, διακρίνω ένα σεβασμό στα πεπραγμένα, δηλαδή παίρνουν πινελιές αλλαγών και βελτίωσης, όχι ριζικά πράγματα.
3: Ακριβώς.
0: Ακόμα και από ένα απλό χορευτικό που συνήθιζαν στους χώρους του συλλόγου, το λέω έτσι, μου έρχεται στο μυαλό κάποιος σύλλογος, ή άλλες πράξεις και ενέργειες οι οποίες διαχρονικά ακολουθούσαν τις δράσεις ενός συλλόγου, συνεχίζουν, μπαίνουν καινούργιες πινελιές, μπήκανε τρίτη γενιά και αυτό συνεχίζει. Καθόλου εύκολο.
3: Καθόλου εύκολο. Προσπαθούμε να πείσουμε τα νέα παιδιά να ασχοληθούν με την παράδοση και τον πολιτισμό. Είναι σημαντικό να διατηρούμε τον πολιτισμό, όπως καταλαβαίνετε είναι η βάση όλων για μένα. Το όμορφο σε ένα σύλλογο και στο δικό μας φέτος το είδα από μέσα, γιατί ήμουν πρώτη φορά υπεύθυνη στις γιορτές, ήταν ότι ήταν εκεί παλιά μέλη, παλιά δηλαδή από την μέλη ακριβώς.
0: Ήταν από τη δεύτερη.
3: Οι οποίοι δίδασκαν σε εμάς, μας έδειχναν, ήταν πάνω από το κεφάλι μας που λέμε, και μας έδειχναν πού θα μπει, πώς θα γίνει, τι θα έρθει, πώς θα φύγει.
0: Ήταν
3: πολύ ωραία συνέχεια στο σύλλογο. Οι σύλλογοι θέλουν συνέχεια. Θέλουμε νέους ανθρώπους, καινούργιες ιδέες, νέα παιδιά να πάρουν την σκυτάλη σιγά σιγά. Έτσι πάει, τώρα την πήραμε εμείς, μετά από εμάς θα έρθουν κάποιοι άλλοι. Αυτή είναι η συνέχεια ενός συλλόγου.
0: Στην πραγματικότητα θα πω και θα μιλήσω, δεν σας βάζω να μιλήσετε εκ μέρους του συλλόγου. Είστε πρόεδρος έναν δημοφιλή και μεγάλο σύλλογο, από τους μεγάλους. Υπήρχε το εξής. Οι γιορτές παλιάς πόλης, σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του Δήμου, είχαν ένα χαμηλό μπάτζετ. Είχαν ένα μπάτζετ το οποίο μπορούσε άνετα να μπει μια χορηγία οποιοδήποτε από τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις που έχουμε, από τις βιομηχανίες που έχουμε στην περιοχή μας. Πολύ εύκολα να είναι ο χορηγός, δηλαδή δεν χρειαζόταν καν κρατική συνδρομή. Αλλά δεν ήταν αυτό, ήταν η όλη επιμέλεια, δηλαδή η επιλογή του ρεπερτόριου που έδωσε ένα πολύ ωραίο στίγμα φέτος, νομίζω.
3: Ναι, ναι.
0: Προσέλκυσε πολύ ωραίο ποιοτικό κόσμο.
3: Ακριβώς.
0: Από την άλλη, υπάρχει και οράτε το ερώτημα ότι οι σύλλογοι πραγματικά ξεπουλούσαν, το έβλεπα κάθε μέρα. Δηλαδή ήταν γεμάτη.
3: Είχαμε όλοι, αρκετό κόσμο.
0: Όλοι, δεν λέω έναν ή δύο. Έτσι, ακόμα και οι πιο απομακρυσμένοι πλέον που έχουν βρει τα στέκια τους, έχουν βρει τα σημεία τους, και αυτό πάλι συμβάλλει ο Δήμος, ήταν κατάμεστοι. Άλλος πιο νεανικός, άλλος με DJ, άλλος με παραδοσιακή μουσική, ήταν γεμάτη. Αυτό δίνει ένα κύκλο εργασιών, ένα τζίρο, που κάποιος προβληματίζεται και λέει τι γίνεται. Εγώ θα πω ότι αυτό δεν ήρθε από τον ουρανό, δηλαδή το έχει προβλέψει και το κράτος στο να έχει ο Σύλλογος κάποιες εκδηλώσεις.
3: Ακριβώς.
0: Το χρόνο, οι οποίες τον απαλλάσσουν των φορολογικών υποχρεώσεων για να μπορεί να υφίσταται.
3: Ακριβώς,
0: δύο νομίζω.
3: Ναι, δύο είναι. Ναι.
0: Και ένα δεύτερο είναι ότι ό,τι προκύψει, ωραίες είναι οι εκδηλώσεις που κάνετε, ωραία είναι τα θέατρα, αυτά θέλουν κοστούμια, στολές, θέλουν το ένα, θέλουν το άλλο. Αυτά από κάπου πρέπει να στηριχτούν. Δηλαδή και εμείς ψυχαγωγούμαστε και αντί να το πληρώσουμε, λέω εγώ, 1,8 το σουβλάκι το πληρώνουμε 2, αλλά αυτά τα λεφτά πιάνουν τόπο στον ίδιο το σύλλογο. Έτσι, ήθελα να τα πω, ήθελα να τα μοιραστούμε για να ακουστούν στον κόσμο, γιατί ακούγονται διάφορα κακοπροαίρετα, άλλοι συμφωνούν μαζί μας και είναι ενθαρρυντικά τα σχόλια. Η αλήθεια είναι αυτή. Έτσι δεν λειτουργείτε. Εισπράτεται από αυτό.
3: Ευχαριστώ για την ευκαιρία αυτή. Θα μιλήσω για το δικό μας το σύλλογο.
0: Ασφαλώς.
3: Ο δικός μας ο σύλλογος είναι ένας σύλλογος που λειτουργεί όλο το χρόνο, με εκδηλώσεις και συμμετοχές σε διάφορα φεστιβάλ και ανταμώματα.
0: Έτσι.
3: Το βασικό οικονομικό μας έσοδο είναι οι γιορτές παλιάς πόλης. Όλα τα έσοδα των γιορτών πηγαίνουν σε εκδηλώσεις και σε συντήρηση φυσικά του κτηρίου που είμαστε εκεί, σε συντήρηση των φορεσιών μας.
0: Έξοδα μετακίνησης, παραστάσεις, όλα αυτά
3: επίσης
0: είναι κόστος.
3: Επάνω στο στέκι προσφέρουμε μια εβδομάδα, θεωρώ...
0: Πλούσιο προγράμματος. Αυτό έχω να το πω, ναι.
3: Μουσικής, παράδοσης.
0: Έτσι. Γι' αυτό ανέφερα τους τρεις συλλόγους, οι οποίοι πρωτοστατούν σε αυτό το κομμάτι.
3: Ναι.
0: Κάποιοι είπαν... σε ένα άλλο σύλλογο δικό σας, γιατί βάζουν παιδιά, όταν φέρνεις έναν καλλιτέχνη που κάνει 5 ή 10 χιλιάδες, δεν γίνεται να πάει κάποιος έτσι. Δηλαδή ενώ θα πλήρωνε ένα πολύ μεγάλο αντίτιμο αν πήγαινε σε ένα κατάστημα ή οπουδήποτε. Εδώ είναι πολύ πιο light και στο προσφέρει και μάλιστα με ανταπόδοση, δηλαδή να το καταναλώσεις.
3: Ναι.
0: Ώστε να μπορέσει να τζιράρει ο σύλλογος για να μπορεί να φέρει και άλλον καλλιτέχνη, να φέρει και άλλη εκδήλωση και
3: έτσι
0: πάει
3: λέγοντας. Έτσι κι αλλιώς θεωρώ ότι ο σκοπός των γιορτών παλιάς πόλης
0: εξ αρχής
3: ήταν αυτός, να στηριχθούν οικονομικά οι σύλλογοι για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν σε εκδηλώσεις όλης της χρονιάς. Και πραγματικά θεωρώ ότι οι σύλλογοι είναι το στήριγμα του Δήμου και στις γιορτές παλιάς πόλης.
0: Εγώ της πόλης θα πω.
3: Της πόλης. Πόλης. Ναι,
0: γιατί
3: πόλης.
0: Στο καρναβάλι μπορεί να είναι πάλι μια υψηλής προσέλκυσης κόσμου περίοδος, αλλά οι σύλλογοι μόνο έξοδα είναι.
3: Ναι.
0: Θα μου πείτε, από τις στολές βγάζουν. Ίσα-ίσα επιδοτούν και τις στολές για να είναι πιο εφικτή πλέον η τιμή τους, ώστε να μπορεί να απολυθεί.
3: Αυτό βέβαια σημαίνει στους καρναβαλικούς. Εμείς δεν είμαστε, δεν παίρνουμε μέρος στα καρναβάλια.
0: Λέω,
3: παρ' όλα αυτά,
0: σε
3: παίρνουμε μέρος
0: συλλόγους.
3: Στη λαογραφία.
0: Ναι.
3: Έχουμε πάλι δηλαδή εκδηλώσεις.
0: Ναι, έτσι γίνεται.
3: Ναι,
0: συνολικά
3: έτσι
0: είναι.
3: Έτσι.
0: Γιατί δεν είναι. Είναι θρακικές λαογραφικές γιορτές ξανθιώτικο καρναβάλι.
3: Ναι.
0: Είναι και μάλιστα έτσι ξεκάθαρα πλέον τα τελευταία δύο χρόνια. Το έχει χωρίσει σε δύο περιόδους.
3: Ακριβώς.
0: Ο Δήμος.
3: Και είναι πάρα
0: και γι' αυτό
3: πολύ
0: κρατάει και ένα μήνα.
3: Ναι.
0: Ξεκινάμε με τη λαογραφία.
3: Έχουμε παράδοση full.
0: Και μετά γλέντι full.
3: Ναι.
0: Έτσι.
3: Ναι.
0: Okay. Αυτά λοιπόν να υποθούν. Η αυριανή εκδήλωση έχει τη δικιά της σημασία. Έχει το δικό της βάρος, γιατί είναι κυρίως μια ημέρα μνήμης. Μια ημέρα μνήμης που, κυρία Ρουμανίδου, να σας πω ότι πολλές φορές λέω μπράβο, αλλά και όλο με στεναχώρια και όλο με καταστροφές είναι οι μνήμες μας, ρε παιδί μου. Δηλαδή τώρα έχουμε αυτό το Σαββατοκύριακο πάλι στο Καριόφυτο.
3: Mm-hmm, ναι.
0: 38 άνθρωποι στο αμπέλι φύγαν έτσι από την εντολή ενός κατακτητή. Ένα ολόκληρο χωριό καταστράφηκε. Να είναι το μόνο, να είναι... είχαμε τη γενοκτονία των Ποντίων σαν σήμερα, σαν χθες μάλλον 10 του μήνα ήταν το βρεφομάζευμα που έγινε στον Πόντο. Ξεκίνησαν από εκεί, μάζεψαν τα βρέφη.
3: Συσάντα,
0: δηλαδή
3: ναι.
0: Τι να Τι να πρωτοθυμηθούμε από αυτό το
3: λαό. Ένας πονεμένος λαός.
0: Ναι, μόνο μέρες μνήμης καταστροφών και... Ναι. Δεν είναι έτσι όμως.
3: Δεν είναι καθόλου έτσι. Ναι. Απλά οι μέρες μνήμης μας βοηθούν να θυμόμαστε και να μην ξαναγίνουν. Αυτό, έτσι, αυτό προσπαθούμε να κάνουμε.
0: Ήθελα να μιλήσουμε λίγο για το σύλλογο, γιατί τώρα που σας βρίσκω είναι ευκαιρία.
3: Να σας διακόψω λίγο, γιατί είπαμε μόνο για το Σάββατο, αλλά έχουμε και την Κυριακή μια εκδήλωση.
0: Θα πήγαινα εγώ στα επόμενα. Αυτό.
3: Έχουμε και την Κυριακή μια εκδήλωση για την ημέρα μνήμης. Έχουμε μια ξενάγηση. Την οποία τολμούμε πρώτη φορά φέτος, μια ξενάγηση σε μέρη μικρασιατικού ενδιαφέροντος στην πόλη της Ξάνθης, γιατί είχαμε πολλούς πρόσφυγες από τη Μικρασία στην Ξάνθη που εγκαταστάθηκαν εδώ το 22-23.
0: Στις περιοχές θα λέγατε που
3: στην
0: εγκαταστάθηκαν.
3: Στην νέα πόλη, σε σπίτια που εγκαταστάθηκαν, σχολεία που χτίστηκαν για αυτό το λόγο. Η κυρία Νατάσα Μιχαηλίδου θα κάνει την ξενάγηση. Νομίζω ότι ο κόσμος την έμαθε και από τις γιορτές παλιάς πόλης, είναι εξαιρετική. Θα ξεκινήσουμε από το άγαλμα του Ελευθέριου Βενιζέλου στο Δημοτικό Αμφιθέατρο απέναντι, στις 6.30 ώρα την Κυριακή. Και θα τελειώσουμε στην Κυψέλη.
0: Τέλεια.
3: Θα δούμε εκείνο το κομμάτι της πόλης δηλαδή και θα ακούσουμε τι έχει να μας πει.
0: Ο τόπος γενικά έχει πολλή ιστορία.
3: Ναι, έχει, έχει.
0: Και εμείς που ζούμε απλά περνάμε και δεν έχουμε αποτυπώσει πώς το συνδυάζουμε.
3: Ακριβώς, θεωρώ
0: το
3: ότι
0: παρελθόν
3: μια...
0: με το σήμερα.
3: Και είναι και μια ευκαιρία για τους ξανθιώτες να μάθουμε έτσι την πόλη μας, να μάθουμε την ιστορία της.
0: Σε παρόμοιες εκδηλώσεις που... εκδηλώσεις, ξεναγήσεις που έχουν γίνει, βλέπω ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από γειτονικούς νομούς να πλειοψηφούν έναντι των ντόπιων. Αλλά οκ, και αυτό πάλι καλό
3: είναι. Και αυτό είναι θετικό, αλλά νομίζω...
0: Να πλειοψηφούν έναντι των ντόπιων. Αλλά οκ,
3: και αυτό
0: πάλι
3: καλό είναι. Και αυτό είναι θετικό, αλλά νομίζω ότι και οι ξανθιώτες το αγκαλιάζουν.

0: μας. Ναι. Έχουμε χορευτικά εργαστήρια, έχουμε εργαστήριο χοροδίας και θεάτρου.
1: Μάλιστα.
0: Ετοιμάζουμε έναν ετήσιο χορό, θα ανακοινωθεί εν καιρό. Και ετοιμάζουμε τη λαογραφία, έχουμε το καλοκαίρι.
1: Μπόλικα πράγματα.
0: Έχουμε,
1: ναι.
0: Έχουμε στα σχέδια ακόμα.
1: Ξέρετε τι έχω διαπιστώσει, ότι αυτά τα τμήματα, τα καλλιτεχνικά, δένουν τόσο πολύ τις ομάδες, που βλέπω παιδιά που φεύγουν μετά για σπουδές, που είναι και διατηρούν την επαφή και διατηρούν τις σχέσεις. Αυτό το λέω για τους ακροατές που μας ακούν, που έχουν παιδιά τα οποία, ή και τα ίδια τα παιδιά πιθανόν, αν τώρα είναι διαθέσιμα, και γιατί και η συζήτησή μας θα είναι διαθέσιμη και στο Nova Radio, το site μας. Mm-hmm. Το να ενταχθούν σε τέτοιες ομάδες είναι μια πολύ καλή διέξοδος από τις υποχρεώσεις που είναι ίσως η μελέτη, το σχολείο ή τα υπόλοιπα. Mm-hmm. Μια διέξοδος ουσιαστική και αυτό που θέλω να πω, διαχρονική. Δηλαδή, ναι, χτίζεις φιλίες και σχέσεις.
0: Καταλήγεις να είσαι μια μεγάλη οικογένεια.
1: Ναι, και το βλέπω πάρα πολύ. Δηλαδή, μίλησα από κάποια νεότερα παιδιά και είπα και κάποιον, α, η τάδε που σπουδάζει εκεί, ναι, μας έρχεται ο άδρος, ο παράλληλος.
0: Εμείς
1: και
0: έχουμε
1: είναι.
0: Παιδιά μαζί με το δικό μου το παιδί που έφυγαν για σπουδές. Όποτε έρχονται, θα έρθουν και στις γιορτές, βοηθάνε σε εκδηλώσεις, αν είναι εδώ ή
1: και
0: αν είμαστε...
1: ανάμεσα κρατάνε επαφή, ναι, ναι, στις παραστάσεις έρχονται.
0: Μεταξύ τους έχουν δεθεί, έχουν κάνει τις φιλίες τους. Είναι πολύ ωραία σχολεία για τα παιδιά.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Διδάσκουν και διδάσκονται.
1: Ένα τελευταίο να σας πω, πού σας βρίσκουμε, εύκολο είναι, αλλά να το πούμε και αυτό.
0: Είμαστε στη Βασιλής Σοφίας 25, κάτω από το γήπεδο του ΑΟΚΣ. Εκεί είναι
1: okay,
0: τα γραφεία μας.
1: Σας, ναι,
0: τα γραφεία μας είναι εκεί. Εκεί κάνουμε και τις
1: εγγραφές και τις
0: πληροφορίες. Από 1η Οκτωβρίου, πληροφορίες. Ωραία. Στο τηλέφωνο που αναγράφεται.
1: Κύριε Ρουμανίδη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ελπίζω αυτή μας η συνάντηση να είναι η αρχή από επερχόμενες και επίσης ενδιαφέρουσες.
0: Μακάρι, μακάρι, να είμαστε καλά.
1: Και να είστε και εσείς καλά και να είναι και τα μέλη και όλος ο κόσμος καλά και να βλέπουμε έτσι όμορφα πράγματα στην Ξάνθη. Την Ξάνθη που τη βλέπω, χωρίς να είμαι απεσιόδοξος, να ζορίζεται όπως όλη η Ελλάδα σε αυτά που συμβαίνουν, δηλαδή χωρίς να είναι πολιτικό το μήνυμα, αλλά βλέπω να μην περνάει στην κοινωνία μας αυτή η ευημερία όσο θα έπρεπε, για μένα αυτή τη γνώμη έχω, και ίσως αν δεν ήταν όλη αυτή η ομορφιά που δίνουν οι ίδιοι άνθρωποι στην Ξάνθη μας, τα πράγματα να ήταν πολύ δύσκολα για μας που μένουμε.
0: Αυτό
1: αλλά είναι
0: όμως
1: μια
0: είναι
1: διαφυγή,
0: το αισιόδοξο ότι
1: μια διαφυγή.
0: Υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έτσι στολίζουν αυτή την πόλη και ασχολούνται και αγαπούν αυτή την πόλη. Σας ευχαριστώ και εγώ για το βήμα που μου δώσατε. Ελπίζω να σας δω το Σάββατο στην εκδήλωση, να δείτε
1: και
0: τι
1: να έχουμε
0: ετοιμάσει
1: την επαφή.
0: Και να είμαστε καλά.
1: Καλή επιτυχία στο
0: καλά
1: έργο, καλή προεδρία να έχετε.
0: Σας
1: αν και
0: ευχαριστώ.
1: Είστε όλη μια ομάδα, έχω διαπιστώσει.
0: Ναι, ναι, είμαστε όλη μια ομάδα, συνεχίζουμε απλώς το έργο.
1: Ένας παίρνει τα σκύπτρα
0: έτσι,
1: για να
0: έτσι,
1: έχει
0: ακριβώς
1: και το μεγάλο.
0: Ακριβώς, γιατί
1: δρόμο
0: θέλει πολλή δουλειά.
1: Έτσι ακριβώς. Ωραία. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω και πάλι. Στο επανειδή είναι εμείς. Κυρίες και κύριοι, είστε στο Nova 931. Εσείς φτάσαμε στις 11.30, ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Εμείς συνεχίζουμε. Θα επιστρέψω αμέσως μετά με την τοπική μας επικαιρότητα και το δελτίο ειδήσεων για την Ξάνθη. Καλημέρα σε όλους. Μείνετε εδώ στο Nova 931.
2: Nova 931. Η ώρα είναι 11.30.
3: Νόβα 931. Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor, πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
4: Στις ξένες γλώσσες, expert.
5: Στους υπολογιστές, master.
4: Στην εκπαίδευση, και experts
5: και master.

0: Level Up Education, κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
1: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
0: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoTest, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
1: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 254-10-27-804.
0: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
2: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
3: Καθημερινά στις 11 λέμε «Καλημέρα Ξάνθη» στο Nova 931. Ο Στέφανος Στεφανόπουλος και οι συνεργάτες του Nova Radio και novaradio.gr σας φέρνουν σε πραγματικό χρόνο τα νέα της Ξάνθης, της Θράκης και της Ελλάδας. Αποκλειστικότητες, συνεντεύξεις, επικαιρότητα, θέματα που αφορούν όλους μέσα από την πολιτική, την κοινωνία, τον αθλητισμό. Καλημέρα Ξάνθη καθημερινά στις 10 στο Nova 931 News Today.
4: Το πρόγραμμα είναι μια προσφορά από το κτήμα. Coffee, desserts, restaurant, όλη μέρα, κάθε μέρα. Το κτήμα, ο προορισμός της αληθινής αναψυχής. Και παρέα με την εταιρεία ανακύκλωσης
5: Scrap Αφήμου Μτζάκι, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. 254 10 266 55.

0: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Καλημέρα Ξάνθη, ακούτε Nova 931. Είμαι ο Στέφανος Στεφανόπουλος, είναι πρωινό της 11η Σεπτεμβρίου 2026, ημέρα Παρασκευή σήμερα. Μια μέρα που έχει πλούσιο περιεχόμενο από τις προηγούμενες δεκαετίες, από τα προηγούμενα χρόνια σε δράσεις. Τα είπαμε, τα αναφέραμε στην αρχή, να προσθέσουμε ότι σαν σήμερα ο Βρετανός συγγραφέας γνωστός από τον εραστή της Lady Chatterley και το Madame Bovary, ο David Herbert Lawrence, έρχεται στη ζωή το 1885. Ενώ ο Moby, ο πρίγκιπας της ηλεκτρόνικα, όπως τον αποκαλούν, το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Richard Melville Hall, 1965 γεννιέται σαν σήμερα. Μεγάλες επιτυχίες, πολύ μεγάλη διαδρομή. 1954 η Μαρίκα Κοντοπούλου, η διακεκριμένη Ελληνίδα ηθοποιός, φεύγει από τη ζωή. Ενώ 1973 σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια πραξικοπήματος ο Σαλβαδόρ Αλιέντε, ο σοσιαλιστής πρόεδρος της Χιλής. Η κατηφόρα για τη λατινοαμερικάνικη χώρα είχε ξεκινήσει. Ο Αντώνης Λιβάνης, ο Έλληνας επιχειρηματίας και πολιτικός, ο μακροβιότερος συνεργάτης του Ανδρέα Παπανδρέου, διευθυντικό μέλος του ΠΑΣΟΚ, ιδρυτής του εκδοτικού οίκου Λιβάνη, 2019 φεύγει από τη ζωή, ενώ ο ίδιος ήταν σημείο αναφοράς στα πολιτικά πράγματα της Ελλάδας στο τελευταίο τέταρτο του περασμένου αιώνα και πρότυπο κάθε επίδοξου μυστικοσυμβούλου, αναφέρεται στο δημοσίευμα. Αυτά κυρίες και κύριοι και με τις γεννήσεις και τους θανάτους. Να μπούμε σε ένα μικρό διαφημιστικό περιβάλλον κυρίες και κύριοι, καθώς είμαστε μαζί και θα συνεχίσουμε μέχρι να ολοκληρώσουμε αυτή την πρώτη μας διαδρομή. Το κτήμα, ένας προορισμός αληθινής αναψυχής, μας ακολουθεί και το ακολουθούμε. Στο 5ο χιλιόμετρο προς Λάγος, ένας μεγάλος ευρύχωρος χώρος ο οποίος μας περιμένει για να μας υποδεχτεί με εξαιρετικής ποιότητας φαγητό, κάτω από τα δέντρα, μέσα στα φυτά και τα κιόσκια, με τη δροσιά τη φθινοπορεινή και την απόλαυση τη μοναδική μέσα από το μενού του. Κτήμα και αυτό το φθινόπωρο με εξαιρετικό φαγητό και με το 254-10-210-10 να απαντά στις ερωτήσεις και στις κρατήσεις μας. Καλό πρωινό σε όλους, καλή συνέχεια να έχουμε. Κτήμα, ο προορισμός της αληθινής αναψυχής, στο 5ο χιλιόμετρο προς Λάγος, κοντά μας. Μια ακόμη αναφορά θα κάνω πριν ξεκινήσουμε με το τοπικό μας δελτίο, καθώς η Scrap, τον αδερφό μου Τζάκι, είναι μαζί μας. Μια μεγάλη εταιρεία που από το 1980 συμβάλλει τα μέγιστα στην ανακύκλωση. Μέταλλα, υλικά, συσκευές, ακόμη και αυτοκίνητα με την πιστοποιημένη απόσυρση του οχήματος και τα μετρητά στο χέρι. Ακόμη κάδι μπαζόν προς ενοικίαση από τη Scrap, τον αδερφό μου Τζάκι, με ένα τηλεφώνημα 254-10-266-55 και είναι αρκετό για να σας εξυπηρετήσουν άμεσα. 266-55.
2: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
3: Nova Radio News Today. Τα νέα της Ξάνθης στο Nova 931.
1: Βουτιά στην ενημέρωση, ξεκινάμε με τα νέα της Ξάνθης. Παρασκευή σήμερα 11 Σεπτεμβρίου 2026, ακούτε Nova 931, Στέφανος Στεφανόπουλος πάντα κοντά σας. Νέα σχολική χρονιά στην Ξάνθη με το καθιερωμένο αγιασμό να ανοίγει επίσημα τη νέα σχολική χρονιά. Το 12ο Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης, ο αγιασμός στις 9 και 4 τελέστηκε παρουσία του Μητροπολίτη Ξάνθης και Περιθεωρίου Παντελεήμονα. Στη Βουλή το θέμα των σχολικών υποδομών, καθώς συνεχίζονται οι αντιδράσεις και τα προβλήματα των σχολικών κτηρίων στην Ξάνθη. Το ΚΚΕ φέρνει και στη Βουλή το ζήτημα μεταστέγασης του 2ου και 3ου Γυμνασίου Ξάνθης, ενώ οι εκπαιδευτικοί έχουν επαναφέρει το θέμα της στατικής επάρκειας των σχολικών αυτών εγκαταστάσεων. Πολιτική αντιπαράθεση για τους πομάκους της Ξάνθης έχει έρθει μέσα από πολιτικές διαστάσεις που παίρνει συζήτηση και η ταυτότητα και η γλώσσα των πομάκων της Θράκης. Η επικεφαλής της Φωνής Λογικής Αφροδίτη Λατινοπούλου σε πρόσφατη παρέμβασή της ζήτησε από την κυβέρνηση να μην υπάρξει, όπως υποστηρίζει, εκχώρηση των Ελλήνων πομάκων στην Τουρκία. Η παρέμβαση έχει προκαλέσει συζήτηση στην ευρύτερη περιοχή. Στο επίκεντρο του Δήμου Ξάνθης, έργα και υποδομές, με τη Δημοτική Επιτροπή που συνεδρίασε χθες να έχει στα χέρια της μια εκτενή ημερήσια διάταξη. Αυτή περιλάμβανε έργα υποδομών, σχολικά κτίρια, οικονομικά ζητήματα, θέματα καθημερινότητας και μεταξύ άλλων αποφασίστηκαν διαδικασίες για παρατάσεις έργων στους παιδικούς και βρεφονιμπιακούς σταθμούς και για παρεμβάσεις στους οικισμούς της Σταυρούπολης. Τα θέματα της Δημοτικής Επιτροπής περιέλαβαν επίσης ζητήματα που θα περάσουν στο Δημοτικό Συμβούλιο, μεταξύ αυτών η τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου μας, ενώ παράλληλα ξεκίνησε ο σχεδιασμός για τις εκδηλώσεις της επετείου απελευθέρωσης της Ξάνθης που θα πραγματοποιηθούν από τις 2 και τις 4 Οκτωβρίου. Ο Δήμος Ξάνθης ανοίγει πλέον τη συζήτηση για την επόμενη μέρα των 35ων γιορτών Παλιάς Ξάνθης. Κάτοικοι και επισκέπτες μπορούν να καταθέσουν ηλεκτρονικά τις απόψεις και τις προτάσεις τους μέσα από ανώνυμο ερωτηματολόγιο που θα παραμείνει ανοιχτό και τις 23 Σεπτεμβρίου. Στα πλαίσια αυτής της αξιολόγησης θα βελτιωθούν όλες οι δράσεις και ό,τι αφορά τις γιορτές Παλιάς Πόλης. Στη Δημοτική Επιτροπή επίσης συζητήθηκαν παρατάσεις σε σημαντικά έργα, μεταξύ άλλων για την προσαρμογή των δημοτικών, παιδικών και βρεφονιμπιακών σταθμών, καθώς και αποκαταστάσεις υποδομών στη Σταυρούπολη, τους οικισμούς Δαφνών, Ανεοχωρίου και Μέγα Ευμύρου. Άλλο ένα καμπανάκι συναγερμού χτυπά, με προσοχή για τις τηλεφωνικές απάτες. Εκστρατεία ενημέρωση των πολιτών ξεκίνησε η Ένωση Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών Λογιστών Ξάνθης. Το μήνυμα είναι χαρακτηριστικό. Κλείσε, θα σε πάρω εγώ. Καθώς οι επιτίδοι εμφανίζονται ως τραπεζικοί υπάλληλοι, λογιστές, δημόσιες υπηρεσίες ή ακόμη και συγγενικά πρόσωπα. Δημόσια εγγραφή δοτών μυελού στη Σταυρούπολη και αιμοδοσία την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου που θα πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Υγείας Σταυρούπολης. Παράλληλα λοιπόν με την εθελοντική αιμοδοσία, παράλληλα με τη δράση, αυτή θα γίνεται και η εγγραφή νέων εθελοντών δοτών μυελών του οστού, μυελού των οστών. Στα αστυνομικά νέα, δύο άτομα συνελήφθησαν στην Ξάνθη για διακίνηση ναρκωτικών σε επιχείρηση της ομάδας δύο συνακροτικών. Οι αστυνομικοί κατέσχεσαν μεταξύ άλλων 162 γραμμάρια κοκαίνης, 191 γραμμάρια κάναβης και περισσότερα από 21 γραμμάρια έκσταση. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Για τις κινητές αστυνομικές μονάδες στην Ορεινή Ξάνθη, από τις 8 σήμερα το πρωί ξεκίνησαν και μέχρι τις 2 θα βρίσκονται στην περιοχή ευθύνης του αστυνομικού τμήματος Σταυρούπολης, καλύπτοντας τα χωριά της περιοχής. Καλοκαιρινός ο καιρός για σήμερα παραμένει στην Ξάνθη. Η θερμοκρασία γύρω στους 26 βαθμούς αυτή τη στιγμή, με καθαρό ουρανό και ασθενείς βόρειους ανέμους. Η θερμοκρασία θα ανέβει αισθητά στη διάρκεια της ημέρας, φτάνοντας ακόμα και τους 32 προς το απόγευμα. Η θερμοκρασία το βράδυ θα υποχωρήσει κάτω από τους 20 βαθμούς, όπως συμβαίνει αυτό το διάστημα. Λοιπόν, μια πολύ ωραία αναφορά στο ξεκίνημα των γιορτών Παλιάς Πόλης με τη φωνή της Ελεονόρα Ζουγανέλη και συνεχίζουμε με τα νέα της Θράκης. Ακούτε πάντα Nova 931. Η αγάπη αργεί, Ελεονόρα Ζουγανέλη, στην παρέα μας, δίνοντας τη μουσική της πινελιά.

0: Νόβα 931. Ενημέρωση για την Ξάνθη, τη Θράκη, την Ελλάδα. Συνεντεύξεις, ζωντανές μεταδόσεις, διαγωνισμοί. Καθημερινά κοντά σας από την Ξάνθη. Στο ραδιόφωνο, στο κινητό, στο τάμπλετ και στο www.novaradio.gr. Νόβα 931 News Today. Η επικαιρότητα σε τίτλους. Για την Ξάνθη, την Θράκη, την Ελλάδα και τον κόσμο. Στο Νόβα 931. News Today.
1: Ακούτε πάντα Nova 931, www.novaradio.gr. Όλα αυτά που λέμε τα ακούτε και εκεί και τα βλέπετε. Και φυσικά συνεχίζουμε την ενημέρωσή σας με το δελτίο ειδήσεων που αφορά την περιφέρειά μας, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ολοκληρώνεται σήμερα η πενθήμερη περιοδία στελεχών του Πασό Κίνημα Αλλαγής στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Η περιοδία πέρασε από Δράμα, Ξάνθη, Καβάλα, Ροδόπη και σήμερα μεταφέρεται στον Εύρο. Με τη συμμετοχή του Τάσου Νικολαίδη, του Μανώλη Χνάρη, της Μάρας Κουκουδάκη και του κύριου Χριστοδουλάκη. Με την κινητικότητα συνδέεται με την παρουσία, η κινητικότητα συνδέεται με την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Σε 166 εκατομμύρια ευρώ ανέρχεται ο προϋπολογισμός του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης της Περιφέρειάς μας για την περίοδο 26-30. Το πρόγραμμα χρηματοδοτεί έργα και παρεμβάσεις σε ολόκληρη την περιφέρεια με έμφαση στις υποδομές και την ανάπτυξη. Με την ολοκλήρωση, όπως είπαμε σήμερα, στον Εύρο της πεθήμερης περιοδίας κλιμακίων του ΠΑΣΟΚ, τα στελέχη του κόμματος επισκέπτονται στο πλαίσιο της δράσης στην περιφέρεια με την κοινωνία, έχοντας προηγουμένως πραγματοποιήσει τις επισκέψεις στους υπόλοιπους νομούς. Η πολιτική προστασία αναφέρεται στην αντιπλημμυριακή θωράκιση της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ιδιαίτερα στο να είναι σε ετοιμότητα για την χειμερινή περίοδο. Το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας συνεδρίασε στην Κομωτινή με αντικείμενο την προετοιμασία για πλημμυρικά έργα και το συντονισμό της περιφέρειας αλλά και δήμων, πυροσβεστικής αστυνομίας, λιμενικού και άλλων υπηρεσιών. Στο Μέγαρο Μουσικής συνεχίζεται σήμερα η έκθεση Φυσούν Σούκα στο πλαίσιο του πολιτιστικού προγράμματος της περιφέρειάς μας, με την έκθεση Αγαπώντας το χρώμα της δημιουργίας, που αποτελεί μια από τις πολιτιστικές δράσεις που φιλοξενούνται αυτό το μήνα στο Μέγαρο Μουσικής Κομωτινής. Έρχονται νέες εκδηλώσεις στην Κομωτινή, πλούσιο παραμένει το πρόγραμμα με συναυλία του Κωστή Μαραβέγια που είναι προγραμματισμένη για αύριο Σάββατο, με την εκδήλωση με τις μπάντες την Κυριακή στις 13 και όπως βλέπετε πλούσιο το πολιτιστικό πρόγραμμα στη γείτονα Κομωτινή. Νέα έργα οδοποιίας με το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης για την περιφέρειά μας, το οποίο έχει ενταχθεί στο έργο αποκατάσταση τεχνικών και οδοστρώματος στο δρόμο Καλλιτήριο Κίμη. Στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης πρόκειται για παρέμβαση που αφορά την αποκατάσταση της οδικής υποδομής σε περιοχή του νομού Ροδόπης. Συνεχίζεται στη Θεσσαλονίκη η παρουσία της περιφέρειάς μας στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, με το περίπτερο της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης να συγκεντρώνει επιχειρηματικούς και αυτοδιοικητικούς φορείς και αποτελεί σημείο προβολής των παραγωγικών δυνατοτήτων και των επιχειρήσεων της περιοχής. Στήριξη νέων αγροτών στην περιφέρειά μας, καθώς ανακοινώθηκε το αποτέλεσμα του διοικητικού ελέγχου των ετοιμάτων στήριξης για την πρώτη πρόσκληση της παρέμβασης εγκατάσταση γεωργών νεαρής ηλικίας του στρατηγικού σχεδίου κοινής αγροτικής πολιτικής 23-27. Το πρόγραμμα αφορά παραγωγούς σε όλες τις περιφερειακές ενότητες της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ακούτε Nova 931, είμαι ο Στέφανος Στεφανόπουλος και είναι Παρασκευή πρωί 11 Σεπτεμβρίου. Τιμές και κόστος παραγωγής στο επίκεντρο, συνεχίζοντας το δελτίο μας για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, καθώς η περιφέρεια έχει αναρτήσει τα δελτία πιστοποίησης τιμών το Σεπτέμβριο με βασικά προϊόντα, μεταξύ άλλων πετρελοειδή, κρεατικά, ελαιόλαδο, οπορολαχανικά και αλιεύματα. Τα στοιχεία αφορούν την παρακολούθηση της αγοράς στην περιφέρειά μας. Συνεχίζεται η παρακολούθηση των ακτών της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης από τις αρμόδιες υπηρεσίες, οι οποίες παρακολουθούν τόσο την ποιότητα των υδάτων κολύβησης όσο και την ευρύτερη ακτογραμμή. Στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη παρακολουθούνται συνολικά 57 ακτές κολύβησης κατά τη χειμερινή, κατά τη φετινή περίοδο. Σε υψηλό βαθμό παραμένει η προσοχή λόγω υψηλών θερμοκρασιών για την εκδήλωση πυρκαγιάς. Παρά το ημερολογικό προχώρημα το Σεπτέμβριο, οι θερμοκρασίες είναι υψηλές. Έτσι λοιπόν, οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας παραμένουν σε επιφυλακή, ιδιαίτερα σε περιοχές της Θράκης και της Ανατολικής Μακεδονίας, όπου ο συνδυασμός θερμοκρασίας και ανέμων μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο πυρκαγιάς. Παρουσία της τροχιάς σήμερα έξω από τα σχολεία. Με αφορμή το πρώτο κουδούνι, οι αστυνομικοί θα διανέμουν ενημερωτικό υλικό σε μαθητές για την οδική ασφάλεια και την ασφαλή μετακίνηση από και προς το σχολείο. Η δράση έχει ενημερωτικό περιεχόμενο και προληπτικό χαρακτήρα. Ολοκληρώνοντας και φτάνοντας στις 12, έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα Παρασκευή σε ολόκληρη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Στην Κομωτινή η θερμοκρασία θα φτάσει στους 31, στην Καβάλα επίσης τα ίδια, ενώ αναμένεται ακόμη μεγαλύτερη άνοδο στην Αλεξανδρούπολη, με γενικά έθριο τον ουρανό και οι άνεμοι θα είναι ασθενείς έως μέτρη. Αυτά κυρίες και κύριοι ήταν και τα νέα μας για την περιφέρεια. Μην ξεχνάτε στις 2 ακριβώς Σπύρος Μάλης και το κεντρικό μαγκαζίνο σε ζωντανή σύνδεση με το Sky 100,3 και να σας ευχηθώ ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Καλή σχολική χρονιά για τους μαθητές. Ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μου.

0: 40's a new vibe, your 40's a new 30, and baby, you a rock star. Nova 931. Η ώρα είναι 12.
1: Νόβα 931.
2: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
3: Eco Green Energy.
2: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
3: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
2: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
3: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
2: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
3: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
2: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
4: Στην Cocomat δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Cocomat διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
5: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
6: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
7: Τασία, άσε με, γιατί άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
6: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
7: Μα έχουν υδραυλικό!
6: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
7: Μα αυτοί δεν είναι οι μεταφορές, είναι οι τα πάντα όλα!
8: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
7: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
8: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
7: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες, μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
8: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
7: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
9: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
10: Phone Masters.
9: Δεν κρατάει μπαταρία.
10: Phone Masters.
9: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
10: Phone Masters.
9: Τι ακριβώς κάνουν?
10: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
9: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
10: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
9: Δημοκρίτου 25, 1 Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
10: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
11: Θέλεις οικονομία? Θέλεις Μασούτη?
12: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελής Χερυμάνθο Αχαΐα στο κιλό τώρα μόνο 10,65. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
13: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
14: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
13: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
14: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
13: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
14: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
13: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
14: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
15: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την νοστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
14: Ψητοπολείο Σουβλέρι, Κωνσταντίνου Μπένη 107, Ξάνθη.
15: Σουβλέρι, το σουβλάκι αλλιώς.
16: Νόβα Μαγκαζίνο με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική.
17: Πολιτική.
16: Κοινωνία.
17: Κοινωνία.
16: Πολιτισμός.
17: Πολιτισμός.
16: Αθλητισμός.
17: Αθλητισμός.
16: Όλα εδώ στο Νόβα 931. News Today. Νόβα 931.
18: Αυτός, αυτός, ο άλλος μου ο εαυτός, αυτός έχει ανάγκη από τη νύχτα και τη μέρα σου, την καλημέρα σου και το δικό σου φως, αυτός τη συμμορία σου αρχηγός, αυτός από όλους ο πιο δυνατός, αυτός έχει ανάγκη από τα μάτια σου και όλα τα γυνάτια σου για να σωθεί κι αυτός, αυτός ο πρίγκιπας και ο φτωχός, αυτός ο Σαλτιμπάγκος, ο τρελός, αυτός που έχει στα χέρια σου το γέλιο και το κλάμα του, αυτό είναι το δράμα του.

φτιάχνει δάκρυα τα χαράματα. Βρε εκεί τα πράγματα. Ένα τηλέφωνο φίλος του και εχθρός αυτός, που η ψυχή του είναι αητός αυτός. Πάντα σύντροφος πιστός αυτός. Κοίτα πως κάνει σαν μικρό παιδί. Ψάχνει έναν όρκο σου να κράτηθει.

0: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

0: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Χρήστος Χολίδης, πούλαμε.

0: Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Νόβα 931.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι σε όλους από το Nova 931, 10 λεπτά ακριβώς μετά τη μία, μεσημέρι 5η 10 Σεπτεμβρίου. Πίσω από το μικρόφωνο για όλους εσάς η Αλεξάνδρα Κουσίδου. Θα είμαστε μαζί ως τις 2 όπως κάθε μέρα έτσι και σήμερα. Σήμερα στο Nova 931 φιλοξενούμε τον ηθοποιό Θάνο Πουμάκη με αφορμή την παράσταση Οδυσσεβάχ, ένα από τα πιο αγαπημένα και διαχρονικά έργα του ελληνικού παιδικού θεάτρου. Ο Οδυσσεβάχ, κυρίες και κύριοι, της Ξένιας Καλογεροπούλου με τη μουσική του Διονύση Σαββόπουλου ταξιδεύει στη Θράκη και παρουσιάζεται το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Κομωτινής, ενώ την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στο Υπαίθριο Δημοτικό Αμφιθέατρο Ξάνθη σε σκηνοθεσία της Δήμητρας Λαρετζάκη. Ένα έργο που έχει μεγαλώσει γενιές παιδιών, αλλά φαίνεται πως εξακολουθεί να έχει πάρα πολλά να πει στο σημερινό κοινό. Κύριε Θάνο, να σας καλωσορίσω στο Nova 931. Ο κύριος Πουμάκης είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής και είναι ιδιαίτερη χαρά μας που σας φιλοξενούμε σήμερα.
1: Καλησπέρα και εγώ χαίρομαι πολύ που είμαι μαζί σας.
0: Σίγουρα έχετε να μας πείτε πολλά. Νομίζω πως είναι πολύ πολύ πολύ σημαντική η σημερινή μας επικοινωνία. Θέλω να ξεκινήσουμε αρχικά από τον ίδιο τον Οδυσσεβάχ, που υποδίεστε βέβαια και στο έργο. Τι ήταν αυτό που σας έκανε να επιλέξετε σήμερα ένα έργο που έχει γράψει τη δική του ιστορία στο ελληνικό παιδικό θέατρο?
1: Ακριβώς όπως το λέτε, είναι ένα έργο που έχει γράψει τη δική του ιστορία. Και ο λόγος που το επιλέξαμε είναι επειδή ο ήρωας αυτός, που είναι ο Οδυσσέας και ο Σεβάχ σε ένα πρόσωπο, είναι ένας ήρωας διαχρονικός. Είναι ένας ήρωας ο οποίος το πρόσωπό του περικλεί όλες τις αξίες και όλα τα νοήματα της ζωής. Τα ταξίδια του δηλαδή. Είναι τα ταξίδια που κάνει ο άνθρωπος από τη γέννησή του μέχρι το θάνατο, και είναι το ταξίδι της ανακάλυψης του εαυτού, της ανακάλυψης της αλήθειας. Όλες αυτές οι περιπέτειες που περνάει, όλα αυτά τα μυθικά πλάσματα που έρχονται μπροστά του και έρχεται αντιμέτωπος, είναι όλα αυτά που αντιμετωπίζει ένας άνθρωπος από την αρχή της ζωής μέχρι το τέλος.
0: Ο Οδυσσεβάχ είναι ένα έργο, κύριε Πουμάκη, που γνωρίζουν πάρα πολλοί γονείς, όπως ξέρετε και εσείς, από την παιδική τους ηλικία. Τι καινούριο, ωστόσο, μπορεί να ανακαλύψει ένα παιδί που θα το δει για πρώτη φορά σήμερα?
1: Μπορεί να ανακαλύψει κάθε φορά, κάθε θεατής ανακαλύπτει και κάτι διαφορετικό. Γιατί στο πρόσωπό του βλέπουμε, ο καθένας μπορεί να εντοπίσει τα δικά του χαρακτηριστικά. Γι' αυτό είναι και κάτι που το κρατάει διαχρονικό σαν έργο. Το ότι ο καθένας από εμάς βλέπει το πρόσωπο του Οδυσσεβάχ ή στο πρόσωπο των συντρόφων ή ακόμα και στο πρόσωπο των μυθικών πεσμάτων που συναντάει, κάτι από το δικό του εαυτό και από τη δική του ζωή. Μπορεί να κατανοήσει λίγο καλύτερα τη δική του πορεία στον κόσμο. Όσον αφορά τα παιδιά, πέρα από το γεγονός ότι αντιμετωπίζουμε το έργο με πάρα πολύ αγάπη και τα παιδιά με πάρα πολύ σεβασμό, και ότι ζωντανεύουμε όλα αυτά τα πλάσματα μέσα από καταπληκτικά κοστούμια και καταπληκτικές μάσκες, τα παιδιά μπορούν να έρθουν σε επαφή με το κομμάτι το μυθικό, το οποίο μπορεί παρόλα αυτά να είναι και πολύ καθημερινό.
0: Εγώ βλέπω, κύριε Πουμάκη, ότι για την παράσταση υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και από τους ενήλικες. Η παράσταση δεν απευθύνεται μόνο στα παιδιά, σε όλη την οικογένεια προφανώς, αλλά γενικότερα ωστόσο, πόσο δύσκολο είναι για έναν ηθοποιό, για εσάς δηλαδή, να ισορροπήσει ανάμεσα στο παιδικό κοινό και στους ενήλικες που βρίσκονται ταυτόχρονα σε ένα θέατρο, σε μία αίθουσα? Τι λέτε?
1: Η αλήθεια είναι ότι έχουμε δεχτεί πάρα πολύ θετική ανταπόκριση και από τους γονείς. Πολλές φορές έρχονται μετά το τέλος της παράστασης και μας λένε ότι εμείς ήρθαμε εδώ πέρα για τα παιδιά και καταλήξαμε να βλέπουμε το ίδιο προσιλωμένη την παράσταση. Δεν το περιμένουν, γιατί πάντα όταν ακούμε παιδικό θέατρο φανταζόμαστε ότι θα πάρουν τα παιδιά, θα δούνε, θα περάσουν καλά και εμείς απλά θα περιμένουμε. Αυτό που καταφέρουμε να κάνουμε είναι ότι, αντιμετωπίζοντας το απολύτως σοβαρά σαν είδος και υποκριτικά και σκηνοθετικά, δεν πηγαίνουμε να διασκεδάσουμε απλά τα παιδιά, αλλά πηγαίνουμε για να πούμε την ιστορία όσο πιο πραγματικά και ειλικρινώς γίνεται. Και αυτό νομίζω είναι κάτι που κρατάει και τους γονείς εκεί.
0: Η μουσική του Διονύση Σαββόπουλου είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της παράστασης. Πώς λειτουργεί ωστόσο η μουσική μέσα στη δική σας σκηνική προσέγγιση σήμερα?
1: Την έχουμε κρατήσει τη μουσική του Διονύση Σαββόπουλου ακριβώς όπως είναι, γιατί από την ανάγνωση κιόλας του έργου δημιουργούσε ατμόσφαιρες από μόνη της. Δηλαδή εμείς απλά διαβάζαμε στην αρχή τα λόγια για να καταλάβουμε τι γίνεται, και ακούγοντας τις μουσικές μπορούσαμε να μπούμε μέσα στις ατμόσφαιρες που δημιουργούσε, και μετέπειτα όταν το ανεβάσαμε το έργο μπορέσει να δημιουργήσουμε και εμείς τις αντίστοιχες ατμόσφαιρες. Έρχεται δηλαδή να αγκαλιάσει αυτό το έργο και να αποδώσει ακριβώς αυτό που ήθελε να πει η Ξένια Καλογεροπούλου γράφοντάς το.
0: Η σκηνοθεσία είναι της Δήμητρας Λαρετζάκη, ωστόσο ποια είναι η δική σας ματιά πάνω από τον Οδυσσεβά και τι διαφοροποιεί αυτή την παράσταση, έτσι λίγο πιο προσωπικά?
1: Πιο προσωπικά. Η αλήθεια είναι ότι ήταν ένας αρκετά απαιτητικός ρόλος, γιατί δεν είναι εύκολο να έρχεσαι αντιμέτωπος με ήρωες οι οποίοι αντέχουν στο χρόνο. Πρέπει να βρεις τι είναι αυτό που τους κάνει και αντέχουν. Ήρθαμε σε πολύ μεγάλη συμφωνία με τη Δήμητρα, με την σκηνοθέτη, την κυρία Λαριτζάκη, από την αρχή κιόλας, των προβών, και μπορέσαμε μαζί να δομήσουμε αυτά τα στοιχεία που έπρεπε να πάρουμε και από τα δύο πρόσωπα στην ουσία, γιατί μπορεί να είναι γραμμένο σε ένα πρόσωπο, αλλά έχει μέσα όλα τα στοιχεία και του Οδυσσέα και του Σεβάχ, και να μπορέσουμε να τα αποδώσουμε σε ένα πρόσωπο. Αυτό είναι που το κάνει για μένα πάρα πολύ ενδιαφέρον.
0: Πολύ ωραία. Υπάρχει κάποια στιγμή της παράστασης που έχει ιδιαίτερη σημασία για εσάς προσωπικά?
1: Στιγμή της παράστασης που να έχει ιδιαίτερη σημασία.
0: Κάτι που έχετε ξεχωρίσει έτσι ίσως?
1: Είναι, ναι, ναι, νομίζω ναι. Πολύ, πολύ προσωπικά θα απαντήσω, χωρίς βέβαια να θέλω να κάνω κάποιο spoiler στην παράσταση, αλλά δυστυχώς θα χρειαστεί να το κάνω για να απαντήσω αυτή την ερώτηση. Είναι η στιγμή που, ενώ έχει περάσει ο Οδυσσεβάχ πάρα πολλά, φτάνει σε ένα σημείο όπου του έχει απομείνει μόνο ο σύντροφός του, ο Μαρούφ, με τον οποίον ταξιδεύουν, φτάνουν μέχρι λίγο πριν το τέλος. Και λίγο πριν το τέλος ο Μαρούφ του λέει ότι εγώ δεν αντέχω άλλο, εδώ θα σταματήσω, δεν μπορώ να συνεχίσω αυτό το ταξίδι, θα πρέπει να το ολοκληρώσεις μόνος σου. Αυτή είναι μια στιγμή που σε κάθε παράσταση πραγματικά χτυπάει μέσα μου τόσο έντονα, γιατί είναι το τελευταίο, η τελευταία, όχι στανίδα σωτηρίας ακριβώς, το τελευταίο προσωπικό εμπόδιο που έχει να περάσει ο Οδυσσεβάχ. Είναι η απώλεια του καλύτερου του φίλου.
0: Θα θέλαμε να μάθουμε περισσότερα, αλλά δεν φαντάζομαι ότι δεν επιτρέπεται κιόλας. Γι' αυτό θα έρθουμε να δούμε την παράσταση. Η αγωνία μας μεγαλώνει όλο και περισσότερο. Να θυμηθούμε και να πούμε ότι ο Οδυσσεβάχ μιλά για ταξίδι, περιπέτεια, αναζήτηση και συνάντηση με διαφορετικούς ανθρώπους του κόσμου. Υπάρχει ωστόσο κάποιο έτσι πιο εύστοχο μήνυμα που θεωρείτε ότι περνάει σήμερα στα παιδιά?
1: Νομίζω ότι το πιο εύστοχο μήνυμα που περνάει το έργο και στα παιδιά και στους ενήλικες είναι το να μπορείς να βλέπεις καθαρά το που πηγαίνεις, να μην αφήνεις να σε παρασέρνουν οι καταστάσεις και όλα αυτά τα εμπόδια που έρχονται καθημερινά, να μπορείς να κοιτάς εκεί που θέλεις να πας και να πηγαίνεις εκεί που κοιτάς ταυτόχρονα.
0: Και είναι πολύ σημαντικό αυτό πραγματικά. Πόσο διαφορετική είναι η σχέση των παιδιών με το θέατρο σήμερα κατά την άποψή σας, στην εποχή της οθόνης, του κινητού, του διαδικτύου? Ποια είναι η δική σας άποψη σε αυτό το κομμάτι?
1: Το δύσκολο κομμάτι είναι να κρατήσεις τα παιδιά σε αυτό που παρακολουθούν. Και η αλήθεια είναι ότι χρειάζεται πάρα πολύ κίνηση, πάρα πολλά χρώματα και γενικότερα έτσι ένα πιο φαντασμαγορικό περιβάλλον. Χρειάζεται δηλαδή πιο έντονες ατμόσφαιρες. Γιατί με τα ηλεκτρονικά μέσα, καλώς ή κακώς, τα παιδιά αρχίζουν και συνηθίζουν έντονες ατμόσφαιρες. Γιατί με τα ηλεκτρονικά μέσα, καλώς ή κακώς, τα παιδιά αρχίζουν και συνηθίζουν

0: διαμορφώσουμε κάποια από αυτά τα πλάσματα, τα οποία τα κρατάνε τα παιδιά καθ' όλη τη διάρκεια της παράστασης.
1: Α, αυτό ακούγεται πολύ ενδιαφέρον. Υπενθυμίζω για ακόμα μία φορά πως είναι μία παράσταση που δεν απευθύνεται αποκλειστικά και μόνο στα παιδιά. Όλοι μπορούν να παρακολουθήσουν την παράσταση, να την απολαύσουν εξίσου δηλαδή και οι γονείς, μικροί, μεγάλοι. Εγώ βλέπω ότι υπάρχει πολύ μεγάλη αγωνία, υπάρχει αρκετά μεγάλη ζήτηση. Να θυμηθούμε επίσης ότι η προπόληση των εισιτηρίων συνεχίζεται. Ο κόσμος μπορεί να προμηθευτεί τα εισιτήριά του, διαφορετικά στην είσοδο του θεάτρου την ίδια ημέρα. Η παράσταση είναι στις 7.30. Σαφέστατα θα είμαστε εκεί λίγο νωρίτερα, αυτή την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου. Αν είχατε απέναντί σας ένα παιδί που δεν γνωρίζει καθόλου τον Οδυσσεβά, καθόλου την ιστορία, τίποτα, τίποτα, με μια φράση, γιατί θα του λέγατε να έρθει να τον γνωρίσει?
0: Πολύ καλή ερώτηση. Και ναι, μου έρχονται πολλά, οπότε δεν ξέρω αν μπορώ να απαντήσω με μία μόνο φράση σε αυτό.
1: Ξέρετε γιατί σας ρωτάω, σας διακόπτω κιόλας, με συγχωρείτε, γιατί έχω βρεθεί αυτές τις ημέρες, έχει τύχει πολλές, σε διάφορες έτσι περιπτώσεις που υπήρχαν παιδιά και οικογένειες που δεν γνώριζαν τον Οδυσσεβάχ, την περιπέτεια, την ιστορία του, το παραμύθι του. Σαφέστατα υπήρχαν άνθρωποι που γνωρίζουν πολύ καλά την ιστορία και πραγματικά εμένα προσωπικά ήταν η πρώτη μου σκέψη. Ένα παιδί που δεν γνωρίζει τον Οδυσσεβάχ, ούτε ποιο είναι, ούτε έχει διαβάσει, ούτε έχει τύχει να κάποιος να τον πει, να τον συμβουλέψει, να πει κάτι για την ιστορία του. Και αυτή ήταν η πρώτη μου σκέψη, η αλήθεια είναι, και ήθελα πάρα πολύ να σας κάνω αυτή την ερώτηση.
0: Ναι, γενικά μου έρχονται λέξεις. Δεν ξέρω αν θα μπορούσα σε μία φράση να κλείσω όλο το νόημα αυτού του ήρωα και αυτής της ιστορίας, αλλά μου έρχονται λέξεις όπως περιπέτεια, όπως ταξίδι, γνώση, συντροφιά, αλήθεια, συναισθήματα σίγουρα, αγάπη, γενναιότητα. Μου έρχονται τέτοιες λέξεις γενικά.
1: Θα είμαστε εκεί να σας απολαύσουμε, εσάς και το υπόλοιπο cast. Φυσικά θέλετε να αναφερθούμε στους υπόλοιπους ηθοποιούς, στους συντελεστές της παράστασης?
0: Βεβαίως. Εγώ κάνω τον Οδυσσεβάχ. Μαζί μου στη σκηνή είναι ο Θανάσης ο Τζιτζιός, ο Βαγγέλης ο Καλίτσογλου, η Κορνιλία Προκοπίου, η Μυρτώ η Μητσοπούλου, η Χριστίνα Χλιά και η Λιδία η Αναστοπούλου. Σκηνοθεσία έχει κάνει η Δήμητρα Λαρετζάκη. Τις χορογραφίες και την κινησιολογία της παράστασης έχει επιμεληθεί η Πασχαλιά Κριτίδου. Τις υπέροχες αυτές μάσκες που έχουμε τις έχει φτιάξει ο Ολυμπία Σιδερίδου. Στο ενδυματολογικό κομμάτι, στο κομμάτι της σκηνογραφίας είναι η Κατερίνη Παπαγεωργίου. Και του Διονύση Σαββόπουλου. Νομίζω τους έχω πει όλους.
1: Έτσι, πολύ ωραία. Μια παράσταση γεμάτη ρυθμό, ζωντανή μουσική, απρόσμενες μεταμορφώσεις, ήρωες που θυμίζουν σε όλους μας πως το πιο μεγάλο ταξίδι είναι εκείνο που μας οδηγεί στον ίδιο μας τον εαυτό. Ο Οδυσσεβάχ αυτή την Κυριακή στην Ξάνθη, 13 Σεπτεμβρίου στις 7.30, ενώ νωρίτερα το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου την ίδια ώρα πάλι θα βρίσκεστε στην Κομωτινή. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για το χρόνο σας και για όλα όσα μοιραστήκατε μαζί μας. Δίνουμε ραντεβού αυτή την Κυριακή. Καλή επιτυχία στην παράσταση και εύχομαι να τα πούμε ξανά σύντομα από κοντά. Αρχικά θα τα πούμε την Κυριακή. Δεν ξέρω μετέπειτα αν έχετε να μοιραστείτε μαζί μας κάτι όσον αφορά τα σχέδια της νέας σεζόν, αν ετοιμάζετε κάτι και θέλετε να μοιραστούμε με τον κόσμο.
0: Θα είμαστε, η περιοδία δεν τελειώνει εδώ φυσικά, θα είμαστε 27 Σεπτεμβρίου στην Πάτρα.
1: Ωραία.
0: Και μετά τον Οκτώβρη θα συνεχίσουμε για λίγο ακόμα στη Θεσσαλονίκη, στο Θέατρο Κολοσσέων.
1: Πάρα πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Πουμάκη. Καλή συνέχεια.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Ραντεβού την Κυριακή.
0: Έγινε. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Γεια σας. Nova
2: 931. Η ώρα είναι 12.30. Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
3: Nova 931.

0: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
1: Ήρθε η στιγμή να περασοκταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
2: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίο και διαπιστώστε τη διαφορά.
3: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίο διάγνωση. Για μοτοσικλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ικταιοδιάγνωση.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
1: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
4: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
5: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
4: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
5: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
4: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοΐα στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
6: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοΐας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
7: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 25410-74-790.
8: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Μεζεδοπολείο Ταβέρνα Αμάλθια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Μεζεδοπολείο Αμάλθια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το πότε.
2: Νόβα Μαγκαζίνο με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική.
3: Πολιτική.
2: Κοινωνία.
3: Κοινωνία.
2: Πολιτισμός.
3: Πολιτισμός.
2: Αθλητισμός.
3: Αθλητισμός.
2: Όλα εδώ στο Νόβα 931. News Today.

0: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι μία.
1: Νόβα 9:31.
2: Οι επιδόσεις σου σημειώνουν ανωδική πορεία.
3: Οι στόχοι σου στέφονται με επιτυχία.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία.
3: Όλα τα μαθήματα κατεύθυνσης και γενικής παιδείας σε ολιγομελή τμήματα.
2: Ακόμη, τμήματα ΤΕΕ, ταχύρυθμα και επαναληπτικά.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Υπευθυνότητα, αξιοπιστία, με μεθοδικότητα και μελέτη.
2: Σε άμεση συνεργασία με το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης.
3: Με τη φροντίδα του ιδιαίτερου και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες των καιρών.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Δρεμψίζης Ιωάννης, στην 28 Οκτωβρίου 101, Ξάνθη και στο 254-10-63-704.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Μαζί σου, χαράσουμε πορεία για την επιτυχία.
2: Λειτουργούν θερινά τμήματα γυμνασίου λυκείου και τμήματα μετεξεταστέων.
4: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
5: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
4: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
5: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
6: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
7: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
6: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
8: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
6: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410 78 014.
7: Μπράβο παιδί μου, περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
6: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
9: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
10: Έλα, έλα! Ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
11: Μαμά και μπαμπά, τι φάση! Ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
12: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
11: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
13: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
14: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
13: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
14: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
13: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
15: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
16: Οδυσσεβά. Το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση, και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Ο Δισεβάρ της Ξένιας Καλογεροπούλου για μία μοναδική παράσταση στην Ξάνθη, την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 7.30 στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο Ξάνθης. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Πυργελή και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.
17: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης, Nova 931.
18: Και τώρα, Nova Μαγκαζίνο με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική. Πολιτική. Κοινωνία. Κοινωνία. Πολιτισμός. Πολιτισμός. Αθλητισμός. Αθλητισμός. Όλα εδώ στο Nova 931. News Today.
19: Nova 931.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.
2: www.novaradio.gr.
3: Μια χαμένη Κυριακή, τα κρόγια λίχα πάει.

Ακούτε τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center, σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Λοιπόν, η καλημέρα μου κυρίες και κύριοι, για ακόμη μια φορά, Τετάρτη πρωί 9-9 σήμερα, και είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε μια όμορφη συζήτηση με δύο εξαιρετικές καλεσμένες. Τη μία τη γνωρίζετε, την Κωνσταντίνα Αδαμίδου, γιατί είναι κοντά μας για να μας μεταφέρει όλες αυτές τις προβληματισμούς που γεννιούνται στην καθημερινότητά μας μέσα από τις εκπομπές της και το Nova Positive. Καλημέρα Κωνσταντίνα.
2: Καλημέρα Στεφανέ, καλημέρα σε όλους.
1: Έχουμε πολλά ενδιαφέροντα πράγματα να πούμε για ένα retreat που ετοιμάζεται μαζί με την αγαπητή Αδριανή Λοϊζίδου, η οποία θα έχει και ενεργό ρόλο πέρα από συνδιοργανώτρια, αλλά και δημοσιογράφος και επικοινωνιολόγος. Θα μας μιλήσει και αυτή για το retreat, το ολοήμερο που ετοιμάζεται αυτή την Κυριακή. Καλημέρα, Αδριανή.
3: Καλημέρα και από μένα.
1: Είστε προέκυψη συνεργασία, είστε και σε άλλα πράγματα μαζί?
2: Κάνουμε κάποια βίντεο στο Instagram.
1: Να, από εκεί, μάλιστα. Γενικά ήρθε μια ιδέα.
2: Ήρθε μια ιδέα, ναι, okay. Έχουμε ένα κοινό πνεύμα.
3: Πολλές ιδέες κατεβαίνουν, η αλήθεια. Ναι.
1: Εγώ θα έλεγα ότι τα retreat είναι κάτι το οποίο λείπει από την περιοχή μας, καθώς σε πολλές περιοχές είναι κατά κόρον και με διάφορες θεματικές
2: ενεργά
1: έτσι. Είναι ένα ολοήμερο retreat που θα γίνει αυτή την Κυριακή, 13 Σεπτέμβρη, σε έναν χώρο πολύ εμβληματικό, το παλιό Μπαρακούντα που έγινε Westside Beach Club, σωστά?
2: Beach House. Ναι, το Beach House Westside είναι ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο μέρος, είναι ένα premium beach bar σε ένα πάρα πολύ ιδηλιακό τοπίο, γιατί έτσι είναι σχηματισμένο από φύση του να φιλοξενεί και εκδηλώσεις και προφανώς και εμάς. Μόλις δηλαδή εγώ πήγα και το είδα, λέω εδώ θέλω να κάνω retreat. Είναι γεωγραφικά δηλαδή πολύ όμορφα φτιαγμένο. Έχει,
1: ναι,
2: το βασάκι,
1: έχει και το αλσάκι, μπράβο, ναι, έχει ναι, ναι, τη θάλασσα δίπλα, όλα αυτά.
2: Και είναι και διαμορφωμένο έτσι, το έχουν χωρίσει τα παιδιά με τρόπο ώστε να μην είναι μόνο ξαπλώστρες. Έχει και χώρο για να φάμε, έχει χώρο για να κάνουμε διαλογισμό, να συσκεφτούμε, να συνδεθούμε, okay, τέλος πάντων, να έρθουμε σε επαφή.
1: Οπότε ενώσατε τους τομείς σας για να δημιουργήσετε θεματικές που να συμπληρώσουν όλη αυτή την ημερήσια δράση.
2: Μια ημερήσια δράση η οποία συμπεριλαμβάνει διάφορες θεματικές που αφορούν φυσικά την αναζωογόνηση ψυχής, σώματος και πνεύματος σε ένα ειδηλιακό τοπίο, στη φύση, για να μπορέσουμε να συνδεθούμε ακόμη περισσότερο και να ηρεμήσουμε, το χρειαζόμαστε όλοι.
1: Να πούμε τις θεματικές.
2: Φυσικά.
3: Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε το πρωί με ματ πιλάτες.
1: Για να κάνουμε πλάτες.
3: Με τυράνια. Μετά θα συνεχίσουμε με την Κωνσταντίνα. Καταρχάς να πούμε ότι η ώρα προσέλευσης είναι 11.30, ώστε να ξεκινήσουμε.
2: Υπάρχει μια γνωριμία. Ναι. Κάνουμε ματ πιλάτες όλοι μαζί. Όλοι θα κάνουμε όλες τις δράσεις και εμείς. Στη συνέχεια θα κάνουμε μαζί ένα workshop ψυχολογίας για την εικόνα του σώματος και ένα διαλογισμό καθοδηγούμενο πάλι για ηρεμία και για την αποδοχή μας, την Καλή αποδοχή μου, του σώματός μας.
1: Το επιδιώκουμε όλο και περισσότερο.
2: Ακριβώς. Μετά θα φάμε όλοι μαζί με ένα μεσημεριανό.
3: Light μεσημεριανό, γιατί είναι retreat.
2: Είναι retreat.
3: Θα το τονίσουμε.
1: Μετά την ηρεμία της
2: να φάμε
1: ψυχής.
2: Και
1: θα ηρεμήσουμε και το σώμα, γιατί θα έχει έρθει μεσημεράκι.
3: Ναι. Αυτό ακριβώς.
1: Και προχωράμε.
3: Και μετά έρχεται το δικό μου το κομμάτι, που θα είναι η δημιουργική γραφή, όπου αφού θα έχουμε χαλαρώσει, θα δώσουμε κάποιες οδηγίες τυπικές και θα δώσω κάποια στοιχεία, έτσι ώστε ο συμμετέχοντας να γράψει αυτά που θέλει να γράψει, οτιδήποτε, δεν κρίνουμε κανένα, να το τονίσουμε.
1: Μάλιστα. Ωραίο. Πάμε και σε αυτό το κομμάτι. Η ποιήση πότε έρχεται?
2: Η ποιήση είναι το απόγευμα με τον απόγευμα. Το αγαπημένο σου με την Ανατολή. Με την Δύση. Με τη Δύση. Με τη Δύση.
1: Δύση, μάλιστα.
2: Μετά από την δημιουργική γραφή, πάμε να αναλύσουμε όλα αυτά που έχουμε γράψει, έχουν αναδυθεί.
1: Σωστό.
2: Έχουμε ένα special guest speaker, τον Βασίλη Ταμπλουτζίδη.
1: Παλιός φίλος.
2: Κάνει ένα κύκλο χαμένων ποιητών που θα απολαύσουμε όλοι έτσι. Δίπλα στη θάλασσα, με τη Δύση, του Ηλίου, του Ηλιβασιλείου.
1: Εξαιρετικό. Λοιπόν, η C-version του retreat σας νομίζω ότι είναι ένα έτσι βοηρό κάλεσμα σε ένα ήσυχο μέρος, στο Φανάρι Κομωτινή, στο Beach House Westside, αυτή την Κυριακή, με πολλά ενδιαφέροντα. Να πούμε ότι το όλο κόνσεπτ για να συμμετέχετε σε όλες τις δράσεις μαζί με όλα αυτά που περιλαμβάνει, το φαγητό, το μπουφέ, το καφέ και τα λοιπά, είναι στα 60 ευρώ, έτσι για να το ξέρουμε. Και μια επικοινωνία που μπορεί να γίνει στα social.
2: Μπορεί να γίνει στα social, στη σελίδα μας έρχομαι σε επαφή, είτε στα προσωπικά μας social, Κωνσταντίνα Αδαμίδου ή Ανδριάννη Λοϊζίδου. Μπορείτε να στείλετε ένα μήνυμα ή ναι, οτιδήποτε. Επίσης, να πούμε ότι στις παροχές έχουμε και χορηγό, το Beauty Hall Massage and Spa, που θα κάνει face massage στους συμμετέχοντες.
1: Και
2: θα απολαύσουν και face massage τα διαλύματα.
1: Αυτό είναι. Τώρα αρχίζεις και με δελεάζεις ακόμα περισσότερο.
2: Σε βλέπω για face massage και ποίηση μετά. Εκεί.
1: Και ποίηση και μια βουτιά εκεί στο λιμνοβρακείο.
3: Ναι.
1: Από πάνω και όλα τα είχαμε. Μπράβο. Είναι και μια σημαδιακή ημερομηνία για πολλές οικογένειες, γιατί ξεκινούν τα σχολεία. Οπότε είναι και μια ημερομηνία που θα χωρίσει το πριν με το μετά.
2: Το καλοκαίρι με τις υποχρεώσεις, αλλά θα γεμίσει και τις μπαταρίες και την ενέργεια των ανθρώπων που θα συμμετάσχουν για να ανταπεξέλθουν στη νέα σχολική χρονιά, στη νέα εποχή που θα πω εγώ, γιατί ακόμη καλοκαίρι έχουμε.
1: Εγώ θα πω ένα πολύ μεγάλο συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία, γιατί από την εμπειρία της διοργάνωσης μιας δράσης ξέρω πόσο τρέξιμο είναι και πρέπει να βρεις κουράγιο για να ασχοληθείς. Ένα δεύτερο είναι ότι ανοίγει ένας δρόμος που πίστεψέ με ότι θα υπάρχουν και άλλα που θα γίνουν από άλλους, αν αυτό σημαίνει κάτι, πάντα έτσι γίνεται. Σε κάθε περίπτωση το δικό σας, αυτό το meeting θα λέγαμε, το retreat, το έρχομαι σε επαφή, εγώ το βλέπω και για winter session.
2: Εννοείται.
1: Και έχουμε πολύ winter καταπληκτικά
2: αυτό
1: πράγματα.
2: Είναι ένα C-version. Έχουμε διάφορες εκδοχές και είναι ένα ξεκίνημα.
1: Mountain version τότε, σωστά θα είναι.
2: Να σε δω στο βουνό να κάνεις γιόγκα και τι στον κόσμο.
1: Αυτό είναι. Έτσι.
3: Να πούμε ότι θα έχουμε και άλλα πράγματα που θα έρθουν. Βουνό, ποτάμι. Είναι κάτι διοργανωμένο. Με διαφορετικές δραστηριότητες και διαφορετικούς καλεσμένους.
2: Με διαφορετικές δραστηριότητες και με διαφορετικούς ανθρώπους που θα επαγγελματίες που θα συμμετάσχουν.
1: Ωραία. Να πούμε για όλα αυτά που συζητήσαμε ότι θα υπάρχουν διαθέσιμα στο www.novaradio.gr. Να πούμε ότι αυτή την Κυριακή δώστε ένα χώρο στον εαυτό σας και στην παρέα σας να περάσετε πολύ όμορφα σε αυτό το ολοήμερο retreat. Και είμαι σίγουρος, το λέω αυτό με βεβαιότητα, ότι θα δικαιωθείτε από αυτή την επιλογή. Η Αδριανή και η Κωνσταντίνα ήταν μαζί μας και είναι κοντά σας για την διοργάνωση αυτού του εμβληματικού retreat όσον αφορά το σημείο και την έναρξη.
2: Ένα ξεχωριστό ολοήμερο retreat, μια ξεχωριστή επαφή με τον εαυτό μας. Ερχόμαστε σε επαφή με το μέσα και το έξω μας και τη φύση.
1: Να πούμε ότι είναι και pet friendly.
2: Εννοείται.
1: Έτσι.
2: Δεν γίνεται
1: αυτά
2: αλλιώς
1: που συζητούσαμε.
2: Θα είναι και η Σούρη μαζί μας.
1: Όλα, όλα, γατιά, σκυλιά.
2: Η Σούρη είναι η γάτα που έχει παίξει στα διαφημιστικά.
1: Και
2: φυσικά,
1: η οικογένεια.
2: Φυσικά, όλοι, έτσι, όλοι καλεσμένοι, όλοι εδώ για να συνδεθούμε και να έρθουμε όλοι μας μαζί σε επαφή.
3: Και είναι ένας όμορφος τρόπος για να αποχαιρετήσουμε το καλοκαίρι και να υποδεχτούμε το φθινόπωρο.
1: Αυτό που λέμε, ναι. Ένα ορόσημο, θα λέγαμε, χρονικό. Να σε ευχαριστήσω πολύ που ήσασταν μαζί μου.
2: Εμείς ευχαριστούμε για την πρόσκληση και για τη στήριξη.
1: Και να σε ευχηθώ καλή επιτυχία.
2: Ευχαριστούμε πάρα
1: πολύ. Να πω και πάλι ένα μπράβο για τη διοργάνωση και όλα θα πάνε καλά.
3: Σας περιμένουμε όλους.
2: Να είσαι καλά.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, Nova 931, λίγα λεπτάκια πριν το ρολόι μου δείξει 11:30, μικρή διαφημιστική μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.
4: Nova 931, η ώρα είναι 1:30.
0: Nova 931.
5: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
6: Καζανόβα, στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
5: Καζανόβα, με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
6: Καζανόβα, απογευματινά σπρίτς που τα...
5: Καζανόβα, με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
6: Καζανόβα, απογευματινά σπρίτς.

0: Μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984. 613-795.
1: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio. Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Θαγκόπουλος και ΣΥΑ Όμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στην Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
2: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Πράκτικερ θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Πράκτικερ, αλλάζει το σπίτι.
3: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
4: Τασί, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
3: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
4: Μα έχουν υδραυλικό!
3: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
4: Μα αυτή δεν είναι η ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
0: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
5: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
0: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
5: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
0: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
5: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
6: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
8: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το ΕΔΟΕ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις εμπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
9: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
10: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
3: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
5: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
11: Και τώρα, Nova Magazino με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική. Πολιτική. Κοινωνία. Κοινωνία. Πολιτισμός. Πολιτισμός. Αθλητισμός. Αθλητισμός. Όλα εδώ στο Nova 931. News Today.

0: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
1: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
2: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
1: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
2: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
3: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
4: Eco Green Energy.
3: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
4: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
3: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
4: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
3: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
4: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
3: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
5: Στις ξένες γλώσσες, expert.
6: Στους υπολογιστές, master.
5: Στην εκπαίδευση, και experts
6: και masters.
5: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
6: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
5: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
6: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
5: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
7: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται. Γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
8: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
9: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
8: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
9: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
8: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
9: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη. 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
8: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη. Ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
10: Nova 9:31. Η ώρα είναι 2.
11: Nova 9:31.
12: Και τώρα, το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με το Σπύρο Μάλι. Σε ζωντανή σύνδεση με το Nova 931.
13: Sky 100,3.
14: Κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι η Σοφία Δήμητρα Σταματίου. Στην αρχισυνταξία είναι η Σοφία Καλαβρού. Στην επέμβαση παραγωγή η Σοφία Γαλανού και ο Πέτρος Κυρκυλής. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ρούλα Βρετάκου. Είμαστε ακριβώς στα 4 λεπτά μετά τις 2 και πάμε να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας έως αυτήν την ώρα. Απροσδιορίστη παραμένει η αιτία θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη μετά την ολοκλήρωση της ιατροδικαστικής εξέτασης. Αναμένονται οι τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις. Στον εισαγγελέα, δύο γιατροί που συνελήφθησαν με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης. Στο μικροσκόπιο των αρχών, η ώρα άφηξης του τραγουδιστή στο ιατρείο και αν είχε ξεκινήσει η διαδικασία πλασμαφαίρεσης. Πρώτο κουδούνι σήμερα για 1.250.000 μαθητές όλη τη χώρα στο δεύτερο δημοτικό σχολείο Άνω Λιωσίων, ο Κυριακός Μητσοτάκης. Η σχολική χρονιά ξεκινά με 5.259 νέους μόνιμους εκπαιδευτικούς και σχεδόν 30.000 αναπληρωτές. Δεύτερη φάση όμως αναμένεται ως το τέλος Σεπτεμβρίου. Ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων μέτρων στήριξης, εάν δεν αποκλιμακωθούν τιμές των καυσίμων, άφησε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Η κυβέρνηση παρακολουθεί την πορεία των τιμών και εφόσον χρειαστεί θα προχωρήσει σε παρεμβάσεις, δήλωσε χαρακτηριστικά. Σχεδόν 2.300.000 μετακινήσεις καταγράφηκαν μέσα σε ένα χρόνο στο μετρό, το τραμ και τα λεωφορεία κατά τη νυχτερινή λειτουργία του στα Σάββατα. Στόχος του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, η επέκταση της 24ωρης λειτουργίας με την προσθήκη νέων λεωφοριακών γραμμών. Νέα ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών με αναφορές στη μικρασιατική καταστροφή. Συντηρεί την ένταση με την Αθήνα. Την ίδια ώρα παραμένει στο τραπέζι το σενάριο πρόωρων εκλογών στην Τουρκία. Πού θα άνοιγε το δρόμο για νέα υποψηφιότητα Ερντογάν. Στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους, παιδιά και εργαζόμενοι βρεφών νηπιακού σταθμού στο Δήμο Δάφνη Σιμητού, υπάλληλος έβαλε κατά λάθος στο φαγητό μικρή ποσότητα απορρυπαντικού αντί για ξύδι. Σοβαρή καταγγελία στην Κέρκυρα. Μητέρα ανέφερε ότι η 8χρονη κόρη της δέχτηκε σεξουαλική επίθεση από τον ίδιο της τον παππού. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε χαμηλή βλάσταση στην περιοχή Άνω Καρακιάνα της Κέρκυρας, συνελήφθη 59χρονο στη Δράμα για δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε από υπολείμματα πυρακτωμένων κάρβουνων σε επιμνιοστάσιο και έκαψε περίπου 20 στρέμματα δασικής έκτασης. Εξιτήριο από το νοσοκομείο της Βεσφαλίας πήρε ο Κωνσταντίνος Καρέτσας μετά από 3 ημέρες νοσηλείας. Η έντονη αδεθεσία που ένιωσε στο ντεμπούτο του στο Champions League αποδόθηκε σε αφυδάτωση και πρόβλημα στο κυκλοφορικό, ενώ οι εξετάσεις συνεχίζονται για να αποκλειστεί άλλο παθολογικό αίτιο. Και ο καιρός γενικά έθρος σήμερα στην Αττική με βόρειους ανέμους 3-5 μποφόρ και θερμοκρασία από 21-35 βαθμούς. Ηλιοφάνεια και στην υπόλοιπη χώρα με πιθανότητα για τοπικές μπόρες το απόγευμα στα ορεινά της δυτικής και βόρειας ηπειρωτικής χώρας. Για να μην στο Αιγαίο, στο Ιόνιο δυτική 3-4 μποφόρ, στο Αιγαίο βόρειο 4-6. Πρώτο κουδούνι σήμερα λοιπόν στα σχολεία και μαζί επιστρέφει ουσιαστικά και η πόλη στους κανονικούς της ρυθμούς. Περισσότερες μετακινήσεις από νωρίς το πρωί, ιδιαίτερα τις ώρες αιχμής. Μια πολύ γνώριμη εικόνα και η άλλη γνώριμη εικόνα, η μεγαλύτερη πίεση στους δρόμους. Να δούμε τι γίνεται τώρα. Δημήτρης Κολιομιχάλης, πάντα τι γίνεται στην Αττική. Δημήτρη, καλό μεσημέρι και καλή αρχή νομίζω σε όλους μας. Από σήμερα μπορούμε να το λέμε.
15: Έτσι όπως το λες, καλό μεσημέρι. Είναι χαρακτηριστικό, Χριστίνα, πως όταν ολοκληρώθηκε η τέλεση του αγιασμού στα σχολεία, άρχισε η κίνηση στο λεκανό πεδίο. Και επειδή είναι και Παρασκευή και κάποιοι με κεκτημένη ταχύτητα από το καλοκαίρι πηγαίνουν για τα μπάνια τους και το διήμερό τους, είναι ιδιαιτέρως βεβαρημένες οι δύο εθνικές οδοί. Οπότε, εάν έχουν σκοπό οι εποχούμενοι, οι ακροατές μας, να ανέβουν τη λεωφόρο Κηφισού προς τα έξω, προς τα βόρεια δηλαδή, να γνωρίζουν πως από το ύψος της Ιεράς Οδού θα βρουν προβλήματα και είναι αρκετά και με ακινητοποιημένα οχήματα μέχρι τουλάχιστον την γέφυρα Χαρνών. Στην έτερη εθνική, την Αθηνό Κορίνθου, από το Δαφνί αρχίζουν τα προβλήματα προς τη λίμνη Κουμουνδούρου. Έχει ξεπεράσει το 1 χιλιόμετρο αναμονής η λεωφόρος Χιστού και πάμε στα υπόλοιπα, πλην των εθνικών οδών, ενώ σημεία του λεκανοπεδίου. σχεδίου. Πυκνή ροή έχουμε στο κέντρο της Αθήνας και κυρίως στον καθοδικό άξονα Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού, ενώ πολλοί κόσμος ρωτά τι γίνεται στην παραλιακή προς τον Πειραιά. Στην παραλιακή προς τον Πειραιά, λίγο μετά το ΣΕΦ, υπάρχει ένα συνεργείο το οποίο κλαδεύει, θα μου πεις αυτή την ώρα, τέτοια μέρα. Ναι, κλαδεύει δέντρα και φυτά, με αποτέλεσμα να έχει κλείσει μια λωρίδα κυκλοφορίας. Από το Μοσχάτο λοιπόν προς το στάδιο Γεώργιος Καραϊσκάκης θα βρουν κίνηση οι οδηγοί. Ανοίγει για λίγο ο δρόμος μετά από αυτό το συνεργείο που σας λέω και ξανακλίνει μετά το Καραϊσκάκης πηγαίνοντας προς την πλατεία Υποδαμίας, Χριστίνα.
14: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη. Στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, στρέφουμε τώρα την προσοχή μας, καθώς τα κρίσιμα ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα. Η πρώτη ιατροδικαστική εξέταση δεν έδωσε σαφή αιτία θανάτου και πλέον αναμένονται οι τοξικολογικές. Οι αρχές επιχειρούν να συνδέσουν λεπτό προς λεπτό όσα συνέβησαν στο ιατρείο και ανοίγει βέβαια ένα ακόμη ευρύτερο ζήτημα: πώς λειτουργούν αυτού του είδους τα ιατρεία, με ποιες άδειες πραγματοποιούνται τέτοιες ιατρικές πράξεις και ποιος ελέγχει τη λειτουργία αυτών των ιατρείων. Πάμε όμως στο αστυνομικό κομμάτι. Τι εξετάζουν οι αρχές, τι έχουν καταφέρει μέχρι στιγμής να ξεκαθαρίσουν και από πού εντοπίζονται, Παναγιώτη Σπυρόπουλο, ο αστυνομικός μας συντάκτης, οι αντιφάσεις και μάλιστα είναι και βασικές των δύο κατηγορουμένων πια.
16: Υπάρχουν, Χριστίνα, κάποια στοιχεία, κάποιες ενδείξεις και κάποια άλλα τα οποία είναι τεκμηριωμένα. Στοιχεία τα οποία το αναφέρουν χαρακτηριστικά οι εξωματικοί της ελληνικής αστυνομίας που χειρίστηκαν την υπόθεση και θεωρούν ότι ο Γιώργος Μαζονάκης υπέστη έφραγμα κατά τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης και μάλιστα ότι ο γιατρός και ο σύζυγός της επιχείρησαν μια αλληλουχία ψευδών αναφορών να θολώσουν τα νερά των ερευνών. Τα στοιχεία που οδήγησαν στη σύλληψη είναι αυτές οι αντιφάσεις που προανέφερε στις καταθέσεις τους και για παράδειγμα το μηχάνημα της θεραπείας λειτουργούσε επί 45 λεπτά. Το βίντεο έδειχνε τον τραγουδιστή να μπαίνει στο ιατρείο στη 1 το μεσημέρι. Ο γιατρός, σε αντίθεση με όλα αυτά, υποστήριζε πως ο Γιώργος Μαζονάκης έφτασε στο ιατρείο στις 3 η ώρα το μεσημέρι. Στις 4 η ώρα το μεσημέρι και ενώ το ΕΚΑΒ κλήθηκε στις 4 και 21. Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι ο τραγουδιστής έχει πεθάνει αρκετή ώρα πριν την εντοπίση του ασθενοφόρου, Χριστίνα, με τη γιατρό να σκέφτεται ενδεχομένως πώς θα παρουσιάσει τη δική της εκδοχή, όπως την είδαμε στην κατάθεσή της τις προηγούμενες μέρες.
14: Το ενδιάμεσο, συγγνώμη, σε διακόπτω, είναι γύρω στις 3 ώρες.
16: Κάπου εκεί.
14: Έχουμε ένα κενό εδώ.
16: Ναι, γιατί αν είχε ξεκινήσει η πλασμαφαίρεση και η αιτία θανάτου θα αναδειχθούν από την ιατροδικαστική έκθεση. Είδαμε ο ιατροδικαστής ο Νίκος Καλόγριας και οι δύο τεχνικοί σύμβουλοι της οικογένειας και των γιατρών κατηγορουμένων δεν μπορούν ακόμα να προσδιορίσουν το αίτιο της ανακοπής. Κάτι που αναμένεται να γίνει από τις ιστολογικές κυρίως και τις τοξικολογικές εξετάσεις. Δηλαδή από αυτές θα διαπιστωθεί αν υπάρχει μια αιτιώδη συνάφεια της θεραπείας με το θάνατο του τραγουδιστή. Δέκατε στη δυνατό να διερευνηθεί η αιτία θανάτου στην παρούσα φάση, όπως αναφέρουν οι ιατροδικαστικές πηγές σε επικοινωνίες που είχαμε. Η ανακοπή δεν είναι αιτία θανάτου ιατροδικαστικά, είναι απλά το σταμάτημα της καρδιάς. Ψάχνουν δηλαδή ουσιαστικά το μηχανισμό, το αίτιο ακριβώς γιατί σταμάτησε. Θεωρούν ότι από τις ιστολικές εξετάσεις ζωτικών οργάνων και τις τοξικολογικές θα αναδειχθεί το αίτιο, το οποίο αυτή τη στιγμή δεν ήταν ξεκάθαρο. Όσον αφορά την παραπλάνηση, όπως σου έλεγα νωρίτερα, για τις έρευνες. Ισχυρίστηκε το ραντεβού με τον Γιώργο Μαζονάκη ήταν στις 3. Έφτασε εκείνος στο ιατρείο με καθυστέρηση στις 4 η ώρα το μεσημέρι. Το βίντεο όμως δείχνει τον τραγουδιστή να μπαίνει στο χώρο του ιατρείου στη 1. Το ΕΚΑΒ κλήθη που σου είπα στις 4 και 21 υποστηρίζει ότι δεν είχε ξεκινήσει η ιατρική πράξη, αλλά το λογισμικό του μηχανήματος, όπως ανέδειξαν τα στελέχη της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, έδειξε ότι λειτουργούσε για 45 λεπτά. Και μάλιστα σύμφωνα με την κατάθεση του διασώστημα του ασφαλιστή του ΕΚΑΒ που έφτασε πολύ νωρίς, αυτό λειτουργούσε και μάλιστα ο γιατρός φαίνεται να βρισκόταν σε μια διαδικασία, θα σου έλεγα, καθαρισμού, διακοπής λειτουργίας, κάτι τέτοιο. Και ενδεχομένως αυτό βοήθησε γιατί ο διασώστης είχε φτάσει εκεί 4 λεπτά μετά την κλίση. Το μόνο που είχε προλάβει να κάνει ο γιατρός από τη φέντη ήταν να βγάλει τον ένα φλεβοκαθετήρα. Οι διασώστες υπόλοιποι ανέφεραν ότι όταν έφτασαν ο τραγουδιστής είχε ήδη υποστεί ανακοπή, ήταν άσφυγμος και άπνεος, κάτι που σημαίνει ότι ενδεχομένως ότι ο θάνατος ήταν αρκετά νωρίτερα, τουλάχιστον 45 λεπτά νωρίτερα. Ή κατά τη διάρκεια αυτών των 45 λεπτών. Γιατί ο χρόνος θανάτου, επειδή ο ιατροδικαστής δεν βρέθηκε εκεί παρόν απευθείας όταν συνέβη το γεγονός, είναι πολύ λίγο δύσκολο
14: κατά προσέγγιση
16: να προσεγγίσει ακριβώς, να προσεγγίσει με ακρίβεια το πόσες ώρες ή λεπτά πριν είχε γίνει. Επίσης βλέπουμε ότι η γιατρός ήταν και πελάτης σε μια συμμορία που είχε εξαρτηθεί το περασμένο καλοκαίρι. σε συνεργασία με τον ΕΟΦ τον περασμένο Ιούνιο για παράνομη εισαγωγή και διακίνηση φαρμακευτικών συσκευασμάτων και ουσιών. Μάλιστα, φαίνεται να υπάρχουν τρία τιμολόγια αγοράς. Να θυμίσουμε ότι το συγκεκριμένο φαρμακείο στο Χαλάνδρι πουλούσε συσκευάσματα για δυνάτισμα, για αισθητική δυσλειτουργία, για φαρμακοδιέγερση, δηλαδή ντόπινγκ, χωρίς να γνωρίζουν ακόμα τι προϊόντα είχε προμηθευτεί η συγκεκριμένη γιατρός. Και ένα άλλο κομμάτι της έρευνας που μπορεί να ξεκινήσει όταν η εισαγγελέα διατάξει μια νέα προκαταρτική, είναι μια οικονομική έρευνα. Καθώς υπάρχει και ένα δεύτερος χώρος, όπως γνωρίζουμε, στην Πατριάρχου Ιωακήμ, όπου εκεί ενδεχομένως να είναι και μια, να σου πω, αντιπροσωπεία ιατρικών μηχανημάτων. Οπότε μπορεί να ξεκινήσει μια οικονομική έρευνα για τα οικονομικά στοιχεία και του ζευγαριού, ουσιαστικά το πόθεν έσχεση τους και από πού έχουν προκύψει όλα αυτά τα έσοδα.
14: Πολλά και ενδιαφέροντα αυτά που είπες και είναι και χαρακτηριστικά και είναι και βάζουν, αν θέλεις, και άλλο ένα ερώτημα στις έρευνες. Πώς ένας άνθρωπος, το όνομα του οποίου είχε εμπλακεί στο παρελθόν με διάφορα, έτσι όπως μας είπες για τα σκευάσματα, εξακολουθούσε να λειτουργεί και να πράττει και να κάνει τέτοιου είδους...
16: Τίθεται και ένα ζήτημα, Χριστίνα, για να συμπληρώσω και των ελεκτικών μηχανισμών.
14: Εδώ είναι το μεγάλο ζήτημα. Γιατί κάνεις πολύ καλά που το θέτεις.
16: Γιατί υπήρχαν τουλάχιστον δύο έλεγχοι των αρμόδιων αρχών και του Ιατρικού Συλλόγου, όπου εκεί δεν εντοπίστηκαν συγκεκριμένα μηχανήματα. Πώς γίνονται οι έλεγχοι, πότε γίνονται, αν υπάρχει ειδοποίηση, αν είναι ευνίδη. Όλα αυτά θέλουν και μια απάντηση. Και πώς μια γιατρός που έχει καταθέσει απλά μόνο το πτυχίο της ιατρικής χωρίς ειδικότητα μπορεί να λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο σε ένα εργαστήριο, σε ένα ιατρείο απλό, με μια απλή άδεια ιατρικής παροχής υπηρεσιών, να μπορεί να κάνει τέτοιου είδους ιατρικές πράξεις οι οποίες απαγορεύονται να γίνονται σε τέτοιους χώρους.
14: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Παναγιώτης Σπυρόπουλος με το αναλυτικό ρεπορτάζ και πολύ διαφωτιστικό και η Έλενα Γαλάρη, γιατί έχουμε ποινική δίωξη. Έχουμε το ζευγάρι των γιατρών πριν από κάποιες ώρες οδηγήθηκαν στα δικαστήρια της Οδού Ευελπίδων. Και τώρα τι έχουμε, Έλενα, καλό μεσημέρι και σε σένα.
17: Καλό μεσημέρι. Πριν από λίγο, ο εισαγγελέας έστεισε ποινική δίωξη για το κακούργημα της έκθεσης από την οποία προκλήθηκε θάνατος κατά συναυτουργία. Έχουν οδηγηθεί αυτή την ώρα στον ανακριτή, από τον οποίο αναμένεται να λάβουν προθεσμία για να απολογηθούν τις επόμενες ημέρες. Να έχουν το χρόνο να μελετήσουν τη δικογραφία, η οποία πρέπει να σας πω ότι περιλαμβάνει πάρα πολλές καταθέσεις. Έφτασαν εδώ στα δικαστήρια γύρω στις 12.30. Ο εισαγγελέας, μελετώντας τη δικογραφία που είχε σχηματιστεί σε βάρος τους απήγγειλε τη συγκεκριμένη κατηγορία. Υπάρχουν αρκετές καταθέσεις. Η έρευνα συνεχίζεται και θα συνεχίσουν να λαμβάνουν ακόμα και άλλες καταθέσεις. Αναμένεται να έρθει και ο δικηγόρος της οικογένειας εδώ στα δικαστήρια. Όπως πληροφορούμαστε, θα ζητήσει να γίνει μια σειρά από ανακριτικές πράξεις από τον ανακριτή, όπως άρση τηλεφωνικού απορρίτου των γιατρών, αν υπάρχουν βίντεο, φωτογραφίες από το ιατρείο. Όπως είπε ο κύριος Λυκούδης στον Sky, θα ζητήσει και την αναβάθμιση της κατηγορίας από την έκθεση από την οποία προκλήθηκε θάνατος σε βαθμό κακουργήματος, την αναβάθμιση σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Καθώς, όπως αναφέρει, το πρόσημο των ιατροδικαστών επιβεβαιώνει ότι δεν ήταν επιβαρημένη η καρδιά του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς δεν υπήρχαν ευρήματα προϋπάρχουσα καρδιοπάθεια.
14: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και μια και αναφέρθηκε στον κύριο Λυκούδη. Να επαναλάβουμε ότι ο κύριος Λυκούδης, κύριε Σικέρη, είναι ο δικηγόρος της οικογένειας Μαζονάκη. Να ακούσουμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα εδώ των δηλώσεων που έκανε, τη συνέντευξη που παραχώρησε στους τηλεοπτικούς ατέριες τους.
18: Να γίνουν συμπληρωματικά κάποιες πράξεις που εγώ κρίνω ότι πρέπει να γίνουν για τη διαλεύκανση αυτής της υπόθεσης. Έχουμε ένα ιατρείο που έκανε παρανόμως ιατρικές πράξεις. Κάποια θεσμικά οργάνωνα δεν έκαναν καλά τη δουλειά τους. Υπάρχει ένα θεσμικό κενό ελέγχου που θα πρέπει ως κοινωνία να δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε.
14: Θα δούμε αυτό το θεσμικό κενό ελέγχου, θα το δούμε στη συνέχεια. Αυτό πάντως που περιμέναμε είναι να δώσει φως στα αίτια θανάτου η ιατροδικαστική εξέταση. Έχουμε τα πρώτα αποτελέσματα, έγιναν γνωστά πριν από λίγο. Στο νεκροτομείο στο Γουδί βρίσκεται η Γεωργία Μαυρουδή. Γεωργία, πες μας λοιπόν, τι έδειξε η νεκροψία και ποιες απαντήσεις περιμένουμε τώρα από τις τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις. Καλό μεσημέρι και σε σένα.
19: Καλό μεσημέρι, Χριστίνα. Αιτία θανάτου λοιπόν απροσδιόριστη. Αυτό έδειξε το ιατρικό το ιατροδικαστικό πόρισμα της διαδικασίας της νεκροψίας νεκροτομής που ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 11.30 στο νεκροτομείο Αθηνών που βρισκόμαστε, δεν κατέστη λοιπόν δυνατό να προσδιοριστεί με σαφήνεια το τι οδήγησε στην ανακοπή της καρδιάς που υπέστη ο Γιώργος Μαζονάκης. Απροσδιόριστη τώρα να σου πω να παραμένει και η ώρα θανάτου, καθώς δεν υπήρχαν ιατροδικαστές στο σημείο την ώρα που κατέληξε ο Γιώργος Μαζονάκης. Αναμένεται να γίνουν τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις και αυτό έχει μεγάλη σημασία, καθώς θα πιθανώς να διαρκέσουν ημέρες, ενδεχομένως και μήνες αυτές οι εξετάσεις. Έχουν όμως κομβική σημασία γιατί θα δώσουν απαντήσεις για τα ερωτήματα που ανακύπτουν σχετικά με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Mm-hmm. Αυτό που ψάχνουν λοιπόν οι ιατροδικαστές είναι να δουν τι οδήγησε στην ανακοπή της καρδιάς. Τώρα, να σας πω σχετικά με τη διαδικασία ότι η Σωρός έφτασε λίγο πριν τις 8 στον Πρωτομήρα Αθηνών. Η διαδικασία ξεκίνησε γύρω στις 10, διήρκησε περίπου 2 ώρες και πέρα από τους δύο ιατροδικαστές, παρόντες ήταν και δύο τεχνικοί σύμβουλοι. Ένας τεχνικός σύμβουλος που όρισε η οικογένεια Μαζονάκη και ένας τεχνικός σύμβουλος που όρισαν οι δύο γιατροί. Και αυτό τώρα που. Βασικά που θα συμπεριληφθεί στη δικογραφία είναι το αποτέλεσμα της νεκροψίας στην νεκροτομή.
14: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γεωργία. Και πάμε τώρα να θυμίσουμε ότι το επίκεντρο πια της έρευνας στρέφεται στο ίδιο το ιατρείο. Εκεί όπου ο Γιώργος Μαζονάκης βρέθηκε τις τελευταίες ώρες πριν από το θάνατό του. Ένας χώρος που λειτουργούσε μέσα σε μια συνηθισμένη πολυκατοικία στο Κολωνάκι, χωρίς τίποτα εξωτερικά, να προδίδει τι ακριβώς συνέβαινε στο εσωτερικό του. Και αντιστοίχως, όπως μας έλεγε και ο Παναγιώτης Πυρόπουλος, ένας άλλος χώρος πάλι στο Κολωνάκι, που μάλλον ήταν, ας το πούμε, γραφή αντιπροσωπείας ή αποθήκη όλων αυτών. Μένει να το δούμε από τις αρχές, από τις έρευνες. Στο ιατρείο πάντως, στο Κολωνάκι, βρίσκεται ο Λάζος Μαντικός. Οι αρχές έκαναν χθες εξονυχιστικό έλεγχο, Λάζο, στο χώρο. Πάμε να δούμε τι αναζητούν και τι εικόνα έχεις εσύ σήμερα από το ιατρείο, γιατί υπάρχει ένα παράδοξο, κυρίες και κύριοι. Σήμερα πήγανε πελάτες που λοιπόν στο εξωτερικό δεν ήταν υποχρεωμένοι να ξέρουν όλη αυτή την ιστορία για να κάνουν αυτές τις θεραπείες. Έλα, Λαζό.
20: Καλό μεσημέρι από την οδό Κορνεάδου που βρισκόταν το ιατρείο αυτό το ιδιωτικό που μακρύνει μετά όλο αυτό ένα θέμα. Η πραγματικότητα ίσως μπορούσε να αποφευχθεί, ίσως ο Γιώργος Μαζονάκης να ζούσε αν αυτή η ιατρική πράξη γινόταν σε κατάλληλο χώρο. Ωστόσο, αυτός ο χώρος, Χριστίνα, όπως είπες και εσύ, ήταν ένας χώρος που δεν μπορούσες να τον βρεις τυχαία. Πήγαινες μιλημένος στο σημείο. Όπως είναι το της πολυκατοικίας, δεν υπάρχει κάποια επιγραφή που να γράφει ότι υπάρχει ιδιωτικό ιατρείο. Έβλεπες απλά ονοματεπώνυμα και καταλάβαινες ότι μέσα σε αυτά τα απλά διαμερίσματα στο εσωτερικό υπήρχε ιδιωτικό ιατρείο. Όταν μπήκαμε λοιπόν στον πρώτο όροφο, εφόσον φτάσαμε στον πρώτο όροφο, είδαμε δύο επιγραφές έξω από την πόρτα του ιδιωτικού ιατρείου που έγραφαν με μεγάλα γράμματα νόμιμο ιατρείο, είχαν τη σφραγίδα του.
14: Λάζο, σε διακόπτω, δεν ξέρω πού βρίσκεσαι, αλλά σε αδικεί ο ήχος. Σε ακούμε με πολύ δυσκολία για να είμαι ειλικρινής. Δεν ξέρω αν είσαι εντός χώρου κάποιο εσωτερικό. Δεν μπορούμε να ακούσουμε καθαρά όλα όσα μας λες. Για να κάνουμε άλλη μια προσπάθεια.
20: Θέλω να σας πω ότι μάλιστα σήμερα το πρωί ήρθαν πελάτες των δύο γιατρών, μάλιστα από το εσωτερικό, για να κάνουν την ίδια θεραπεία με τον Γιώργο Μαζονάκη. Έκπληκτοι είδαν ότι το ιατρείο ήταν κλειστό. Καλούσαν οι ίδιοι μάλιστα τον γιατρό στο τηλέφωνο. Και όταν του είπαμε τι έχει συμβεί, σταματήσαν με μια φίλησα με τα καλύτερα λόγια δύο γιατρού. Ότι το κάνουν τουλάχιστον δύο φορέ το έχει κάνει συγκεκριμένη γυναίκα από το εξωτερικό και έχουν κάνει και άλλα μέλη τη οικογένειά τη. Mm-hmm. Και ότι είναι γνωστή αυτή η θεραπεία στο εξωτερικό. Mm-hmm. Ωστόσο, όπω είπα και πριν, ίσως να ο Γιώργο Μαζονάκη θα ζούσε τώρα.
14: Αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε, θα αποφανθεί.
20: Και γινόταν σε αυτό το χώρο που δεν επιτρέπεται να γίνουν τέτοιες ιατρικές πράξεις. Και αυτός ο χώρος, Χριστίνα, είναι μέσα σε μια πολυκατοικία ανάμεσα σε διαμερίσματα που απ' έξω απλά γράφουν ονοματεπώνυμα και όλο ότι υπάρχει εκεί πέρα ιδιωτικό μέσα.
14: Δεν σε ακούμε, Λάζο, είναι πάρα πολύ κακός ο ήχος. Πάρα πολύ κακός ο ήχος και είναι κρίμα γιατί είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτά που λες. Ο Λάζος Μαντικός. Κάπου εδώ πάντως, βάσει αυτών που μας είπαν, έγινε ένα πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα και ίσως το μεγαλύτερο στην παρούσα φάση. Μετά εννοείται την απώλεια του ανθρώπου. Τι ακριβώς είναι αυτά τα ιατρεία, με ποιο πλαίσιο λειτουργούν, ποιες θεραπείες μπορούν να παρέχουν και κυρίως ποιος και πώς θα ελέγχει. Ο ίδιος ο Υπουργός Υγείας παραδέχτηκε σήμερα ότι το οποίο γύρω από την αντιγύρανση είναι αρκετά γκρίζο. Είναι πολύ της μόδας, να ξέρετε, και διεθνώς, πολύ διάσημοι, μα πάρα πολύ διάσημοι, κάνουν τέτοιου είδους θεραπείες. Είναι, όπως ανακοίνωσε πάντως, μετά από όλα αυτά θα υπάρξει μια συγκρότηση ειδικής επιτροπής για τη δημιουργία συγκεκριμένου θεσμικού πλαισίου.
0: Έχω ήδη ζητήσει από τους εργάτες μου, θα συστήσουμε άμεσα μια νομοπαρασκευαστική επιτροπή από εξειδικευμένους γιατρούς και από νομικούς, ένα πολύ συγκροτημένο πλαίσιο για το πώς θα δουλεύουν αυτά τα κέντρα στην Ελλάδα. Γιατί πράγματι για τη γύρανση, η μακροβιότητα, το longevity είναι μια μεγάλη πλευρά της επιστήμης ιατρικής μου, πολύ μεγάλη ανάπτυξη παγκοσμίως. Το πλαίσιο σε πολλές περιπτώσεις είναι αρκετά γκρίζο. Καλό είναι να τα βάλουμε σε μια τάξη.
14: Υπάρχει όμως και μια κρίσιμη διευκρίνηση για την ίδια την πλασμαφαίρεση. Ο υφυπουργός Υγείας, ο κ. Θεμιστοκλέος, ξεκαθάρισε εδώ στον ΣΚΑΙ 100,3 ότι πρόκειται για εξειδικευμένη ιατρική πράξη, η οποία μπορεί να έχει ακόμη και σοβαρές παρενέργειες. Και αυτό είναι που λέμε συνεχώς για το συγκεκριμένο ιατρείο, τι τελικά γινόταν.
21: Είναι εξειδικευμένη ιατρική πράξη, χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση σοβαρών παθήσεων, γίνεται πάντα από εξειδικευμένο προσωπικό σε αρκετά δημόσια νοσοκομεία της χώρας και σε ιδιωτικά. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να γίνει σε ένα ιδιωτικό ιατρείο. Μπορεί να υπάρξουν και σοβαρές παρενέργειες.
14: Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών πραγματοποίησε χθες έλεγχο στο χώρο. Ο πρόεδρος, ο κ. Πατούλης, αποκάλυψε σήμερα στον ΣΚΑΙ ότι εντοπίστηκαν δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, τα οποία δεν υπήρχαν κατά τους προηγούμενους ελέγχους. Οι έλεγχοι έγιναν πέρσι. Εδώ όμως, όπως ακούσαμε και τον Λάζο Μαντικό να λέει, πήγαιναν ασθενείς, οι οποίοι έκαναν αυτές τις πράξεις, έκαναν αυτές τις θεραπείες. Άρα, για να κάνεις αυτές τις θεραπείες δύο φορές το χρόνο, από ό,τι μας είχε, αν άκουσα καλά, γιατί δεν ήταν και καλός ο ήχος, λογικά θα πρέπει πέρσι να υπήρχαν τα μηχανήματα αυτά. Πάντως ο κ. Πατούλης είπε το εξής.
22: Τα ευρήματα που διαπίστωσε η Επιτροπή κατά την επίσκεψη χθες είναι ότι υπήρχαν δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο. Δεν υπήρχαν στους ελέγχους. Αυτό το κέντρο λειτουργούσε νόμιμα ως ένα συστεγαζόμενο ιατρείο δύο φυσικών προσώπων παθολογικού ιατρείου, που σε καμία περίπτωση δεν μπορούσε να λειτουργεί έχοντας ένα μηχάνημα πλασμαφαίρεσης.

0: Λοιπόν, σε λίγο θα περάσουμε στα ελληνοτουρκικά. Καθώ η Άγκυρα ανεβάζει και πάλι του τόνου. Στο στόχαστρο αυτή τη φορά η στρατηγική σχέση Ελλάδα-Ισραήλ. Στο μέτωπο τη ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδα-Κύπρου, η Αθήνα διαμηνεί ότι δεν πρόκειται να ζητήσει την άδεια κανενό για την πόντιση του καλωδίου. Και όλα αυτά την ημέρα που ο Κυριάκος Μητσοτάκης μεταβαίνει στο ακριτικό Καστελόριζο. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις.
1: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΕΔΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΕΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: Θέλεις κορυφαίο εκτυπωτή? Σε νιώθουμε! Ανακάλυψε τώρα εκτυπωτές Canon Megatank και απόλαυσε οικονομία, μεγαλύτερη αυτονομία και εξαιρετική ποιότητα εκτύπωσης. Απόκτησε Canon Megatank Pixma G3410 στα 169 ευρώ και Pixma G3430 στα 199 ευρώ και μην ξεχνάς!
3: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
4: Phone Masters.
3: Δεν κρατάει μπαταρία.
4: Phone Masters.
3: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
4: Phone Masters.
3: Τι ακριβώς κάνουν?
4: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
3: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
4: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
5: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
4: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
6: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
7: Πίνας η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
6: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
7: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
6: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
8: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες. Με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται. Γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
9: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
10: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
9: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
10: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
9: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25 410 78 014.
10: Μπράβο παιδί μου, περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
9: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
11: Nova.gr.
12: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire.
13: Nova 9.31. Η ώρα είναι 2.30.
14: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς, με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα, όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20, στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
15: Nova 931.
11: Και τώρα, το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με το Σπύρο Μάλι. Σε ζωντανή σύνδεση με το Nova 931.
15: Sky 100,3.
16: Δημοσιογράφων, από εκεί ακούγονται αυτές οι κορώνες από την Τουρκία για αναμέτρηση το φθινόπωρο, αν η Ελλάδα επεκτείνει στα 12 ναυτικά μίλια, για ζημιές που μπορεί να πάθει η Ελλάδα λόγω της συμμαχίας με το Ισραήλ. Όμως τα ακούσαμε και από τον εκπρόσωπο του κυβερνώντος κόμματος στην Τουρκία, τον Ομέρ Τσελίκ, ο οποίος εκείνος έβαλε στο στόχαστρο τη συμμαχία της Ελλάδας με την Κύπρο και το Ισραήλ, λέγοντας ότι μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην Ελλάδα. Είναι πράγματι μια περίοδος όπου η Άγκυρα ανεβάζει τους τόνους. Καιρό τώρα το παρακολουθούμε, έτσι σιγά σιγά να υπάρχει μια κλιμάκωση, Χριστίνα, αλλά πια, όπως υπογράμμισες και εσύ, καιρό τώρα το παρακολουθούμε, έτσι σιγά σιγά να υπάρχει μια κλιμάκωση, Χριστίνα, αλλά πια, όπως υπογράμμισες και εσύ,

0: πονηρή τορική. Mm-hmm. Και ακολουθούν βεβαίως πιο ήπιες κινήσεις στο πεδίο προς το παρόν τουλάχιστον.
1: Και ελπίζουμε να μείνει εκεί, για να μας ειλικρινείς, επί του πεδίου δεν χρειάζεται τίποτε περισσότερο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Στο άλλο μέτωπο, το ανοιχτό μέτωπο με την Άγκυρα, αυτό της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, η θέση της Αθήνας παραμένει ξεκάθαρη με όλους τους τρόπους. Οι υπουργοί και με οποιαδήποτε αφορμή τονίζουν ποια είναι η θέση αυτή. Εδώ έχουμε τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον κύριο Σταύρο Παπασταύρου, μίλησε στον Sky. Δήλωσε ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να ζητήσει την άδεια της Τουρκίας για την πόντιση του καλωδίου.
2: Οι Τούρκοι ζητάνε να ζητηθεί η άδειά τους. Δεν επρόκειτο και δεν πρόκειται ποτέ να γίνει. Δεν υπάρχει καμία αιτιολογική βάση για να ζητηθεί άδεια και αυτό δεν προβλέπεται από το Διεθνές Δίκαιο. Κατηγορηματικά δεν υπάρχει περίπτωση εμείς ή κανένας άλλος από την πατρίδα μας να ζητήσει άδεια από την τουρκική πλευρά. Το στοιχείο της ενημέρωσης προφανώς έχει πολύ μεγάλη διαφορά από το οποιαδήποτε μορφή να ζητήσει την άδεια κάποιου για κάτι το οποίο δεν δικαιούται.
1: Την αυξημένη ένταση από την πλευρά της Άγκυρας σχολίασε σήμερα και ο Μάκης Βορύδης, συνδέοντάς την με μια σειρά ελληνικών επιλογών από το εξοπλιστικό πρόγραμμα και την ενεργειακή πολιτική, που μόλις ακούσαμε και τον αρμόδιο υπουργό, μέχρι τη στρατηγική συνεργασία με τη Γαλλία και το Ισραήλ.
3: Υπάρχει μια αυξημένη νευρικότητα στην Τουρκία. Για αυτά ακριβώς για τα οποία κατηγορούμαστε από μια ορισμένη πλευρά που κάνουμε στην Ελλάδα. Γιατί αυτό το μεγάλο πρόγραμμα των εξοπλισμών στην πραγματικότητα διαμορφώνει έναν άλλο συσχετισμό αμυντικό. Mm-hmm. Έχουμε μια εξαιρετικά ενεργητική εξωτερική πολιτική. Δεν την έχουν εκνευρίσει οι εξορίξεις. Mm-hmm. Η σχέση με το Ισραήλ, η στρατηγική mm-hmm. σχέση mm-hmm. με το Ισραήλ, η στρατηγική σχέση με τη Γαλλία δεν δημιουργούν ένα καινούριο περιβάλλον.
1: Και μέσα σε όλο αυτό λοιπόν η Άγκυρα, σε αυτό το περιβάλλον που περιέγραψε με τον δικό του τρόπο ο Μάκης Βορύδης, επαναφέρει στο προσκήνιο και την ιστορία. Νέα ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών για τα γεγονότα της μικρασιατικής καταστροφής. Ο Μανώλης Κωστίδης είναι μαζί μας και τον ευχαριστώ θερμά. Μανώλη, θα μπορούσα να σου κάνω το ερώτημα γιατί τώρα, γιατί επαναφέρει και με τέτοιο τρόπο το συγκεκριμένο ζήτημα, αλλά πες μας πρώτα τι ακριβώς έχει συμβεί.
4: Το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας, και αυτό είναι το εντυπωσιακό που συνήθως θα πρέπει να ρίχνουν στόνους οι διπλωμάτες, πάντα βρίσκουν ίσως, δημοσιοποίησε ένα μήνυμα στο X, όπου βάζει κάποιες φωτογραφίες και λέει ότι πως αυτά είναι ντοκουμέντα, όπως σας το λέω, της φαγής που έχουν κάνει οι Έλληνες πριν από 100 χρόνια στην περιοχή της Προύσας, όταν κατέλαβαν την Ανατολία, λένε χαρακτηριστικά, και δίνουν κάποια ντοκουμέντα. Παρόμοια ανακοίνωση είχε βγάλει και πριν από 2 ημέρες, κατηγορώντας την Ελλάδα για εγκλήματα που είχε διαπράξει πριν από το 1919 μέχρι το 1922 στην Ανατολία. Ένας πραγματικά περίεργος τρόπος δημοσιοποίησης μηνυμάτων. Βέβαια, το κλίμα είναι κακό, πολύ κακό. Αυτό το δείχνει και αυτό το μήνυμα. Όπως και οι δηλώσεις του εκπροσώπου του κυβερνώντος κόμματος, του Ομέρ Τσελίκ, χθες το βράδυ, όπου υποστήριξε ότι η Ελλάδα έχει στόχο μαζί με το Ισραήλ να περικυκλώσει την Τουρκία. Ότι ο Μητσοτάκης θέλει να φωτογραφίζεται με τον Ναζί Νετανιάχου, όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, και ότι αυτές οι προσπάθειες θα αποτύχουν γιατί η Τουρκία έχει μεγάλη ισχύ. Πραγματικά αυτό δείχνει ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά, γιατί ακριβώς πριν μια εβδομάδα ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε ζητήσει την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών,
1: ναι,
4: και είχε στείλει και ένα μήνυμα για τον Καστελόριζο, λέγοντας ότι από το ΚΑΣ θα ακουστεί η φωνή μας. Σήμερα πάει ο Μητσοτάκης στο Καστελόριζο.
1: Και θα μας τα πει σε λίγο ο Γιάννης Καντέλης. Έχεις δίκιο. Υπάρχει περίπτωση όλη αυτή η ρητορική που ανεβαίνει να έχει να κάνει με τα ισχυρά και όλα σενάρια των προώρων εκλογών? Δηλαδή, εσωτερικά, μιλάει και εσωτερικά ο Ερντογάν στο ιστορικό
4: κοινό. Μιλάει και εσωτερικά, δεν θα διαφωνήσουμε. Σαφώς, γιατί αυτό πολύ σωστά το παρατήρησες, διότι ο Ερντογάν χτες, για πρώτη φορά, επειδή μίλησε από καρδιάς, ήταν στη γενέτειρά του, στην πατρίδα του, στη Ριζούντα, εκεί μίλησε στον κόσμο και είπε να συσπηρωθούμε τώρα που πλησιάζουν οι εκλογές. Οι εκλογές κανονικά θα γίνουν το Μάιο του 28. Εμείς αυτό γνωρίζουμε. Κάτι παραπάνω, μάλλον ξέρει ο Πρόεδρος.
1: Ναι. Έπαιξε και μπάσκετ ο Πρόεδρος και όλο τυχαίως και αυτός κέρδισε. Ο Τραμπ κερδίζει πάντα στο γκολφ, ο Ερντογάν στο μπάσκετ.
4: Κοίταξε, Χριστίνα. Άμα χάσει ο πρόεδρος, τα πράγματα δεν θα πάνε καλά.
1: Κανείς δεν θέλει να αφήσει τον πρόεδρο να χάσει ή να βγει νικητής δίπλα στον πρόεδρο. Νομίζω ότι ούτε εγώ θα το έκανα. Μανώλη,
4: ούτε
1: σε ευχαριστώ.
4: Εγώ, πίστεψε με, για χαρά.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και μέσα από το κλίμα λοιπόν, και καλά μας το ανέφερε ο Μανώλης, ο Πρωθυπουργός θα πραγματοποιήσει μια επίσκεψη με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Μεταβαίνει στο ακριτικό κατάλους δίπλα στην Τουρκία. Καστελόριζο. Γιάννης Καντέλης.
0: Καλό μας ημέρα, Χριστίνα. Με τον κύριο Μητσοτάκη

0: να φτάνει σήμερα το βράδυ στο νησί και να αύριο να έχει στο πρόγραμμά του την παρουσία του σε έργα και υποδομές του νησιού μια μικρή περιοδία και την Κυριακή την παρουσία του στις εκδηλώσεις για την απελευθέρωση στα 83 χρόνια από την απελευθέρωση του Καστελόριζου. Τώρα, προφανώς την περίοδο την οποία γίνεται αυτή η επίσκεψη του κ. Μητσοτάκη έχει πολλούς συμβολισμούς. Από τη μία προφανώς αποτελεί και ένα μήνυμα για τα εθνικά θέματα, για την διασφάλιση κυριαρχίας της χώρας και τον κυριαρχικό της δικαιωμάτων σε μια στιγμή όπου η ένταση με την Τουρκία ανεβαίνει. Ωστόσο από την κυβέρνηση θέλουν να δώσουν και ένα επιπλέον μήνυμα, διότι είναι μια επίσκεψη που είχε προγραμματιστεί από τα μέσα του Αυγούστου και ο στόχος είναι να δείξει ότι η Ελλάδα έχει φύγει από την εποχή των μνημονίων, των δυσκολιών, εκεί όπου πρώτη φορά ακούσαμε για μνημόνια το 2010 με την επίσκεψη του Γιώργου Παπανδρέου και πλέον περνάει σε μια φάση ανάπτυξης και ευημερίας βγαίνοντας από μια πολύχρονη στενοπό. Και αυτό δένει και με το προεκλογικό αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη Καντέλης, λοιπόν, για αυτό το κομμάτι των εξελίξεων. Και να αλλάξουμε θέμα και να πάμε στις τιμές των καυσίμων. Ο πόλεμος εννοείται μένεται. Ο Τραμπ, το ακούσαμε και νωρίτερα, δεν δηλώνει αμετανόητος. Δεν ξέρει καν τι λέξη σημαίνει η λέξη μετάνοια, έστω και αν του κοστίσει στις ενδιάμεσες εκλογές. Το θέμα είναι όλο αυτό και όλο αυτό, τι κοστίζει στη δική μας τη θέση. Οι τιμές των καυσίμων. Ο Νίκος Φιλιππίδης είναι μαζί μας. Να δούμε τι γίνεται με τις τιμές στο πετρέλαιο. Για να είμαι ειλικρινής, εκεί που θα κάνω τώρα ίσως ένα Νίκο άλμα λογικής, ναι. Εκεί που θα έπρεπε συνεχώς ξαφνικά να κληθούμε για τις τιμές της ενέργειας, το πράσινο, κόκκινο, κίτρινο τιμολόγιο, να μπούμε εμείς οι ερευνητές, τώρα αρχίζουμε και ψάχνουμε να δούμε τι γίνεται πραγματικά, τι γίνεται με τις τιμές στο πετρέλαιο. Ποια είναι η εικόνα τώρα? Και γιατί ακούσαμε εδώ στον ΣΚΑΕ τον Υπουργό Περιβάλλοντος, τον κύριο Παπασταύρου, να λέει ότι εφόσον χρειαστεί η κυβέρνηση θα παρέμβει. Θα ακούσουμε το ηχητικό μετά, αλλά θέλω να πεις τι γνωρίζεις, τι σημαίνει αυτό ότι άμα χρειαστεί η κυβέρνηση θα παρέμβει, πότε θα χρειαστεί, αν υπάρχει ένα τέτοιο όριο και ποια μέτρα ενδεχομένως βρίσκονται στο τραπέζι.
2: Ναι, η κυβέρνηση Χριστίνα, καλησπέρα. Φαίνεται δεν είναι έτοιμη να παρέμβει. Ξεκάθαρα δεν είναι έτοιμη. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος είπε ότι παρακολουθούμε την κατάσταση και ιδιαίτερα μας προβληματίζει, είπε, το πετρέλαιο θέρμανση που θα βγει πάνω από 1,80, άλλοι λένε πάνω από 1,90. Σε τιμές, τέλος πάντων, σε σχέση με το 1,05 που άνοιξε πέρσι και έκλεισε στο 1,80, καμία σχέση. Το 1,05 απέχει πάρα πολύ από τα φετινά επίπεδα. Στην κυβέρνηση δεν είναι έτοιμοι και παρακολουθούν. Τώρα τι παρακολουθούν όταν ανεβαίνει η αμόλυβδη? 1 με 2 λεπτά την ημέρα, επαναλαμβάνω, η μέση τιμή. Δεν λέω γενικά σε ένα βενζινάδικο κάπου. Okay. Η μέση τιμή χώρας κάθε μέρα παίρνει 1 ή 1,5 λεπτό. Σήμερα είναι η τιμή στα 2,12, η μέση τιμή χώρας ήταν κοντά στο 1,70 κάτι το 28 Φεβρουαρίου, όταν ξεκίνησε η πρόσφατη περιπέτεια, το νέο σκηνικό στην πετρελαϊκή κρίση. Το ντίζελ αντίστοιχα είναι στο 2,07, μαζί ανεβαίνει και το υγραέριο παρεμπιπτόντος. Το πετρέλαιο θέρμανση είπαμε που θα βγει. Το φυσικό αέριο ανεβαίνει 120% μέσα σε ένα εξάμηνο, βρίσκεται στα 80 ευρώ ανά μεγαβατόρο και επηρεάζει την τιμή του ρεύματος, που ήδη μέσα στο πρώτο δεκαήμερο σε μέσα επίπεδα του Σεπτεμβρίου είναι κατά 20% αυξημένη σε σχέση με τα μέσα επίπεδα του Αυγούστου. Βλέπουμε ξαφνικά 180 η μεγαβατόρα στη χοντρική καθημερινά και φαίνεται ότι είναι μια τάση που δύσκολα θα ανακοπεί, γιατί και επιβαρύνοντας τον πληθωρισμό και φέρνοντας οι κεντρικές τράπεζες, όπως έκανε χτες η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, σε αύξηση των επιτοκίων. Δηλαδή μαζί ανεβαίνει και το κόστος του χρήματος. Τώρα η κυβέρνηση, τι μπορεί να κάνει η κυβέρνηση? Τώρα πρώτα, οι τιμές που ανέφερα είναι με την επιδότηση την κυβερνητική και την επιδότηση των διελιστηρίων, η οποία βρίσκεται και αν δεν υπήρχε θα βλέπαμε τιμές επίσημα, μέσες τιμές χώρας πάνω από 2,25. Αντιλαμβάνεσαι ότι δεν μπορούμε να συζητήσουμε σε αυτά τα επίπεδα για συγκράτηση του πληθωρισμού. Όλα αυτά θα περάσουν στις τιμές των υπηρεσιών, στις τιμές των τροφίμων, το μεταφορικό κόστος επιβαρύνεται και επιβαρύνει πάρα πολύ. Ναι. Αυτό που περιμένουν στην κυβέρνηση ενδεχομένως και δείχνουν να έχουν ευνηδιαστεί όπως και όλη η υπόλοιπη Ευρώπη είναι ότι δεν περιμένανε ότι θα έχει τέτοια δρυμύτητα η κατάσταση ειδικά στο πετρέλαιο και το φυσικό αέριο μέσα στο Σεπτέμβριο. Πιστεύανε ότι σταδιακά ξεμπερδέψαμε, ξεμπερδεύουμε εκεί στις αρχές Ιουλίου, τέλη Ιουνίου όταν άρχιζε το πολεμικό μέτωπο στο Ιράν να υποχωρεί. Αυτός ο ευνηδιασμός φαίνεται ότι θα τον πληρώσουμε για ένα διάστημα σημαντικό, μέχρι να το πάρει απόφαση πρώτα η Ευρώπη, πρέπει να χαλαρώσει τα δημοσιονομικά, και μετά η κυβέρνηση, ώστε να συγκρατηθούν τιμές στο μέτρο του δυνατού.
1: Αν πάρουμε πάντως τις μετρητής, γιατί ποτέ δεν κρίσαμε τον Ντόναλντ Τραμπ, ότι δεν ξέρει τι σημαίνει η λέξη μετάνοια, ότι δεν μετανιώνει και ότι ο πόλεμος θα συνεχίσει και έχουμε
2: και προστά... δίνει και 5.000 δολάρια σε κάθε Αμερικανό.
1: Βεβαίως, αλλιώς,
2: αν πάρετε.
1: Αλλιώς την κόλαση να πάτε. Το είπε και αυτό.
2: Καλά, θα γίνει και αυτό τώρα.
1: Δηλαδή, υπάρχει μια δική του.
2: Όσοι δεν πάρουν τα 5.000 δολάρια.
1: Ναι, εννοείται. Όσοι δεν πάρουν τα 5.000. Ναι, ναι. Είναι σωστό αυτή η παρατήρηση. Έπρεπε να είμαι και εγώ πιο σωστή και πιο σαφής να τα διευκρινίσουμε. Λοιπόν, άρα μέχρι και τον Νοέμβριο προβλέπεται έτσι. Και νομίζω ότι περισσότεροι αυτό που κοιτάζουν κάνουν επίκληση στον καλό καιρό της Ελλάδας, το ζεστό καιρό, για να καλύψουμε τουλάχιστον το θέμα της θέρμανσης. Γιατί το θέμα της μετακίνησης, έτσι όπως περιέγραψες και τις τιμές, μέση χώρας 2,12, όταν τον, να επαναλάβω, το Φεβρουάριο ήταν 1,70, είναι πάρα πολύ, είναι πάρα πολύ και έχει και διάρκεια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο. Ο Νίκος Φωτίος, λοιπόν, στην ανάλυση, και ο κύριος Παπασταύρου εδώ, τι είπε για την παρέμβαση στην Αγγλία.
3: Έχουμε αποδείξει στο παρελθόν και στην πράξη ότι οποτεδήποτε χρειάστηκε, και αυτή τη στιγμή προφανώς με τις τιμές αυτές μπαίνουμε σε τέτοια κατεύθυνση, στηρίζουμε την κοινωνία και δεν αφήνουμε κανένα πίσω. Η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης είναι σχεδόν 65% πάνω από πέρσι. Δεν θέλω να το προσδιορίσω αυτή τη στιγμή τον τρόπο με τον οποίο θα ενισχύσουμε, αλλά δεν θα αφήνουμε κανένα μέρος της κοινωνίας πίσω.
1: Και μέσα σε όλα αυτά, πραγματικά μέσα σε όλα αυτά, πρώτο κουδούνι σήμερα. 1.000.000 πόσους 250.000 μαθητές. Γέμισαν οι αυλές, ξανά, οι αγιασμοί το πρωί. Μια καινούργια σχολική χρονιά ξεκίνησε. Χαμόγελα, είναι υπομονησία για κάποιους. Λίγο περισσότερο άγχος για κάποιους άλλους. Και μια ξεχωριστή πρώτη μέρα για τα πρωτάκια, αλλά φυσικά και για τους γονείς τους.
4: Μ' αρέσει το σχολείο. Πολύ.
5: Μας αρέσει. Το διάλειμμα. Η ανάγνωση και η αντιγραφή.
6: Δεν έχω νόμος. Θα μπει και αυτή σε ένα πρόγραμμα σε όλα τα παιδάκια και θα βρούμε και στις δουλειές μας.
7: Τα παιδιά νιώθουν όμορφα. Ενώ περνάγαν καλά στις διακοπές, κάποια στιγμή θέλανε να γυρίσουν στο σχολείο για να ξαναβρούν τις παρέες τους. Πιστεύω θα πάει καλά η σχολική χρονιά.
1: Οι ωραίες, οι υπέροχες φωνές. Πάντα των πιτσιρικάδων σου φτιάχνουν τη διάθεση, για να είμαστε ειλικρινείς. Η Δήμητρα Σέκη, λοιπόν, παρακολούθησε την πρώτη μέρα του σχολείου. Είναι μαζί μας.
8: Το πρώτο κουμπούνι για τη νέα σχολική χρονιά έγιναν οι καθιερωμένοι αγιασμοί. Οι μαθητές παρέλαβαν τα βιβλία τους, ενημερώθηκαν και για το νέο σχολικό πρόγραμμα. Οι γονείς μας είπαν ότι είναι ιδιαίτερα χαρούμενοι που τα παιδιά επιστρέφουν στο σχολείο και μπορούν πλέον να κάνουν τις δουλειές τους. Ελπίζουν να κυλήσει ομαλά η χρονιά, και οι μαθητές ήταν χαρούμενοι επειδή ήταν τους φίλους τους. Τώρα να πούμε ότι ο Πρωθυπουργός παρευρέθηκε στο δεύτερο δημοτικό σχολείο Άνω Λιωσίων. Στην Κρήτη βρέθηκε η Υπουργός Παιδείας, η κυρία Ζαχαράκη, για να επισκεφθεί σχολεία όλων των βαθμίδων. Το σημαντικό είναι ότι τη νέα σχολική χρονιά θα έχουμε επιπλέον 5.259 νέους εκπαιδευτικούς γενικής εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής, και θα έχουμε και αλλαγές και φακή ηλικία, ουσιαστικά με πιο υγιεινές επιλογές, χωρίς κορισμένα λιπαρά, ζάχαρη και αλάτι.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Υπουργός όντως σήμερα έδωσε αριθμούς. 14.000 σχολεία, 145.000 μόνιμοι εκπαιδευτικοί, περίπου 30.000 αναπληρωτές που έχουν ήδη προσληφθεί. Είπα όμως ότι έχουμε και μια δεύτερη φάση προσλήψεων, με περισσότερες από 6.000 να είναι αυτές προσλήψεις αναπληρωτών. Άρα, αν θέλουμε να διαβάσουμε τους ίδιους αριθμούς που έδωσε ο Υπουργός, ναι, μεν χτύπησε το πρώτο κουδούνι, ναι, μεν έχουμε προσλήψεις και στελέχωση. Για κάποιους, λοιπόν, όμως υπάρχει μια άλλη ανάγνωση, ότι θέλουμε άλλους 6.000. Το θέμα είναι, λοιπόν, σε ποιες περιοχές και σε ποιες ειδικότητες υπάρχουν ακόμη ανάγκες και πόσο γρήγορα θα καλυφθούν. Κρατάμε το Σεπτέμβριο, τέλος Σεπτεμβρίου, που είπε ο Υπουργός. Θα μείνουμε στα θέματα του σχολείου. Πρώτη μέρα, λοιπόν, σήμερα. Πρώτη μέρα στους δρόμους για εκατοντάδες σχολικά λεωφορεία. Η Σοφία Γαλάνη είναι μαζί μας. Να δούμε, Σοφία, καλώς μεσημέρι. Έγιναν έλεγχοι για την ασφαλή μεταφορά των μαθητών, το Α και το Μ. Πες μου που επικεντρώθηκαν και πες μου τι έδειξαν.
9: Είχαμε όντως σαρωτικούς ελέγχους σήμερα από τα ξημερώματα, Χριστίνα, και ακριβώς για να διασφαλιστεί ότι οι μεταφορές των μαθητών δεν θα έχουν οποιοδήποτε απρόοπτο. Με αφορμή το πρώτο κουδούνι, φυσικά, στήθηκαν πολλά μπλόκα σε κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής. Στο μικροσκόπιο μπήκε η αυστηρή τήρηση καθενός των κανόνων ασφαλούς μετακίνησης. Εκεί είχαμε και την συμμετοχή κλιμακίου της Περιφέρειας Αττικής. Πρώτα απ' όλα την κατάσταση των ελαστικών. Πώς είναι τα ελαστικά? Έχουμε δει ούκο λίγες φορές, φθαρμένα ελαστικά, μπαλωμένα ελαστικά. Δεν είναι λίγα τα περιστατικά που έχουμε δει στο παρελθόν.
1: Το οποίο ξέρουμε ότι με το πρώτο πρωτοβρόχι, ούτως ή άλλως το οδόστρωμα είναι ολίσθηρο, γιατί πέφτουν οι πρώτες βροχές και φεύγει όλη αυτή η γλίτσα. Άμα δεν είναι σωστό το ελαστικό ή άμα έχει πάρα πολύ ζέστη, μία από τα ίδια.
9: Ακριβώς. Την ισχύ του δελτίου κταίου, επίσης πολύ σημαντικό, έχουμε δει και αυτού του είδους τις παραβάσεις στο παρελθόν.
1: Ναι, έχουμε οδηγούς με δίπλωμα, γιατί επίσης το έχουμε δει ότι έχουν οδηγεί χωρίς διπλώματα.
9: Πάρα πολλές φορές. Mm-hmm. Και ειδικά στο παρελθόν αυτές οι περιπτώσεις είχαν καταγγελθεί και μετά έπρεπε να επέμβει το κράτος και να γίνει το περαιτέρω. Η ηλικία του οδηγού. Το έχουμε δει και αυτό. Δηλαδή να είναι σε θέση. Να είναι σε θέση ο οδηγός, να έχει την αντιληπτική ικανότητα που χρειάζεται ώστε να μεταφέρει τα παιδιά με ασφάλεια. Επίσης, η κατοχή πιστοποιητικού επαγγελματικής ικανότητας. Mm-hmm. Κάτι το οποίο και στο παρελθόν κάπου είχαμε κενά. Τώρα θα πρέπει να είναι καταρτισμένος και να έχει και τις απαραίτητες άδειες. Ταχογράφος επίσης, απαραίτητο.
1: Για την ταχύτητα.
9: Ακριβώς. Για να ελέγχεται η ορθή λειτουργία. Εκεί να πούμε ότι έχουμε και αυστηρά πρόστιμα, ειδικά για την έλλειψη σε ταχογράφο. Έχουμε πρόστιμο 350 ευρώ, αν εντοπιστεί οποιοδήποτε θέμα, και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για διάστημα 30 ημερών και των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος. Είναι πλέον αυστηρότερα και τα πρόστιμα σε αυτή την περίπτωση.
1: Αυτά είναι σε τι ελέγχονται? Τσίμπησαν σήμερα τίποτα? Είχαμε κάποιο αποτέλεσμα ή απλώς ήταν πρώτη μέρα, ας το πούμε, αναγνωριστική?
9: Αναγνωριστική, αλλά σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που έχουμε, φαίνεται ότι υπήρξε συμμόρφωση. Δεν είχαμε σοβαρά περιστατικά. Τουλάχιστον από την πρώτη επικοινωνία που είχαμε και με το κλιμάκιο της Περιφέρειας Αττικής, φαίνεται ότι συμμορφώνονται οι οδηγοί. Από εκεί και πέρα, επίσημα στοιχεία ακόμα δεν έχουν βγει. Αλλά είχαν σε γενικές γραμμές, είναι θετικά. Μάλιστα. Τα πρώτα αποτελέσματα.
1: Κάτι είναι αυτό. Θέλω να μείνεις μαζί μας πριν φύγεις. Έχεις ένα απίστευτο περιστατικό να μας πεις, για ένα απίστευτο περιστατικό. Δορυφονηπιακός σταθμός Δήμου Δάφνη Σιμητού. Τι έγινε εκεί?
9: Λοιπόν, εκεί έγινε κάτι απίστευτο πραγματικά. Ένας υπάλληλος, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για την παρασκευή του φαγητού, το οποίο σερβίστηκε το μεσημέρι, ήταν το μεσημεριανό γεύμα, το οποίο προοριζόταν για τα παιδιά αλλά και για τους εργαζόμενους του Δορυφονηπιακού σταθμού του Δήμου Δάφνη Σιμητού, αντί για το ξύδι, έβαλε μια ποσότητα υγρού για το πλυντήριο πιάτων. Τώρα, το πώς έγινε αυτό, να μπερδέψεις το ξύδι.
1: Και πού ήτανε και σε τι συσκευασία ήταν. Μου θυμίζει λίγο τη γιαγιά μου τα παλιά που έβαζε μέσα σε απορρυπαντικό στο μπουκαλάκι, έβαζε εκεί ξύδι για να το χρησιμοποιεί στον καθαρισμό της στην κουζίνα. Εκείνα τα χρόνια τα παλιά. Τώρα δεν ξέρω τι έχει συμβεί εδώ. Με αποτέλεσμα τι?
9: Το έβαλε μέσα στο φαγητό. Βέβαια, με το που σερβιρίστηκε το φαγητό, φαίνεται ότι οι εργαζόμενοι κατάλαβαν αμέσως ότι κάτι δεν πήγαινε καλά με το φαγητό. Δηλαδή, στα πρώτα στάδια, όταν μόλις είχε ξεκινήσει η διαδικασία, κάτι κατάλαβαν ότι δεν πήγε καλά, σταμάτησε αμέσως η σύντηση. Τώρα, σύμφωνα πάντα με την ενημέρωση από τον Δήμαρχο, ο οποίος μίλησε και στην τηλεόραση του Sky, θα τον ακούσουμε σε λίγο, μόλις είχαν προλάβει να καταναλώσουν κάποιες μπουκές τα παιδιά. Δεν είχαμε δηλαδή απρόπτα. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, όπως καταλαβαίνει, σήμερα συναγερμός, τηρήθηκε το πρωτόκολλο, πήγαν όλα τα παιδιά για προληπτικές εξετάσεις στα νοσοκομεία παιδών και κάποια σε ιδιωτικά νοσοκομεία. Δεν φαίνεται να είχαμε κάποιο πρόβλημα, ευτυχώς, γιατί θα μπορούσαμε να έχουμε πολύ χειρότερα αποτελέσματα, Χριστίνα. Εδώ πέρα. Σε κάθε περίπτωση έχει γίνει αναστολή των καθηκόντων του υπαλλήλου του συγκεκριμένου. Διεξάγεται και η προβλεπόμενη ένορκη διοικητική εξέταση. Αλλά πραγματικά ένα περιστατικό που ανησύχησε πάρα πολύ και τους γονείς, όπως καταλαβαίνεις, οι οποίοι έτρεχαν πραγματικά να δουν τι συνέβη με τα παιδιά τους. Ευτυχώς δεν συνέβη κάτι χειρότερο. Μπορούμε, αν θέλεις, να τον ακούσουμε κιόλας.
1: Πολύ ωραία. Είναι ο κύριος Νίκος Τσιλίφης, ο Δήμαρχος Δάφνης Σιμητούς. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Σοφία.
10: Ευτυχώς έγινε άμεσα αντιληπτό την ώρα που ξεκίνησε η σύντηση. Πρόλαβαν τα παιδιά να έχουν δοκιμάσει κάποια καθόλου, κάποια μία, δύο κουταλιές, ενδεχομένως τρεις από το φαγητό. Ενεργοποιήθηκε άμεσα το πρωτόκολλο. Πήγαν όλα προληπτικά σε διάφορα νοσοκομεία και στο Αγλαία Κυριακού το Παίδων, αλλά και σε κάποια ιδιωτικά θεραπευτήρια. Ευτυχώς και οι υπάλληλοι που δοκίμασαν είναι όλοι καλά στην υγεία τους.
1: Είναι η ώρα και να κάνουμε τη σύνδεση με την Deutsche Welle Διεθνείς Ειδήσεις.
11: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. 25 χρόνια από τις πολύ νεκρές επιθέσεις στους δίδυμους πύργους, εκδηλώσεις μνήμης σε Αμερική και Ευρώπη.
12: Συζήτηση για τον προϋπολογισμό στη Γερμανική Βουλή. Απαραίτητες οι αλλαγές στο συνταξιοδοτικό, λέει Υπουργός Εργασίας. Επανέρχεται στο Βρετανικό Κοινοβούλιο η υποβοηθούμενη ευθανασία, ενδοκυβερνητικές αντιδράσεις. Είναι ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Μέρισμα Τραμπ είναι ο νέος όρος στο πολιτικό λεξιλόγιο της Αμερικής. Μιλώντας στο συνέδριο των Ρεπουμπλικανών στο Ντάλλας, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποσχέθηκε ούτε λίγο ούτε πολύ ότι αν το κόμμα του κερδίσει τις ενδιάμεσες εκλογές για το Κογκρέσο το Νοέμβριο, κάθε ενήλικος Αμερικανός θα εισπράξει από $5,000. Στο μεταξύ, ο αντιπρόεδρος J.D. Vance, μιλώντας και αυτό στο συνέδριο, προχώρησε σε καταμέτωπον επίθεση εναντίον των δημοκρατικών. «Είναι το κόμμα του μίσους», ανέφερε, «είναι το κόμμα που περιφρονεί τους ανθρώπους που έχτισαν την Αμερική». Στο Γερμανικό Κοινοβούλιο ολοκληρώνεται σήμερα η συζήτηση στην Ολομέλεια για τον προϋπολογισμό του 2027. Η Υπουργός Εργασίας Μπέρμπελ Μπάς δήλωσε για μία ακόμη φορά ότι δεν υπάρχει εναλλακτική λύση στην συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση που προωθεί η κυβέρνηση του καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτς. Θα ακολουθήσει συζήτηση στις κοινοβουλευτικές επιτροπές και η ψήφιση στην Ολομέλεια αναμένεται τον Δεκέμβριο. Δεν αποκλείεται νέα άνοδος επιτοκίων στην Ευρωζώνη, δηλώνει ο πρόεδρος της Bundesbank Joachim Nagel στο δίκτυο CNBC. Μάλλον απεσιόδοξες προβλέψεις από την Christine Lagarde. Όσον αφορά τον πληθωρισμό, τα πράγματα θα γίνουν χειρότερα πριν αρχίσουν να γίνονται καλύτερα, λέει η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, το CDF. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Σύντομες ειδήσεις. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 60 τραυματίστηκαν από ρωσική επίθεση με πυράβλους σε εμπορικό κέντρο της πόλης Παύλοχραντ στην Ανατολική Ουκρανία. Νέες επιθέσεις με πολλούς τραυματίες και στο Κίεβο. Την πρώτη του επίσημη επίσκεψη στη Γερμανία πραγματοποιεί ο πρόεδρος των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, Μοχάμεντ Μπιν Ζαγέτ Αλ Ναχιάν. Όπως έγινε γνωστό, στο περιθώριο της επίσκεψης, τα Εμμυράτα προγραμματίζουν επενδύσεις 40 δισεκατομμυρίων ευρώ στη Γερμανία. Ήταν ειδήσεις της Deutsche Welle.
1: Λοιπόν, αυτά με την Deutsche Welle και τις διεθνείς ειδήσεις. Πάμε στα αθλητικά. Δημήτρης Βάλσαμος είναι μαζί μας.
13: Χαίρετε, χαίρετε. Λοιπόν, είχαμε χθες το ξαναβόλης παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά για την πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Κέρδισε με 3-1 ο Παναθηναϊκός και αυτή τη στιγμή είναι στην πρώτη θέση. Ακολουθεί Σαββατοκύριακο φυσικά κανονικά με την τέταρτη αγωνιστική. Να πούμε επίσης ότι στο κύπελο τελευταίο παιχνίδι για την δεύτερη αγωνιστική της. Για τις δεύτερες αγωνιστικές μάλλον της League Phase, ναι, Αστέρας Άρης χθες στο 1-1. Σήμερα εδώ από τον Sky ζωντανά το τουρνουά της Κύπρου που συμμετέχει ο Ολυμπιακός και ο Άρης στις 6 και στις 9 το απόγευμα και το βράδυ αντίστοιχα. Ο Άρης παίζει με την Μακάμπη και ο Ολυμπιακός με τον Ερυθρό Αστέρα, η τελική μικρός και μεγάλος την Κυριακή, ενώ στο Champions League χθες μπορούμε να σταθούμε εκτός από τις εύκολες νίκες της United και της Bayern με Μπακού και Μπόντο Γκλίμτ αντίστοιχα, της Αμπάχ, στον γκολ του Τάσου Ντουβίκα, ο οποίος σκόραει για πρώτη φορά στο Champions League με την Κόμο, η οποία κέρδισε 4-1 τη Λειψία.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη.
14: Επόμενος.
15: Ναι, ναι.
14: Χαμήλωσε, ρε φίλε, το ραδιόφωνο.
15: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
14: Τώρα προκαλείς, λέγε.
15: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
14: Τι δελτίο, τον 12?
15: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
14: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
15: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
14: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
16: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το κεντρικό μαγαζίνο του Sky 100,3 ολοκληρώθηκε. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με την Δέσποινα Χριστοπούλου. Σε εμάς, καλό μεσημέρι, καλή συνέχεια.
17: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
18: Το Rave Πανηγύρι από το Vodafone CU ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 6.30 στην πλατεία Κοντζιά. Φέτος το κάνουμε παράδοση και για ακόμα μια χρονιά φέρνουμε τους καλύτερους. Στα DEX, 11 Athens, Yucatan, Massamour, Θένα και Ρίτα. Η θρύλη της τέκνο για πρώτη φορά στο ίδιο stage σε ένα line-up που απλά δεν χάνεται. Το Rave Πανηγύρι Volume 2. Φέτος το Rave γίνεται παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Έλα νωρίς, γιατί αν γεμίσει, γέμισε. Περισσότερες πληροφορίες στο VodafoneCU.gr. CU. Ζούμε στο full.
19: Time out για Θράκων.
20: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
19: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
20: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
21: Θεία, πού ήσουν?
22: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
21: Μάλιστα.
22: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
21: Α, ωραία.
22: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί, και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
21: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
22: Θα σου πω σε 6 μήνες.
23: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Προτέρια χωρίς επιβάρυνση. Προτέρια, η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
24: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
25: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελής Χέρι Μάνθο Αχαΐα στο κιλό τώρα μόνο 10 και 65. Χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό τώρα μόνο 4 και 99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
26: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
27: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
26: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
27: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε μανιφίκ.
28: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
29: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
30: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ.
31: Nova 931. Η ώρα είναι 3.
32: Nova 931.
33: Οι επιδόσεις σου σημειώνουν ανωδική πορεία.
34: Οι στόχοι σου στέφονται με επιτυχία.
33: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία.
34: Όλα τα μαθήματα κατεύθυνσης και γενικής παιδείας σε ολιγομελή τμήματα.
33: Ακόμη, τμήματα ΤΕΕ, ταχύρυθμα και επαναληπτικά.
34: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Υπευθυνότητα, αξιοπιστία, με μεθοδικότητα και μελέτη.
33: Σε άμεση συνεργασία με το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης.
34: Με τη φροντίδα του ιδιαίτερου και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες των καιρών.
33: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Δρεμψίζης Ιωάννης, στην 28 Οκτωβρίου 101, Ξάνθη, και στο 254-10-63-704.
34: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Μαζί σου, χαράσουμε πορεία για την επιτυχία.
33: Λειτουργούν θερινά τμήματα γυμνασίου Λυκείου και τμήματα μετεξεταστέων.
35: Ήρθε η στιγμή να περασοκταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
36: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίο και διαπιστώστε τη διαφορά.
37: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κτέο Διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, Ιωταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictiodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
0: Ιδιωτικό Κτέο Διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
1: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
2: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
3: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
2: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
3: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
4: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα. Με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
5: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο...

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Με ζετοπολείο ταβέρνα Αμάλθια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Με ζετοπολείο Αμάλθια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το πού.
2: Ο Γιάννης Καντέλης και ο Αντώνης Ατζολέτος έρχονται στις 10 στον Sky 100,3. Οι δύο γνωστοί πολιτικοί συντάκτες θα σχολιάζουν και θα αναλύουν την πολιτική επικαιρότητα. Θα μεταφέρουν ρεπορτάζ από την κυβέρνηση και τα κόμματα, αλλά και θα μοιράζονται παραπολιτικά και δρόμενα από τα άγνωστα παρασκήνια της πολιτικής.
3: Sky 100,3
4: Nova Report με τον Γιώργο Κουτσουρλή. Τα γεγονότα της εβδομάδας, με όσους τα δημιούργησαν και ακόμη ό,τι περιμένουμε να γίνει. Nova Report. Κάθε Παρασκευή και Κυριακή στις 3.
5: Στο Nova 931 News Today.

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Πρώτη λοιπόν μέρα για το Nova Report. Είμαι ο Γιώργος Κουτσουρλής και θα τα λέμε μέχρι και τις 5 κάθε Παρασκευή. Εδώ επανήλθαμε. Χτύπησε λοιπόν το κουδούνι και για εμάς εδώ στο Nova 931 και για το Nova Report. Μέχρι και τις 5 λοιπόν ανασκόπηση νεότερα. Ξεκουραστήκαμε ένα μήνα και νομίζω ότι επανήλθαμε δρυμύτεροι και πιο δυνατοί, γιατί έχουμε νεότερα που θα τα λέμε όλο το χρόνο εδώ στο Nova Radio 931. www.novaradio.gr. Μου λείψε πάρα πολύ αυτό να το λέω, όπως και εσείς, γιατί μπορείτε και εκεί σε live streaming να μας ακούτε νύχθη μερών και καλά θα κάνετε. Σήμερα λοιπόν θέλω να πω κατευθείαν στο Zoom, θα έχουμε και τα νεότερα των ειδήσεων και για την πόλη μας αλλά και για την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, όπως κάνουμε κάθε φορά, όπως επίσης θα έχουμε και κοντά μας την πρόεδρο της ΕΚΠΙΖΟ, την κυρία Παναγιώτα Καλαποθαράκου, όπου θα μας πει για το κόστος των σχολικών ειδών, γιατί η νέα σχολική χρονιά ξεκινά και μαζί της όμως επιστρέφει, πολύ καλά γνωρίζουμε εμείς οι γονείς, και ένας προβληματισμός που αφορά χιλιάδες οικογένειες, δηλαδή το κόστος των σχολικών ειδών. Τσάντες, τετράδια, γραφική ύλη, σχολικά βοηθήματα για τα μεγαλύτερα παιδιά και όλα όσα χρειάζονται τα παιδιά που θα πρέπει λοιπόν να τα έχουν από την ερχόμενη Δευτέρα το πρωί στις τσάντες τους, οι οποίες λοιπόν και κάποιοι μαθητές, ξέρω, προμηθεύτηκαν ήδη τα σχολικά βιβλία, κάποιοι άλλοι δεν τα προμηθεύτηκαν, περιμένουν την Δευτέρα να δοθούν εξ ολοκλήρου όλος αυτός ο εξοπλισμός, έτσι, για την μάθηση για όλο αυτό το χρόνο, για να μάθουν το κάτι παραπάνω. Βέβαια, με τα κενά, τα προβλήματα και όλα αυτά στην παιδεία δεν σταματούν ποτέ και όλα αυτά θα τα δούμε εν καιρό στην εκπομπή μας εδώ στο Nova Report. Παραμείνετε συντονισμένοι στο Nova Radio 931 και νομίζω θα περάσουμε και καλά, γιατί μόνο ειδήσεις δεν θα έχουμε, θα έχουμε και πολύ ωραία πράγματα να λέμε και να περάσουμε ακόμη ένα μεσημέρι από εδώ και πέρα εδώ στο Nova Radio 931 και παρέα με τον Γιώργο Κουτσουρλή.

Πάμε να δούμε τώρα λοιπόν τις κυριότερες ειδήσεις Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Η επιστροφή μαθητών και δράσεις οδικής ασφάλειας με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Αστυνομικοί της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης πραγματοποιούν ενημερωτική δράση έξω από δημοτικά σχολεία με διανομή υλικού σε μαθητές και γονείς για την ασφαλή μετακίνηση. Στις τελευταίες ανακοινώσεις της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης περιλαμβάνονται συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών, διακίνηση μη νόμιμων μεταναστών, καθώς και υπόθεση καλλιέργειας και κατοχής ναρκωτικών στην περιοχή της Κομωτινής. Στον Εύρο τώρα, κλιμάκια του ΠΑΣΟΚ πραγματοποιούν περιοδίες σε Δίκαια, Ορεστιάδα, Διδημότυχο, Σουφλή και Αλεξανδρούπολη, με βασικά θέματα το δημογραφικό και την ανάπτυξη του νομού. Στην περιφέρεια παραμένει στο προσκήνιο η ανάγκη αντιπλημμυρικής προστασίας με αναφορές σε νέα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης στον Εύρο και στην περιοχή του Άρδα. Στην οικονομία τώρα, στα θέματα που απασχολούν στην περιοχή περιλαμβάνονται οι τιμές πετρελαίου, το κόστος θέρμανσης και τα μέτρα στήριξης, ενώ παραμένει επίκαιρη η συζήτηση για την ανάπτυξη και τις ανάγκες της Θράκης. Στην Αλεξανδρούπολη τώρα, στις πρόσφατες τοπικές ειδήσεις καταγράφεται η υπόθεση τριών συλλήψεων για παράνομη αλεία αχινών στην Αλεξανδρούπολη. Αυτές ήταν λοιπόν και οι ειδήσεις για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, και σιγά σιγά θα ξετυλίξουμε το κουβάρι για τα περαιτέρω και πιο συγκεκριμένα να πούμε για τις ειδήσεις που ακολουθούν.

0: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Χρήστος Χολίδης, πούλαμε.

0: Ο Λούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Nova Report με τον Γιώργο Κουτσουρλή. Μία εβδομάδα γεμάτη σκέψεις, ειδήσεις και στιγμές καταλήγει εδώ. Άνοιξε το ραδιόφωνο, χαλάρωσε και έλα στην παρέα μας. Γιατί οι καλύτερες κουβέντες γίνονται πάντα στον αέρα. Nova Report. Κάθε Παρασκευή και Κυριακή στις 3.
0: Στο Nova 931 News Today.
5: Μιλήσαμε λοιπόν για επιστροφή στα σχολεία και αυτό λοιπόν το οποίο ούτως ή άλλως προβληματίζει γονείς αλλά και εκπαιδευτικούς είναι για την οργάνωση αυτής της εκπαιδευτικής έτσι χρονιάς για το 26-27 που ξεκίνησε ήδη με τη συμμετοχή 1,27 εκατομμυρίων μαθητών και 146.000 μόνιμων εκπαιδευτικών σε 13.000 σχολικές μονάδες. Το δημογραφικό πρόβλημα επιβάλλει τη συγχώνευση, υποβάθμιση ή κατάργηση εκατοντάδων σχολικών μονάδων, ενώ παράλληλα ιδρύονται 10 νέες σχολικές μονάδες στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Το Υπουργείο προχωρά σε πάνω από 5.000 μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών και στοχεύει στην πρόσληψη περίπου 30.000 αναπληρωτών για την κάλυψη των αναγκών από την πρώτη ημέρα. Εισάγεται για πρώτη φορά το Διεθνές Απολυτήριο σε 11 δημόσια ηλίκια, ενώ εφαρμόζεται ο θεσμός του Πολλαπλού Βιβλίου με 440 νέα εγκεκριμένα διδακτικά βιβλία. Προγραμματίζονται μάλιστα ανακαινήσεις σε 670 σχολικές μονάδες, αναβάθμιση του ψηφιακού εξοπλισμού και εγκατάσταση διαδραστικών πινάκων για τον εξυγχρονισμό των υποδομών σε όλη τη χώρα.

0: Πάμε τώρα να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις στην Ελλάδα. Η υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη. Οι δύο γιατροί της κλινικής στο Κολωνάκι οδηγήθηκαν στην Ευελπίδων ενώ αντιμετωπίζουν κακοκαιρματικές διώξεις. Η νεκροψία δεν προσδιορίσε την αιτία θανάτου και οι έρευνες συνεχίζονται. Πολιτική αντιπαράθεση στο επίκεντρο βρίσκονται οι οικονομικές εξαγγελίες και οι προτάσεις των κομμάτων, με έντονη αντιπαράθεση γύρω από το κόστος των μέτρων και την αξιοπιστία των υπολογισμών τους. Πρώτο κουδούνι στα σχολεία άνοιξαν με τον καθιερωμένο αγιασμό. Από τη Δευτέρα ξεκινούν τα μαθήματα, ενώ παραμένουν στην επικαιρότητα οι προσλήψεις αναπληρωτών, η επάρκεια βιβλίων και τα ζητήματα στέγασης εκπαιδευτικών. Φωτιά στο Μακρόπουλο. Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής κινητοποιήθηκαν για φωτιά στην περιοχή του Μακρόπουλου. Η εξέλιξη και η επέκταση του περιστατικού παραμένουν υπό παρακολούθηση. Στη Θεσσαλονίκη τώρα στο επίκεντρο βρίσκεται σοβαρό τροχείο μετά την πρόσκρουση λεωφορείου σε στάση με τις συνθήκες του περιστατικού να διευρύνονται. Με την έναρξη της σχολικής χρονιάς η Τροχέα Αττικής πραγματοποιεί ελέγχους στα σχολικά λεωφορεία για την τήρηση των κανόνων ασφαλείας. Υπόθεση Κασιδιάρη. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο Ηλίας Κασιδιάρης αναμένεται να αποφυλακιστεί στις 15 Σεπτεμβρίου και έχει προαναγγείλει συνέντευξη τύπου με αναφορές και σε πιθανή πολιτική επιστροφή. Τραγωδία στη Μεσσηνία. 60χρονος αγρότης έχασε τη ζωή του όταν καταπλακώθηκε από το τρακτέρ του στο αμπελόφυτο του Δήμου Πύλου Νέστορος. Αυτές ήταν λοιπόν και οι κυριότερες ειδήσεις της Ελλάδας μέχρι και αυτή την ώρα. Παραμένετε εδώ στο Nova Radio και στο Nova Report μέχρι και τις 5 ο Γιώργος Κουτσουρλής και νομίζω έτσι σιγά σιγά κλείνουμε και ολοκληρώνουμε το πρώτο μας ημίωρο με την έναρξη της περίοδου των σχολείων. Είμαστε και εμείς εδώ, πήραμε την τσάντα μας και ήρθαμε για να σας κρατήσουμε παρέα μέχρι και τις 5 όπως και κάθε Παρασκευή και Κυριακή στις 3 η ώρα ακριβώς. www.novaradio.gr γιατί και στα social media, Facebook, Instagram και TikTok μας ακολουθείς και παρακολουθείς Nova Radio 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης, γιατί ενημέρωση και ψυχαγωγία γίνονται πάντοτε ένα.
1: Nova Report με τον Γιώργο Κουτσουρλή. Μία εβδομάδα γεμάτη σκέψεις, ειδήσεις και στιγμές καταλήγει εδώ. Άνοιξε το ραδιόφωνο, χαλάρωσε και έλα στην παρέα μας. Γιατί οι καλύτερες κουβέντες γίνονται πάντα στον αέρα. Nova Report. Κάθε Παρασκευή και Κυριακή στις 3.
2: Στο Nova 931 News Today.
3: Nova 931. Η ώρα είναι 3:30.
2: Nova 931.
4: Αυτό το καλοκαίρι ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
5: Καζανόβα, στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
4: Καζανόβα, με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
5: Καζανόβα, απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Casanova.
6: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
7: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
6: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
7: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
6: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοϊλία στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
8: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοϊλίας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
9: Κασαπόγλου Ακουστικά Κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
10: Αίσθηση ελευθερίας. Αμέτρητες διαδρομές. Μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκεί. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας.

0: Επισκεφτείτε την Θαγκόπουλος Κεσία Ωμίκρον Εψιλον. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Kia στην Ξάνθη. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
1: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
2: Τασί, άσε με, γιατί άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
1: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
2: Μα έχουν υδραυλικό!
1: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
2: Μα αυτή δεν είναι η ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
3: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
4: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
3: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
4: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
3: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
4: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
5: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practiker, αλλάζει το σπίτι.
2: Πρωί την ατυχία μου!
6: Τι έγινε ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
2: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
6: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές?
6: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
2: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
6: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
7: Κάθε στιγμή. Κάθε διαδρομή. Κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
8: Ο αθλητικός σύλλογος ΖΕΦΣ προσκαλεί όλους να έρθουν και να γνωρίσουν από κοντά το θεαματικό Ολυμπιακό άθλημα της επιτραπέζιας αντισφαίρησης Ping-Pong. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 6 με 9, στην αίθουσα επιτραπέζιας αντισφαίρησης του συλλόγου μας, που στεγάζεται στο 3ο Γενικό Λύκειο Ξάνθης, Νίκου Ματσούκα 1, έναντι του Στρατιωτικού Νοσοκομείου Ξάνθης. Για περισσότερες πληροφορίες, Ηλιάδης Βαγγέλης, 6930-978-985, Μπαλάφας Λάζαρος, 6977-240-441. Καθηγητές φυσικής αγωγής, προπονητές, υπεύθυνοι τμήματων.
0: Nova Report. Με τον Γιώργο Κουτσουρλή. Τα γεγονότα της εβδομάδας. Με όσους τα δημιούργησαν και ακόμη ό,τι περιμένουμε να γίνει. Nova Report. Κάθε Παρασκευή και Κυριακή στις 3.
9: Στο Nova 931 News Today.

Εδώ είμαστε, μιας και ακούσαμε και το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα εδώ στο Nova Report. Μέχρι και τις 5 ο Γιώργος Κουτσουλής θα σας κάνει παρέα και έχουμε κάνει για την ανασκόπησή μας και Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, αλλά και για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Ένα θέμα το οποίο προβληματίζει τόσο πολύ τα τελευταία 24 ώρα είναι η υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη και βέβαια κάθε στιγμή έχουμε νέες εξελίξεις και αποκαλύψεις. Οπότε λοιπόν νομίζω ότι αυτό το ζήτημα θα διαρκέσει πάρα πολύ καιρό μέχρι να αποφανθεί η δικαιοσύνη για το τι τελικά έγινε με την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη. Λοιπόν, συνεχίζω τώρα και νομίζω ότι η μέρα που αρχίζουν τα σχολεία και υιοθετώ αυτή την έκφραση ότι αρχίζουν τα σχολεία και αρχίζουν όλες αυτές οι υποχρεώσεις και οι οικονομικές. Πέρα από τα σχολικά είδη έχουμε και τις γλώσσες, τις ξένες γλώσσες που θα πρέπει κάποια παιδιά να ξεκινήσουν, άλλα έξοδα και εκεί, αλλά βέβαια έχουμε και τις αγαπημένες δραστηριότητες οι οποίες επιλέγουν οι μικροί μας φίλοι για να μπορέσουν έτσι να ξεδώσουν που λέμε μέχρι όλο αυτό το χρόνο που παράλληλα με τα μαθήματα, τα καινούργια μαθήματα, γιατί κάθε χρόνος είναι και ένας καινούριος χρόνος, εκπαίδευση, μάθηση και παιδεία, οπότε εκεί αρχίζουν τέλος πάντων και επιλέγουν το τι μέλη γενέστε και τι θέλουν να κάνουν έτσι στον ελεύθερό τους χρόνο. Αλλά πολλές φορές όπως είπαμε και ότι δεν θέλουμε τίποτα να κάνουμε και να βαριόμαστε είναι μέσα στο πρόγραμμα, μικροί μου φίλοι. Μην ανησυχείτε, οι γονείς να τα ακούμε λίγο παραπάνω. Όπως λένε και πάρα πολλοί οι ειδικοί, οι οποίοι στα social media πολλές φορές επισημαίνουν ότι και να θέλουν να καθίσουν στο σπίτι τα παιδιά, καλό είναι και αυτό κάποιες φορές και να μην τα πιέζουμε για κάτι παραπάνω. Έχουμε πει λοιπόν για τα σχολικά είδη και από τα τετράδια και τα μολύβια μέχρι την τσάντα και την κασετίνα, η επιστροφή στα θρανία έχει και φέτος το δικό της κόστος. Πόσο βαθιά λοιπόν πρέπει να βάλουν το χέρι στην τσέπη οι γονείς και πώς αντιμετωπίζουν τις αυξημένες ανάγκες. Ώρα λοιπόν για το πρώτο κουδούνι και όχι το πρώτο χέρι στην τσέπη και βαθιά στην τσέπη νομίζω θα πρέπει να βάλουν οι γονείς και φέτος, μιας και όλα ανεβαίνουν σε τιμές, οπότε και στα σχολικά είδη. Τετράδια, μολύβια, στυλό, κασετίνες. Πήρατε λοιπόν και την λίστα στα σχολεία σας και αν έχετε 1, 2, 3, 4, 5, 6 παιδιά, νομίζω ότι εκεί θα είναι ακόμα πιο δύσκολα και θα βάλει στην τσέπη πιο βαθιά το χέρι, γονέα αγαπημένε, γιατί αναγκαστικά θα πρέπει λοιπόν και εκείνα να προμηθευτούν, γιατί από Δευτέρα κανονικά όλα στο πρόγραμμα. Λοιπόν, μην ανησυχείτε, εδώ θα σας τα έχω όλα. Λίγο θα πούμε για την μία έρευνα η οποία πρώτα έχει γίνει για τα σχολικά είδη. Παραμένετε συντονισμένοι και επανέρχομαι δρυμύτερος με αυτό το θέμα το οποίο και όλους εμάς τους γονείς.

σου το χρωστώ. Έτσι είμαι εγώ. Δεν θυμάμαι. Δεν έχει χρώμα η σιωπή. Μόνο η

0: Nova Report με τον Γιώργο Κουτσουρλή. Μία εβδομάδα γεμάτη σκέψεις, ειδήσεις και στιγμές καταλήγει εδώ. Άνοιξε το ραδιόφωνο, χαλάρωσε και έλα στην παρέα μας. Γιατί οι καλύτερες κουβέντες γίνονται πάντα στον αέρα. Nova Report. Κάθε Παρασκευή και Κυριακή στις 3.
1: Στο Nova 931 News Today.
2: Και μιας λοιπόν που λέγαμε για τα σχολικά είδη τα οποία μετά από το επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα θα μιλήσουμε για τις πιο εκτενέστερα για τις τιμές για την κατάσταση η οποία επικρατεί στην αγορά με την πρόεδρο της ΕΚΠΙΖΟ, την κυρία Παναγιώτα Καλαποθαράκου. Οπότε μείνετε συντονισμένοι εδώ γιατί θα ακούσουμε πολύ ενδιαφέρουσες έτσι απόψεις όσον αφορά για τα σχολικά είδη και το κόστος τους. Τώρα λοιπόν τι σημαίνει, τιμές παρουσιάζουν μεγάλη διακύμανση, μια σχολική τσάντα μπορεί να ξεκινά περίπου από τα 15 ευρώ και φτάνει και να ξεπερνά τα 70 και 100 ευρώ, βέβαια ανάλογα με το brand, την εταιρεία, το σχέδιο και τον τύπο της. Σε καταστήματα της αγοράς, για παράδειγμα, βρίσκονται τσάντες πλάτης γύρω στα 25 έως και 30 ευρώ, ενώ επώνυμες επιλογές μπορεί να κοστίζουν και 70 ευρώ και πάνω. Τώρα, με τον τιμοκατάλογο της φετινής σχολικής λίστας, ενδεικτικά έχουμε ότι υπάρχουν κάποιες περαιτέρω αυξήσεις, αλλά στις 31 Αυγούστου το Υπουργείο Ανάπτυξης ανακοίνωσε την έναρξη της Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμών, η οποία περιλαμβάνει και σχολικά είδη, συγκεκριμένα τώρα 405 κωδικοί σχολικών ειδών εντάσσονται στην πρωτοβουλία με μειώσεις τιμών από 5% έως και 36%. Την ίδια στιγμή, μάλιστα, η εικόνα των τελευταίων ετών εξακολουθεί να βαραίνει την τσέπη των οικογενειών. Τα βασικά είδη μπορεί να εμφανίζουν φέτος σταθερότητα, όμως η τελική δαπάνη δεν καθορίζεται από ένα μόνο προϊόν. Είναι το άθροισμα δεκάδων μικρών αγορών που γίνονται μέσα σε λίγες ημέρες. Και εκεί βρίσκεται για πολλούς γονείς το πραγματικό λοιπόν πρόβλημα, όχι τόσο η τιμή ενός τετραδίου ή ενός στυλό ή μολυβιού, αλλά ο λογαριασμός που προκύπτει όταν η σχολική λίστα συμπληρωθεί ολόκληρη, κατά πόσο λοιπόν αναπαιδεί θα είναι τα σχολικά είδη, κατά πόσο είναι το budget. Οπότε όλα αυτά θα τα συζητήσουμε σε πολύ πολύ λίγο, παραμένετε συντονισμένοι. Εγώ όμως τώρα θέλω να γυρίσω μια γρήγορη σελίδα και να πούμε ότι βλέπουμε ότι παρότι είμαστε στα μέσα του Σεπτεμβρίου και δεν το πιστεύουμε ακόμα ότι φτάσαμε στα μέσα του Σεπτεμβρίου, βλέπετε πολύ καλά ότι ο καιρός πολύ ζεστός επικρατεί, με κάποιες τώρα διακυμάνσεις τα πρωινά αλλά και τα βράδια μας να είναι λίγο πιο ψυχρά. Και εκεί λοιπόν είναι που λέμε ότι την πατάμε στην υγεία μας, γιατί σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία έχουμε και κάποια μικρή άνοδο, όχι έξαρση αλλά μικρή άνοδο από γρήπη, από κάποιο έτσι λίγο να μας ενοχλεί ο λαιμός, λίγο η μύτη, λίγο από όλα έχουμε. Οπότε και με την έναρξη των σχολείων πάντοτε οι γονείς έχουν αυτό το ερωτηματικό, μην αρχίσουμε με αρρώστιες, με γρήπες και με όλα αυτά. Αλλά όλα αυτά είναι στο πρόγραμμα, αρκεί να είναι πάντοτε περαστικά.

0: Είμαστε έτοιμοι λοιπόν να πάμε και στο επόμενό μας διαφημιστικό διάλειμμα. Εσείς παραμένετε εδώ στο Nova Radio 931. Γιατί λοιπόν έχουμε πάρα πολύ όμορφες ειδήσεις αλλά και συνεντεύξεις. Όμως πριν πάμε στο επόμενό μας διαφημιστικό διάλειμμα, αλλά θέλω λίγο να σας δώσω έτσι λίγο ότι από τα θέματα τα οποία θα συζητήσουμε αργότερα μεταξύ μας εμείς εδώ τώρα, γιατί δεν θυμόμαστε απολύτως τίποτα από τα πρώτα χρόνια της ζωής μας. Δεν είχατε αυτό το ερώτημα? Εγώ νομίζω πολλές φορές το έχω διερωτηθεί, γιατί δεν θυμάμαι εκείνο το άλλο που μου λένε οι γονείς μου. Νομίζω ότι τώρα θα έχουμε τις απαντήσεις, γιατί η επιστήμη λοιπόν έρχεται και μας δίνει πάρα πολλές απαντήσεις. Παραμένετε εδώ στο Nova Report και στο Nova Radio 931 και σας έχω όλες τις λύσεις σε όλα τα ερωτήματα, τις απαντήσεις. Και δεν ξεχνάμε ότι επανέρχομαι δρυμύτερος με την κυρία Παναγιώτα Καλαποθαράκου, την πρόεδρο της ΕΚΠΙΖΟ, για να αναλύσουμε και να πούμε πολύ σημαντικές παραμέτρους που αφορούν, τι άλλο, τα σχολικά είδη, τα οποία, τι έρευνα αγορών υπάρχει, σε τι τιμές, αν τελικά αυτό το μέτρο το οποίο έχει ήδη ανακοινώσει από τέλη Αυγούστου η κυβέρνηση ισχύει ή όχι για την μείωση των τιμών στα συγκεκριμένα είδη. Πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα και επανέρχομαι δρυμύτερος εδώ στο Nova Radio 931.
1: Nova 9.31. Η ώρα είναι 4.
2: Nova 9.31.
3: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
4: Πίνας η παρέα στις 3 το βράδυ? Ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
3: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
4: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
3: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541 3066 96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
5: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
6: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
7: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
8: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
9: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
10: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
11: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
10: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
11: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
10: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25 4 10 78 014.
11: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
10: Την περάσαμε χάρη στην ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
12: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζομάτ Thermosystem.
13: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
14: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στον χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζομάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
15: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζομάτ.
14: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
15: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
16: Ιζομάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
17: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή.
18: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
17: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
18: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
19: Nova Report. Με τον Γιώργο Κουτσουλή. Τα γεγονότα της εβδομάδας. Με όσους τα δημιούργησαν και ακόμη ό,τι περιμένουμε να γίνει. Nova Report. Κάθε Παρασκευή και Κυριακή στις 3.
20: Στο Nova 931 News Today.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν μετά από το επόμενο μας διαφημιστικό διάλειμμα εδώ στο Nova Radio 931 και στο Nova Report. Είμαι ο Γιώργος Κουτσουρλής και θα τα λέμε μέχρι και τις 5 με τα νεότερα τα οποία αφορούν την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και όχι μόνο. Λοιπόν, ένα θέμα το οποίο είπαμε σήμερα ανησυχεί, προβληματίζει όπως και κάθε χρόνο. Τσάντες, τετράδια, γραφική ύλη, όπως είπαμε, σε μια περίοδο όπου η ακρίβεια πιέζει το οικογενειακό εισόδημα, οι γονείς αναζητούν τρόπους να κάνουν τις απαραίτητες αγορές χωρίς περιττές επιβαρύνσεις. Πόσο λοιπόν έχει αυξηθεί το κόστος της σχολικής χρονιάς, πού πρέπει να στρέψουν την προσοχή τους οι καταναλωτές και τι συμβουλές μπορεί να βοηθήσουν τις οικογένειες να εξοικονομήσουν χρήματα? Για όλα αυτά λοιπόν συζητάμε με την πρόεδρο της ΕΚΠΙΖΟ, την κυρία Παναγιώτα Καλαποθαράκου, την οποία ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία της στο Nova Report. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα και από μένα, από την Αθήνα.
0: Λοιπόν, κυρία Καλαποθαράκου, θέλω να μπω κατευθείαν που λέμε στο Zoom και στο κυρίως θέμα, γιατί προβληματίζει πάρα πολύ τους γονείς το πόσο ακριβότερη είναι φέτος η επιστροφή στο σχολείο για μια οικογένεια.
1: Ναι, διότι ακριβώς η ακρίβεια συνεχίζει να είναι το μείζον κοινωνικό πρόβλημα που απασχολεί την ελληνική κοινωνία και ιδίως τα νοικοκυριά αλλά και τις επιχειρήσεις δευτερευόντως. Έτσι λοιπόν, εν όψη της νέας σχολικής χρονιάς που ξεκίνησε σήμερα, χτύπησαν τα κουδούνια στα σχολεία με τον αγιασμό κλπ. Οι γονείς προσπαθούν να προετοιμαστούν ή έχουν προετοιμαστεί ώστε να αγοράσουν τα απαραίτητα για τα παιδιά τους, που είναι ένα σημαντικό κόστος για την οικογένεια, το ξεκίνημα του Σεπτέμβρη και της νέας σχολικής χρονιάς. Εμείς ως ΕΚΠΙΖΟ δεν έχουμε πραγματοποιήσει κάποια έρευνα, αλλά λαμβάνουμε τις εκκλήσεις των καταναλωτών, τις καταγγελίες των καταναλωτών καθημερινά και την απόγνωσή τους που δεν μπορούν να ανταποκριθούν με αξιοπρέπεια συχνά σε αυτά τα οποία απαιτούνται προκειμένου να έχουν ένα καλό επίπεδο ζωής τα παιδιά τους, τα παιδιά μας. Έτσι, για ένα πρωτάκι διαπιστώνουμε ότι στην πρώτη δημοτικού δηλαδή υπάρχει ένα κόστος από 120 έως 150 ευρώ για το παιδί, όπου σημαίνει μια καινούργια σάκα ασφαλώς, κασετίνα και ο κατάλογος, ο πρώτος κατάλογος που δίνει το σχολείο προκειμένου να προμηθευτούν την γραφική ύλη που απαιτείται. Από εκεί και πέρα βέβαια, επειδή πολλοί γονείς εργάζονται, πρέπει να δουν και μια δεύτερη τσάντα ισοθερμική ίσως που θα προμηθεύεται το παιδί, θα βάζουν στο παιδί το κολατσιό του και το μεσημεριανό του, δεδομένου ότι το παγουράκι του, ότι θα μένει στο σχολείο μέχρι τις 3.30-4 η ώρα στην καλή περίπτωση και θα το παραλαμβάνουν οι γονείς, διότι ακριβώς εργάζονται, και επιπρόσθετα ασφαλώς ξεκινούν και μια σειρά δραστηριότητες που κάνουν τα παιδιά, εξωσχολικές δραστηριότητες, είτε είναι κολύμπι, είτε είναι κάποια αθλητική δραστηριότητα, είναι ξένη γλώσσα κλπ. Άρα το κόστος είναι το μηνιαίο κόστος, πέρα από το αρχικό κόστος που καλείται να διαθέσει μια οικογένεια για ένα, δύο ή και πολύ περισσότερο για τρία παιδιά, είναι και το μηνιαίο κόστος που επιβαρύνεται η οικογένεια ακριβώς για κάποια ή κάποιες εξωσχολικές δραστηριότητες.
0: Σήμερα πήραν οι γονείς και την λίστα για να αγοράσουν τα σχολικά είδη που πρέπει να έχουν τα παιδιά. Μια οικογένεια βέβαια μπορεί να μην έχει ένα παιδί, να έχει δύο, τρία και τέσσερα. Εκεί λοιπόν το κόστος επιβαρύνει και θα πρέπει ο γονέας να βάλει ακόμα πιο βαθιά την τσέπη του. Βλέπετε ότι σύμφωνα με τις τελευταίες έρευνες, πάρα πολλοί γονείς είναι αυτοί οι οποίοι αξιοποιούν και τα περσινά σχολικά είδη που έχουν απομείνει.
1: Ασφαλώς, και μία από τις δικές μας έτσι προτροπές είναι να αξιοποιούν τα σχολικά, αυτά τα οποία δεν έχουν χρησιμοποιηθεί ή έχουν λίγο χρησιμοποιηθεί την προηγούμενη χρονιά, όπως η σάκα ας πούμε. Εφόσον η σάκα είναι σε καλή κατάσταση, ασφαλώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί και πρέπει να χρησιμοποιηθεί, να αναπτυχθεί αυτή η κουλτούρα και σε εμάς τους Έλληνες καταναλωτές, και βέβαια αποκτάται, αλλά αντίστροφα, δηλαδή λόγω ανέχειας. Δεν θα πρέπει αυτό να μας προβληματίζει και εμείς αυτό το προτείνουμε, το προτείναμε εδώ και 20 χρόνια στις οδηγίες που δίνουμε στους καταναλωτές, ότι πρέπει να επαναχρησιμοποιούμε τα προϊόντα τα οποία βρίσκονται σε καλή κατάσταση και να πείθουμε τα παιδιά μας ότι θα πρέπει να τα χρησιμοποιήσουμε, καθώς και μολύβια, στυλό, γόμες, μπογιές και ό,τι άλλο, τετράδια που έχουν χρησιμοποιηθεί λίγο, να χρησιμοποιηθούν φυσικά και για να εξοικονομήσουμε κάποιο οικονομικό κόστος, κάποιο όφελος οικονομικό, αλλά και είναι και η προτροπή μας ως αρχές, ως αξίες που πρέπει να καλλιεργούμε στα παιδιά μας. Δηλαδή μια λελογισμένη κατανάλωση και επαναχρησιμοποίηση, ασφαλώς, που έχει γίνει και λίγο της μόδας τα τελευταία χρόνια, αλλά βλέπουμε στις χώρες τις ευρωπαϊκές αυτό είναι πλέον καθεστώς, η επαναχρησιμοποίηση πραγμάτων ή από δεύτερο χέρι ή και ήδη να τα επαναχρησιμοποιούμε εφόσον βρίσκονται σε καλή κατάσταση.
0: Τώρα, τι θα πρέπει να προσέχουν οι καταναλωτές όταν συγκρίνουν τιμές σε βιβλιοπωλεία, αλυσίδες καταστημάτων και ηλεκτρονικά καταστήματα?
1: Κοιτάξτε, η έρευνα αγοράς είναι κάτι το οποίο οι ενός καταναλωτών και οι εκπιζώ προτείνουμε, διότι με δεδομένο ότι λειτουργούμε σε καθεστώς ελεύθερης αγοράς, το ίδιο προϊόν μπορεί να το βρει ο καταναλωτής πολύ ακριβότερο ή πολύ φθηνότερο σε γειτονικό κατάστημα. Έτσι λοιπόν, με τα ηλεκτρονικά καταστήματα είναι πολύ εύκολο ο καταναλωτής να πραγματοποιήσει έρευνα αγοράς από τον καναπέ του σπιτιού του ή από το γραφείο του και συνεπώς να συγκρίνει όχι μόνο τιμή αλλά και ποιότητα στα προϊόντα τα οποία θέλει να προμηθευτεί, τη σχολική ύλη που θέλει να προμηθευτεί, ώστε να εξοικονομήσει κάποια χρήματα από αυτή την έρευνα αγοράς και τη σύγκριση τιμών. Και πρέπει να πούμε ότι με αφορμή και το νέο μέτρο το οποίο έχει τεθεί σε λειτουργία για την μείωση τιμών, έχουν ενταχθεί 3 μείωση τιμών, εθνική πρωτοβουλία στην πράξη χαρακτηρίζεται, έχουν ενταχθεί 3 αλυσίδες με παιδικά παιχνίδια και σχολικά είδη, όπου υποτίθεται, δεν το έχουμε διερευνήσει, υπάρχουν και μειωμένες τιμές σε κάποιες κατηγορίες προϊόντων. Πρέπει να εξαντλεί ο καταναλωτής τα περιθώρια της σύγκρισης τιμών, ώστε να προμηθεύεται στο καλάθι του, έστω εξοικονομώντας κάποια λίγα ευρώ, προϊόντα της ίδιας βέβαια κατηγορίας, κατά τη φθηνότερα. Αν εξοικονομήσει έστω και λίγα ευρώ, είναι προς όφελός του ασφαλώς. Αλλά όλα αυτά χρειάζονται χρόνο και χρειάζονται και γνώσεις εξοικείωσης στην πραγματικότητα με την σύγχρονη τεχνολογία. Θεωρώ ότι τα νέα ζευγάρια που έχουν παιδιά στο σχολείο και στο δημοτικό, στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, έχουν αυτή την δυνατότητα, δηλαδή είναι εξοικειωμένοι με τεχνολογία και συνεπώς πρέπει να την χρησιμοποιούν και να την αξιοποιούν υπέρ τους. Και μάλιστα να πούμε και τούτο, με βάση το πόσο κάνει, που είναι το εργαλείο σύγκρισης τιμών που παρέχει πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή στο Υπουργείο Ανάπτυξης, μπορεί εύκολα ο καταναλωτής να θέσει στο καλάθι του 15-20 προϊόντα που θέλει να προμηθευτεί, σχολικά είδη δηλαδή, και να συγκρίνει μεταξύ των καταστημάτων που έχουν ενταχθεί σε αυτή την πλατφόρμα, να συγκρίνει συνολικά από ποιο κατάστημα σχολικών ειδών να τα αγοράσει, διότι ακριβώς φαίνεται η συνολική τιμή που πρέπει να καταβάλει για το συγκεκριμένο καλάθι αυτών των προϊόντων. Είναι κάτι που ενδεχομένως φανεί χρήσιμο για τον καταναλωτή και πρέπει να αποκτήσουμε οι Έλληνες καταναλωτές κουλτούρα ελέγχου της αγοράς, να εκπαιδευτούμε σε αυτό, και όχι μόνο σε αυτό, στον έλεγχο της αγοράς, αλλά και σε προϊόντα τα οποία είναι και ποιοτικά και ανθεκτικά, ώστε να φανούμε κερδισμένοι σε μια προοπτική. Αν πάρουμε δηλαδή μια σάκα που έχει 35 ευρώ αντί 55, εφόσον βέβαια μπορούμε να διαθέσουμε τα 55 ευρώ, ενδεχομένως την έχουμε και του χρόνου και άρα θα κάνουμε απόσβεση. Δηλαδή θέλει μια, και από εμάς τους καταναλωτές, μια μεγαλύτερη, θα έλεγα, προσοχή, μια μεγαλύτερη ενημέρωση, αλλά και σύγκριση και ενασχόληση με το θέμα αυτό, μιας και επικεντρωνόμαστε στα σχολικά είδη.
0: Μιλήσατε πριν και για αυτό το μέτρο το οποίο έχει λάβει, έχει κοινοποιηθεί από την, από την πολιτεία όσον αφορά για τη μείωση τιμών από τέλος Αυγούστου. Τώρα όμως ποιος άλλος θεωρείτε ότι θα πρέπει να είναι ο ρόλος της πολιτείας, έτσι ώστε να υπάρχει και ενίσχυση περαιτέρω όσον αφορά για την τσέπη των γονέων, για τα σχολικά είδη? Διαθέτει κάποιες προτάσεις από την πλευρά της ΕΚΠΙΖΟ για αυτό το συγκεκριμένο θέμα, μιας και κάθε χρόνο είναι το σίγουρο ότι τα σχολικά είδη είναι απαραίτητα και αναγκαία για κάθε παιδί?
1: Ναι, κοιτάξτε, αυτό το νέο μέτρο δεν βλέπουμε, δεν είμαστε αισιόδοξοι, είμαστε μάλλον συγκρατημένα αισιόδοξοι ότι θα ωφελήσει ιδιαίτερα τους καταναλωτές, διότι είναι μια πρωτοβουλία η οποία έχει κάποια διάρκεια, είναι προσωρινό ως μέτρο και είναι και εθελοντικό. Είναι μια εθελοντική συμφωνία μεταξύ ορισμένων αλυσίδων κλπ. Για το να σας απαντήσω τώρα με αυτό που μου είπατε, με δεδομένο ότι έχουμε τεράστιο πρόβλημα υπογεννητικότητας, θα πρέπει να δοθούν κίνητρα στους νέους γονείς. Τα παιδιά έχουν δοθεί κάποια κίνητρα βέβαια, αλλά είναι σταγόνα στον ωκεανό, θα έλεγα. Θα πρέπει να δοθούν κάποια ενίσχυση στους γονείς, διότι ένα βάουτσερ, παράδειγμα, θα μπορούσε να δοθεί για κάθε παιδί 150 ευρώ, 200 ευρώ, 100 ευρώ για το ξεκίνημα της σχολικής χρονιάς. Θα ήταν μια ανακούφιση για τους γονείς που έχουν παιδιά στην πρωτοβάθμια και κυρίως στην πρωτοβάθμια αλλά και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένου και του νηπιαγωγείου φυσικά. Άρα δηλαδή κάποια μέτρα ενίσχυσης για τις νέες οικογένειες, ενώ για τις οικογένειες που έχουν μικρά παιδιά, θα έπρεπε να δει η πολιτεία, προκειμένου να τους παρέχει μια μεγαλύτερη οικονομική ανακούφιση, διότι κακά τα ψέματα, οι οικογένειες με ένα, δύο ή πολύ περισσότερο και με τρία παιδιά, δεν μιλούμε για πολυτεκνούς, εκεί πια το πρόβλημα είναι τεράστιο, θα έπρεπε να λαμβάνουν κάποια ενίσχυση προκειμένου να μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις, όχι των παιδιών, της κοινωνίας μας. Έτσι.
0: Λοιπόν, κλείνοντας, κυρία Καλαποθαράκου, θέλω να μας πείτε από την πλευρά σας ως πρόεδρος της ΕΚΠΙΖΟ για κάποιες τρεις ή δύο πρακτικές συμβουλές προς τους γονείς ως προς την αγορά των σχολικών ειδών, γιατί πολύ καλά γνωρίζουμε ότι μιλήσατε και για την ασφάλεια όσον αφορά για ποιότητα. Βέβαια, πολλοί γονείς οδηγούμαστε στην πιο οικονομική λύση, γιατί όταν υπάρχει στην οικογένεια πάνω από ένα μέλος, ένα, δύο, τρία ή τέσσερα παιδιά, όπως είπα στον πρόλογό μας, καταλαβαίνετε ότι οι γονείς δικαιολογημένα θα οδηγηθούν σε πολύ οικονομικές λύσεις, έτσι δεν είναι? Αλλά βέβαια τίθεται και, βέβαια, και για την ασφάλεια των παιδιών, γιατί κάποια δεν είναι και τόσο ασφαλή σύμφωνα με τις τελευταίες έρευνες για σχολικά είδη.
1: Ναι, έτσι όπως το λέτε είναι. Σε αυτό βέβαια το θέμα της ασφάλειας έχει πολύ μεγάλη ευθύνη η πολιτεία, διότι τα προϊόντα πρωτίστως θα πρέπει να είναι ασφαλή που κυκλοφορούν, και πολύ περισσότερα αυτά που απευθύνονται σε παιδιά, είτε είναι σχολικά είδη είτε είναι παιχνίδια. Και υπάρχουν ειδικοί κανονισμοί ευρωπαϊκοί που έχουν ενσωματωθεί και στη χώρα μας, οδηγίες ευρωπαϊκές κλπ. Το θέμα είναι πόσο τηρούνται αυτά. Άρα δηλαδή το θέμα της ασφάλειας είναι κομβικό και κρίσιμο. Από εκεί και πέρα βέβαια και εμείς οι καταναλωτές το φθηνό το τρώνε σκύλι, λένε. Δεν θα πρέπει να κατευθυνόμαστε σε προϊόντα τα οποία είναι φθηνά ή μας δημιουργούν υποψίες ότι τόσο φθηνό προϊόν ενδεχομένως δεν είναι και κατάλληλο στη χρήση, είτε γιατί έχει χρωστικές ουσίες, αν είναι με χρώματα, αν είναι, ή ότι ενδεχομένως υπάρξει και κίνδυνος για την ασφάλεια του παιδιού, για την υγεία και την ασφαλειά του. Θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στην ποιότητα των προϊόντων που επιλέγουμε, ούτως ώστε να πληρούν τις προϋποθέσεις της ασφάλειας, και βέβαια εάν διαπιστώσουμε το παραμικρό θα πρέπει αμέσως να καταγγέλουμε στις αρμόδιες υπηρεσίες και στους αρμόδιους ελεκτικούς μηχανισμούς, προκειμένου να επιλαμβάνεται η πολιτεία και να τιμωρεί αυτούς οι οποίοι σε βάρος της υγείας ή της τσέπης μας κυκλοφορούν προϊόντα τα οποία δεν είναι ασφαλή. Άρα δηλαδή το θέμα του ελέγχου της αγοράς, της ποιότητας των προϊόντων που πρέπει να επιλέγουμε και της ασφάλειας είναι τρία κομβικά σημεία που ο καταναλωτής θα πρέπει να ελέγχει, και στην περίπτωση που διαπιστώνει ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα αμέσως να καταγγέλει. Και σε αυτό η ΕΚΠΙΖΟ έχει 50 υποδείγματα καταγγελίας στην ιστοσελίδα της www.ekpizo.gr, που μπορεί εύκολα ο καταναλωτής να συμπληρώσει και να στείλει στις αρμόδιες υπηρεσίες. Είναι αυτό που ξεκίνησα να λέω κάποια στιγμή, ότι ο ενημερωμένος καταναλωτής είναι και κερδισμένος καταναλωτής. Άρα η γνώση είναι δύναμη. Συνεπώς οι καταναλωτές θα πρέπει να είμαστε ενημερωμένοι, να είμαστε γνώστες των ζητημάτων, των θεμάτων που εμείς, των προϊόντων που θέλουμε να αγοράσουμε, διερευνώντας τα προϊόντα τα οποία θα βάλουμε στο καλάθι μας, και βεβαίως να καταγγέλουμε.
0: Κυρία Καραποθαράκου, σας ευχαριστώ θερμά. Νομίζω ότι το μήνυμα είναι σαφές. Η σχολική χρονιά θα πρέπει να ξεκινά με χαμόγελα και όχι με άγχος για το οικογενειακό εισόδημα, που σίγουρα ξεκινά και με άγχος για τους ίδιους τους γονείς. Και βέβαια, συνοψίζοντας, να επισημάνουμε ότι ο ρόλος της πολιτείας θα πρέπει να συνδράμει κάθε χρόνο, και νομίζω να είναι μια πάγια συνδρομή ετήσια, έτσι ώστε να βοηθούνται όλες οι οικογένειες.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή συνέχεια, ευχαριστούμε, και θα τα ξαναπούμε σύντομα εδώ στο Nova Report. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά και εσείς. Γεια σας.
2: Nova Report με τον Γιώργο Κουτσουρλή. Μία εβδομάδα γεμάτη σκέψεις, ειδήσεις και στιγμές καταλήγει εδώ. Άνοιξε το ραδιόφωνο, χαλάρωσε και έλα στην παρέα μας. Γιατί οι καλύτερες κουβέντες γίνονται πάντα στον αέρα. Nova Report. Κάθε Παρασκευή και Κυριακή στις 3.
3: Στο Nova 931 News Today.

0: Πρώτες μεταδόσεις πάντοτε εδώ στο Nova Radio 931. Πάμε για το τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα και βέβαια επανερχόμαστε εδώ δρυμύτεροι στο Nova Report και στο Nova Radio 931 μέχρι και τις 5 ο Γιώργος Κουτσουρλής. Πάμε για το τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα και έρχομαι τα υπόλοιπα νέα της ημέρας.
1: Nova 931. Η ώρα είναι 4:30.
2: Nova 931.
3: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All, το συν στην ασφάλιση της υγείας σου από τη Συνδέα.
4: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
5: Στις ξένες γλώσσες, expert.
6: Στους υπολογιστές, master.
5: Στην εκπαίδευση και experts
6: και masters.
5: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
6: Στο χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
5: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό.
6: Για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
5: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας.

0: του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
1: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
0: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
1: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
0: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
1: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
0: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
2: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
3: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
4: Nova Report με τον Γιώργο Κουτσουρλή. Τα γεγονότα της εβδομάδας, με όσους τα δημιούργησαν και ακόμη ό,τι περιμένουμε να γίνει. Nova Report. Κάθε Παρασκευή και Κυριακή στις 3.
0: Στο Nova 931 News Today.

Εδώ είμαστε στο Nova Radio 931 και στο Nova Report. Και το τελευταίο ημίωρο λοιπόν μας έχει μείνει εδώ για την πρώτη μας εκπομπή στο Nova Report. www.novaradio.gr, μας ακούς και εκεί και στα social media, στο Facebook, Instagram και TikTok, Nova Radio 931. Εκεί θα μας βρίσκεις και θα μας παρακολουθείς και όλες οι συνεντεύξεις ανεβαίνουν στο www.novaradio.gr. Ενημερωτικό ραδιόφωνο, γιατί ενημέρωση και ψυχαγωγία πάντοτε εδώ γίνονται ένα. Σας είχα αφήσει πριν περίπου μια ώρα να πω με ένα θέμα το οποίο το αναζητούσα και εγώ, είχα τις απορίες μου. Λοιπόν, επειδή έκανα μια έρευνα σε αυτό το ερώτημά μου, ήρθαν και οι απαντήσεις από την επιστήμη. Σήμερα λοιπόν έμαθα γιατί δεν θυμόμαστε απολύτως τίποτα από τα πρώτα χρόνια της ζωής μας. Αν προσπαθήσετε να ανακαλύψετε την αρχαιότερη ανάμνηση της ζωής σας, το πιο πιθανό είναι να μεταφερθείτε γύρω στην ηλικία των 3 ή 4 ετών. Όλα όσα συνέβησαν πριν από αυτό το ορόσημο, τα πρώτα μας βήματα, οι πρώτες λέξεις στα γενέθλιά μας ως βρέφη, φαίνεται να έχουν διαγραφεί ολοσχερώς. Το καθολικό αυτό φαινόμενο ονομάζεται στην ψυχολογία και την νευροεπιστήμη παιδική αμνησία και για δεκαετίες αποτελούσε ένα από τα μεγαλύτερα ενίγματα του ανθρώπινου μυαλού. Για πολλά χρόνια τώρα η επικρατούσα θεωρία υποστήριζε ότι τα μωρά απλώς δεν διαθέτουν την εγκεφαλική ετοιμότητα να σχηματίσουν αναμνήσεις. Ωστόσο, η σύγχρονη επιστήμη απέδειξε ότι αυτό είναι μύθος. Τα βρέφη θυμούνται πρόσωπα, φωνές και συνήθειες. Το πραγματικό ερώτημα λοιπόν δεν είναι γιατί δεν δημιουργούμε αναμνήσεις τα πρώτα χρόνια της ζωής μας, αλλά γιατί τις χάνουμε στην πορεία. Τώρα λοιπόν έρχεται η απάντηση. Η βασική απάντηση βρίσκεται σε μια διαδικασία που ονομάζεται νευρογένεση, παρακαλώ. Κατά τη διάρκεια της βρεφικής και πρώτης παιδικής ηλικίας, ο υπόκαμπος, η δομή του εγκεφάλου δηλαδή που είναι υπεύθυνη για την επεξεργασία και την αποθήκευση των αναμνήσεων μας, αναπτύσσεται με καταιγιστικούς ρυθμούς. Εκατομμύρια νέοι νευρώνες γεννιούνται καθημερινά και ενσωματώνονται στα ήδη υπάρχοντα νευρονικά δίκτυα. Πρέπει να βρω έναν νευροεπιστήμον τώρα. Ένας άλλος καθοριστικός παράγοντας για την παιδική αμνησία είναι η ανάπτυξη της γλώσσας. Οι αναμνήσεις της βρεφικής ηλικίας είναι αμιγώς αισθητηριακές και συναισθηματικές. Εικόνες, μυρωδιές, ήχοι και αισθήσεις. Όταν είμαστε βρέφοι, δεν διαθέτουμε το λεξιλόγιο για να κωδικοποιήσουμε τα γεγονότα σε μορφή αφήγησης όπως κάνουμε ως ενήλικες. Καθώς μεγαλώνουμε, ο εγκέφαλός μας συνηθίζει λοιπόν να ανασύρει πληροφορίες κυρίως μέσα από γλωσσικές έννοιες και δομημένες ιστορίες. Επειδή οι πρώτες μας αναμνήσεις αποθηκεύτηκαν χωρίς τη χρήση λέξεων, ο όριμος εγκέφαλός μας δυσκολεύεται να βρει το κατάλληλο κλειδί για να τις προσπελάσει αργότερα. Είναι σαν να προσπαθούμε να ανοίξουμε ένα σύγχρονο αρχείο υπολογιστή με ένα εντελώς παροχημένο λογισμικό δηλαδή.

Λοιπόν, η κυριότερη είδηση λοιπόν της ημέρας εξακολουθεί να είναι στο επίκεντρο συζητήσεων αλλά και αποκαλύψεων η υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη, όπου συνευελπίδουν οι δύο γιατροί για τον θάνατο του τραγουδιστή. Λίγο πριν τις 12.30 το μεσημέρι της Παρασκευής, έφτασαν στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων οι δύο γιατροί της ιδιωτικής κλινικής στο Κολωνάκι, όπου πραγματοποιήθηκε η πλασμαφαίρεση κατά τη διάρκεια της οποίας έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης. Οι δύο γιατροί λοιπόν είχαν αποχωρήσει περίπου στις 12.20 από το αστυνομικό τμήμα Κυψέλης και η υποαστυνομική συνοδεία οδηγήθηκαν στη συνέχεια στην Ευελπίδων. Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για θανατηφόρα έκθεση στο πλαίσιο της έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη για τις συνθήκες θανάτου του γνωστού καλλιτέχνη στην ιδιωτική κλινική. Την ίδια ώρα, μάλιστα, την Παρασκευή ολοκληρώθηκε η νεκροψία νεκροτομής στη σωρό του Γιώργου Μαζωνάκη. Ωστόσο, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η ιατροδικαστική εξέταση δεν έδωσε σαφή απάντηση για την ακριβή αιτία του θανάτου, με την υπόθεση να παραμένει υπό διερεύνηση. Η νεκροψία νεκροτομής στη σωρό του Γιώργου Μαζωνάκη ολοκληρώθηκε και με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για απροσδιόριστη αιτία θανάτου. Το χαμένο τρίωρο και οι αντιφάσεις στην κατάθεση από τους δύο γιατρούς, όπου εξελίσσονται ραγδαία και αυτήν την ώρα, και θα έχουμε εξελίξεις βέβαια και μέσα στο Σαββατοκύριακο και από Δευτέρα.

0: Φέη Θεοχάρη, δε Μπασαλού και αλίμονο, αν δεν την είχαμε και την αγαπημένη μας Φέη, εδώ στο Nova Report και στο Nova Radio 931. Λοιπόν, έφτασε και στο τέλος του η πρώτη μας, έτσι, το πρώτο μας ξεκίνημα, το πρώτο μας ραντεβού εδώ στο Nova Report. Είμαι ο Γιώργος Κουτσουρλής, θα τα πούμε και την Κυριακή, εδώ θα ακούσετε στις 3 η ώρα και την επόμενη Παρασκευή και πάλι στις 3. Παραμένετε συντονισμένοι, γιατί τα καλύτερα πάντοτε είναι εδώ στο Nova 931. www.novaradio.gr, ακούσε εκεί και όλες τις συνεντεύξεις και όλα τα νέα και μας ακολουθείς στα social media, στο Facebook, Instagram και TikTok Nova Radio 931. Καλό Σαββατοκυριακό, γεια σας και χαρά σας φίλοι μου.
1: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα, εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
2: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Seke.
3: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
4: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα τικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
5: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
6: Phone Masters.
5: Δεν κρατάει μπαταρία.
6: Phone Masters.
5: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
6: Phone Masters.
5: Τι ακριβώς κάνουν?
6: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
5: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
6: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
5: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25-41-110-385.
6: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
7: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
8: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
7: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
8: Φραγκούλης. Σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
9: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
10: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
9: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
10: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
9: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
10: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
9: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
11: Οδυσσεβά. Το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Ο Δισεβάρ της Ξένιας Καλογεροπούλου για μια μοναδική παράσταση στην Ξάνθη την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 7.30 στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο Ξάνθης. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Πυργελή και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.
12: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης, Nova 931.
13: Nova 931. Η ώρα είναι 5.
14: Nova 931.
15: Οι επιδόσεις σου σημειώνουν ανωδική πορεία.
16: Οι στόχοι σου στέφονται με επιτυχία.
15: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία.
16: Όλα τα μαθήματα κατεύθυνσης και γενικής παιδείας σε ολιγομελή τμήματα.
15: Ακόμη τμήματα ΤΕΕ, ταχύρυθμα και επαναληπτικά.
16: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Υπευθυνότητα, αξιοπιστία με μεθοδικότητα και μελέτη.
15: Σε άμεση συνεργασία με το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης.
16: Με τη φροντίδα του ιδιαίτερου και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες των καιρών.
15: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Δρεμψίζης Ιωάννης στην 28 Οκτωβρίου 101 Ξάνθη και στο 254 10 63 704.
16: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Μαζί σου χαράσουμε πορεία για την επιτυχία.
15: Λειτουργούν θερινά τμήματα γυμνασίου Λυκείου και τμήματα μετεξεταστέων.
17: Είναι ατέριαστη και όμως είναι μαζί. Ο Γιάννης Τζούνος και ο Χρήστος Κούτρας είναι στο Nova 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
18: Sky 100,3.
19: Νομίζοντας πάντως ότι τώρα δεν είμαστε σε τέτοια κατεύθυνση. Ο κύριος Παπασταύρου τόνισε πως δεν υπάρχει περίπτωση να ζητήσουμε άδεια από την Τουρκία για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Να καθησυχάσουν τη διεθνή κοινότητα αναφορικά με την ελευθερία της ναυσιπλοείας στο στενό Μπάμπελ Μάντεμ που συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα με τον κόλπο του Άντεν, επιχείρησαν υποστηριζόμενοι από το Ιράν αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Η ελευθερία της ναυσιπλοείας και το διεθνές εμπόριο στην Ερυθρά Θάλασσα και το στενό Μπάμπελ Μάντεμ είναι ασφαλή και προχωρούν κανονικά, δήλωσε αξιωματούχος των Χούθη, σημειώνοντας ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Νωρίτερα έχει γίνει γνωστό ότι οι Χούθη φέρονται πλέον να ελέγχουν όλη την ακτογραμμή της χώρας στην Ερυθρά Θάλασσα, καθώς ολοκλήρωσαν την κατάληψη της στρατηγικής σημασίας περιοχής. Επιχειρήσεις σε 4 χώρες πραγματοποίησαν στελέχη της Europol με στόχο υπόπτους για παράνομο εμπόριο αλόγων, οι οποίοι κατηγορούνται ότι εξέδωσαν πλαστά πιστοποιητικά για χιλιάδες άλογα κούρσας που είχαν αποσυρθεί από τον υπόδρομο ώστε να τα πουλήσουν σε σφαγεία, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία. Σύμφωνα με ερευνητές, άλογα τα οποία δεν είχαν εγκριθεί για ανθρώπινη κατανάλωση σφαγιάστηκαν και το κρέας τους διατέθηκε στο εμπόριο. Περίπου 200 ερευνητές πήραν μέρος στην επιχείρηση, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Ιρλανδία, τη Γαλλία, την Ολλανδία και το Βέλγιο. Περισσότερα από 477.000 τεμάχια αλαθρέων τσιγάρων εντόπισαν και κατάσχεσαν οι ελεγκτές της ΑΔΕ στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος σε 2 ξεχωριστές υποθέσεις λαθρεμπορίου. Οι αναλογούντες δασμοί και φόροι από τις 2 επιχειρήσεις ανέρχονται στο συνολικό ποσό των 97 εκατομμυρίων ευρώ. Πρωτοφανής κακοκαιρία έπληξε την κεντρική και βόρεια Ιταλία με πλημμύρες, κατολισθήσεις και υδροστρόβιλους. Μία γυναίκα 80 ετών στη Σιένα τραυματίστηκε θανάσιμα μέσα στο σπίτι της από θράψμα τζαμιού που έσπασε λόγω των σφοδρών ανέμων. Άλλη μία γυναίκα έχασε τη ζωή της όταν το αυτοκίνητό της παγιδεύτηκε σε πλημμυρισμένη υπόγεια διάβαση. Στην Τοσκάνη, μέσα σε μόλις 12 ώρες, καταγράφηκαν πάνω από 63.000 κεραυνοί. Ενώ στην περιοχή του Γκροσέτο έπεσαν 115 χιλιοστά βροχής μέσα σε 12 ώρες. Στην αθλητική σας ενημέρωση απευθείας από την τηλεόραση του Sky θα μεταδοθούν οι αναμετρήσεις Άρης, Μακάμπι, Τελ Αβίβ στις 6 και Ολυμπιακός Ερυθρός Αστέρας στις 9 για το τουρνουά μπάσκετ νεόφυτος Χανδριώτης που διεξάγεται στην Κύπρο. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
20: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
21: Αύριο Σάββατο στην Αττική προβλέπεται γενικά ήθρος καιρός. Οι άνεμοι δεν θα ξεπερνούν τα 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 μέχρι 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες βαθμιαία θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή καταιγίδες. Οι άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 μέχρι 30 βαθμούς. Γενικότερα στη χώρα, αύριο Σάββατο προβλέπεται γενικά ήθρος καιρός, με λίγες νεφώσεις, οι οποίες όμως γρήγορα στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μάλιστα σε κάποιες περιοχές όπως το Βόρειο Ιόνιο, η Ήπειρος, η Μακεδονία, η Θράκη, πιθανόν και η Θεσσαλία θα σημειωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις θα έχουν ένταση 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια, δεν θα ξεπεράσει εκεί τους 32 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές όμως θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα, θα φτάσει στους 33 με 34 και στα περιοδικά ακόμα και 35 βαθμούς. Την Κυριακή προβλέπονται επίσης κάποιες τοπικές μεσημεριανές μπόρες, κυρίως τα επιρροτικά. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα πέσει λίγο ακόμα. Μόνο στη Δυτική Ελλάδα το μεσημέρι το θερμόμετρο θα φτάνει τους 34 βαθμούς. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr, στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάσετε και τις φωτογραφίες σας.
3: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
0: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
3: Και για μέσα στο σπίτι,
0: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
19: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Μινάς Τσαμόπουλος.
1: Και στα όνειρά μου.

9 λεπτά μετά τις 5, φίλοι μου, πολύ πολύ καλησπέρα σας. Παρασκευή, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Για σας που κάθεστε το Σαββατοκύριακο. Εδώ είμαστε λοιπόν στη ρύθμιση του ήχου. Μέχρι τις 6 θα πάμε παρέα. Όλη αυτή τη βδομάδα είχαμε εκτάκτως το καθημερινό 5 με 6. Ρύθμιση ήχου Δήμητρα Σταματίου. Δημοσιογραφική επιμέλεια Σοφία Γαλάνη. Όλε. Μουσική επιμέλεια αγαπημένη Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Τηλεφωνικό κέντρο Ρούλα με δύο ταβρετάκου και Αργυρό και Μελιάρη. Τηλεφωνείτε στο 210-48-00-170 έως 174. Ooh, baby! Άλλος τρόπος επικοινωνίας, μπαίνετε στο skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται, πες την άποψή σου. Εσείς δεν είστε κορόιδα, δεν τη λέτε, τη γράφετε και μας συστέρνετε. No one like you! I can't wait for a night with you. Και έχουμε και άλλο τρόπο επικοινωνίας. Τρίτο, το Viber 698-123-1003. 698-123-1003.

Την επικαιρότητα, κύριε και κύριοι, την επικαιρότητα, ο επικαιρότητα καλύπτει ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη.

Και εδώ έχουμε δύο πράγματα κατ' εμέ που πρέπει να ξεχωρίσουμε. Από τη μία υπάρχει μια σοβαρή υπόθεση που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Υπάρχει αστυνομική και δικαστική έρευνα για τις συνθήκες του θανάτου του αγαπημένου τραγουδιστή. Δύο γιατροί έχουν συλληφθεί και υπάρχουν ακόμη ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν. Άρα προφανώς υπάρχει είδηση και μάλιστα μεγάλη. Συμφωνείς Δήμητρα? Τι να στείλω σε Δήμητρα, αλλά ναι μου λέει, δε. Συμπαθεί. Από την άλλη όμως υπάρχει και κάτι που βλέπουμε από χθες και το βλέπουμε και σήμερα και θα το ζήσουμε και αύριο και θα το ζήσουμε και μεθαύριο και όλο το Σαββατοκύριακο. Μια τεράστια υπερπροβολή. Ανοίγεις την τηλεόραση, ανοίγεις το ραδιόφωνο, ανοίγεις τα site. Όπου και να ανοίξεις, μαζό τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης που εξαφανίστηκαν, που έγινε ο έλεγχος, που. Είναι σημαντικό το θέμα γιατί αγγίζει και τη δημόσια υγεία. Και αυτά καλά κάνουν οι δημοσιογράφοι και τα αναδεικνύουν. Να γλιτώσει κανένας άνθρωπος αύριο μεθαύριο. Αύριο μεθαύριο λέω. Come on, come on, come on. Αλλά το θέμα είναι... Πού τελειώνει η ενημέρωση και πού αρχίζει η υπερβολή, παιδιά. Δεν αντέχω. Σας βάζω στοίχημα τι έχει να γίνει αύριο με τις, με τις εκπομπές του Σαββατοκύριακου. Όλες μαζό. Γιατί άλλο είναι να μάθεις τι τρέχει και άλλο να μετατρέψεις κάθε λεπτομέρεια σε είδηση. Νομίζω, it's my way, έτσι. Άποψή μου. Με κοιτάς έτσι, δοξέ. Κάτσε γιατί μετά θα ασχοληθώ και με το άγαλμα του μεγάλου Αλεξάνδρου.

Και φυσικά όλα τα καλύπτει το θέμα του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Τα πάντα. Γι' αυτό πιστεύω ότι η νέα υπόθεση Μαζονάκη είναι μεγάλη είδηση. Πρέπει να καλυφθεί, γιατί αγγίζει και το δημόσιο, τη δημόσια υγεία, το κοινωνικό καλά. Αλλά χρειάζεται και ένα μέτρο, ρε παιδιά. Γιατί άλλο το δημόσιο ενδιαφέρον και άλλο η εκμετάλλευσή του.

Poison, αυτά είχα να πω κυρίες και κύριοι. Άλλο ενημέρωση, άλλο εκμετάλλευση. Άλλο ενημέρωση, άλλο υπερβολή. Άλλο ενδιαφέρον, άλλο εκμετάλλευση. Ας πούμε μεταξύ το ίδιο πράγμα το βλέπεις σε 100 μεριές με άλλο τίτλο. Πας κάνεις κλικ και λες αυτό έχω διαβάσει 50 φορές. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει σωτηρία.

Γεια σου Δημήτρη, με προβληματίζει το γεγονός ότι κάποιοι βγάζουν μεροκάματα και από το θάνατο του ανθρώπου. Όχι κάποιοι, πάρα πολλοί. Αλλά είπαμε, άλλο ενδιαφέρον, άλλο εκμετάλλευση. Άλλο ενημέρωση, άλλο υπερβολή. Από χτες, μην σας πω προχτές το βράδυ, θα το φάμε και το Σαββατοκύριακο. Και είπαμε, ναι, το δικαστικό και το ιατρικό έχει σημασία, γιατί ακουμπάει σε θέματα υγείας, σε κοινωνικού ενδιαφέροντος. Αλλά από εκεί και πέρα, ένα μέτρο. Γιατί προφανώς φέρνουν τηλεθέαση το θέμα, φέρνει κλικ στα site και βαράτε. Δώσε! Και μετά να δείτε τι έχει να γίνει. Πάμε στην κηδεία, μετά πάμε στη διαθήκη που δεν έχει φτιάξει γραφή διαθήκη, δεν προλαβαίνει να συντάξει τη διαθήκη. Πού θα πάνε τα λεφτά, στην οικογένεια προφανώς, αυτό δεν έχει καμία σημασία. Θα βγουν κάποιοι και θα αναρωτιούνται πού θα πάνε τα λεφτά. Έτσι για να γίνεται μπούγιο. Γεια σου ρε Κυριάκο, μηνά καλησπέρα, πάντα καλά και πάντα με κέφι. Ήμασταν για διακοπές 12 μέρες, μισές στο Μπαλί και άλλες μισές στο Κουαλαλουμπούρ στη Μαλαισία. Λοιπόν, βενζίνη 0,6 στο Μπαλί το λίτρο, 0,9 στη Μαλαισία, πάντα σε ευρώ. Κάτι κάνουμε λάθος ή μου φαίνεται, γιατί και αυτοί έχουν θέματα με το Ιράν, αλλά όχι στα τα δικά μας. Είπαμε να πληρώνουμε φόρους, αλλά το πράγμα πάει αλλού. Παρέθεση τώρα, επειδή είπες ότι πήγες διακοπές, συζήταγα το πρωί με μία φίλη, είχε πάει με τον άντρα της αρχές Αυγούστου στη Σίμη. Μετά πήγαν και στην Αστυπάλαια, της άρεσε πιο πολύ η Αστυπάλαια, και μου λέει πήγαμε στη Σίμη και είχαμε και που πας σε διάφορες παραλίες ωραίες, μικρές και αυτά, είχαμε δει από το διαδίκτυο, δύο παρέμως παραλίες, έπρεπε να πας μόνο με σκαφάκι. Έτσι, εντάξει, ναι. Πήγαμε, νοικιάσαμε σκαφάκι, μέσα στη χαρά, να πάμε να απολαύσουμε αυτές τις παρθένες παραλίες. Λέω ναι, και πάμε εκεί. Ήταν τίγκα στα σκαφάκια. Που έχει γίνει πολύ της μοδός. Είχε αρχίσει από τα σύμβολα και πάει παντού να νοικιάζει σκαφάκι. Και ο Θεός να βάλει το χέρι του. Πήγανε στην παρθένα παραλία και ήταν τίγκα στα σκαφάκια και στον κόσμο. Και το άλλο αδερφέ μου, εμείς εδώ πέρα στην Ευρώπη πληρώνουμε την πολιτική της Ευρώπης με τις 21, με τα 21 πακέτα ακυρώσεων στην Ρωσία. Θα μου πει Τσαμούπουλε, πόλεμο άρχισαν, ναι, αλλά είμαστε δεμένοι στο άρμα της Ρωσίας ενεργειακά. Κοιτάξτε τι τραβάει η Γερμανία που δεν προλαβαίνει να σηκώσει κεφάλι. Και βάλανε, δεν είχαμε αποκοπεί τελείως από τη Ρωσία, και φυσικό αέριο φέρναμε και πετρέλαιο. Αρκεί ας πούμε να πωλεί το 60 ευρώ το βαρέλι. Δεν κόψαμε αμέσως, σιγά σιγά. Αλλά ποιο ήταν το θέμα? Ότι εμείς βάλαμε κυρώσεις στη Ρωσία. Η Ρωσία πουλάγε κανονικά στην Ινδία, να σας πω, τα φτηνά. Τα δηληστήρια της Ινδίας παίρνανε το προϊόν, το επεξεργαζόντουσαν και μας τα πουλάγανε εμάς 10 φορές πιο ακριβό. Κατάλαβε τι σας λέω? Το πιάνετε τώρα τι σας λέω? Μπορεί να το αντιληφθείτε αυτό? Και βγαίνανε κάποιοι και λέγανε πυροβολούμε τα πόδια μας, σταματήστε το αυτό με τις κυρώσεις σε τέτοιο βαθμό. Όχι. Ρώσικο πετρελαίο καταναλώναμε και ρώσικο πετρελαίο. Το οποίο το παίρναμε από αλλού πανάκριβα. Τώρα και με τον πόλεμο και τις ιστορίες, και η Κίνα έχει αρχίσει και ψάχνει τα παλού. Φέρνει πετρέλαιο από τον Καναδά, από τη Δυτική Αφρική, που είναι παραγωγική χώρα, και από την Αυστραλία. Οι Κινέζοι, Chinese. Οι Χούθοι πιάσαν όλη την παραλία της Ιεμένης που κοιτάει στην Ερυθρά θάλασσα και έχει μείνει το στενό μόνο. Οι Άραβες, για να αποφύγουν το Ορμού, Σαουδική Αραβία, μέσω του East Med πήγαινε όλο το πετρέλαιο ή με τεράστιες ποσότητες στο Γιαμπού, το λιμάνι που πηγαίνανε, τα δεξαμενόπλα το φορτώνανε. Μόνο που για να πάνε στην Ασία, που είναι οι πελάτες οι βασικοί, έπρεπε να ξαναγυρίσουν πίσω και να ξαναπεράσουν από το στενό που τώρα φυλάνε οι Χούθοι. Προβλέμα, προβλέμα, βγήκαν οι Χούθοι και λέει μην ανησυχείτε. Θα πάει καλά η ναύση πλοία, μην ανησυχείτε καθόλου. Απλώς δεν έχουν στείλει ακόμα το τιμολόγιο.
Κυρίες και κύριοι, ένα καταληκτικό ερώτημα από τη Δήμητρα. Όχι, δεν την τρολαρώ, αλλά πραγματικά μου λέει, ρε Μινά, να σε ρωτήσω κάτι. Λέω τι, αυτή η Χούθη πώς είναι τελικά? Καλό. Σου αφιερώνω το σόλο.

Καλημέρα, καλή σου μηνά. Ή τα κάνει, πότε χάθηκε, ρε παλιόπαιδο. Κώστα Παπαδάκη, τι χάθηκα, αδελφέ. Εδώ κάνω μαραθωνίου. Από το προηγούμενο Σάββατο το πάω σε ρί.

Γεια σου Αλέξα Δεμινά. Αδελφέ μου, πολύ χαίρομαι που στον αέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε εκείνο το βιντεάκι που έκανες για τις αγοροπολισίες των πλοίων των... από τους ελληνόφυτες εταιρείες, να πεις, δεν είπες πόσα αγόρασαν, πόσα παρήγγειλαν, τέλος πάντων, για να φτιαχτούνε, αδελφέ μου, εγώ σου δίνω το τυράκι. Πρέπει να μπεις στο New Money που κάθομαι και παιδεύομαι και γράφω, να διαβάσεις. Αλλά θα σου πω, όλα τα έχει ο Τσαμτσάμ. Αλλά δεν μπορώ να στα δίνω στο πιάτο, έτσι. Μα και λίγο ενδιαφέρον. Τι θα γίνουμε εμείς, κλέφτες θα γίνουμε. Κάτσε να κάνω λίγο πρόβατο σε όλο.

Λοιπόν, Αλέξανδρε, έχω να σου πω. Μπες να δεις και το θέμα στο New Money. Στα 529 πλοία οι ελληνικές επενδυτικές κινήσεις. 305 νέες παραγγελίες και 224 αγορές μεταχειρισμένο στο 12μηνο. Δηλαδή το 12μηνο που τελειώνει αυτή τη εβδομάδα. Όχι η χρονιά, το 12μηνο, όπως ρολάρι. Και επιπλέον έχουν πουλήσει 317, γιατί έχουν ανέβει τόσο πολύ τιμές. Ψάχνουν, ας πούμε, να βρουν VLCC, αυτά τα υπερδεξαμενόπλια που κουβαλάνε, είναι 300.000 τόνων, κουβαλάνε 2 εκατομμύρια βαρέλια. Και δεν βρίσκουνε, που αγοράζουν τα παλιά μπιλ όσο το βρούνε. Και υπάρχει Έλληνας που πούλησε τώρα δεξαμενόπλιο τέτοιο που το είχε πάρει το 26, όλο καινούριο. Και το πούλησε 200 εκατομμύρια. Το χρησιμοποίησε, έβγαλε καμιά 100 εκατομμύρια από τη χρήση ολίγων εβδομάδων, γιατί έχουν πάει και οι ναύλοι στο Θεό. Το είχε, του είχε κοστίσει 100, λέμε, ευρώ. Να βγάλει και κανένα κοσάρι από αυτό. Πούλησε και άλλα 200. Διπλάσια τιμή. Μέσα στο 26. Γίνεται εκεί όξο, παιδιά, της τρελής. Της τρελής το πανηγύρι. Παίζουνε με την ενέργεια, παίζουνε με τα πάντα οι κυβερνήσεις. Ό,τι μπορεί να φανταστείτε. Και στο τέλος της ημέρας όλα αυτά φτάνουν να τα πληρώνουμε εμείς από την τσέπη μας. Ο άλλος είπε θα πάει 120 ευρώ. 120 ευρώ. Ναι, το βαρέλι. Θα πάει βενζίνη, λέει, 2,5 ευρώ. Άκουγα κάτι προγνωστικά. Και είναι, μην ανησυχείτε όμως, γιατί είναι έτοιμη η κυβέρνηση για το κυβερνητικό ανάχωμα σε ακρίβεια και καύσιμα θέρμανσης. Μη φοβάστε τίποτα. Είναι και οι Χούδοι που λένε, παιδιά, θα κανονικά είναι αυσιπλοεία. Μην στεναχωρείτε, εμείς το καταλαμβάνουμε, δεν έχουμε τι να κάνουμε. Ιρανοί πίσω από τους Χούδοι, Ρώσοι Κινέζοι πίσω από τους Ιρανούς. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Μειώνεται και η παραγωγή και το θέμα στο τέλος της ημέρας θα είναι όχι πόσο ακριβό είναι και πόσα πλοία περνάνε από τα στενά, τα choke points και το ένα και το άλλο. Το θέμα μπορεί να είναι μετά από τη μεταφορά να πάει στην παραγωγή. Αν φάχουν να μεταφέρουνε. Α, ναι, καλό. Κράτησε το, Δήμητρα.

0: ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
2: Καζανόβα, στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
1: Καζανόβα, με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
2: Καζανόβα, απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Casanova.
3: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
4: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
5: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
4: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
5: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
5: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
4: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
5: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
6: Ήρθε η στιγμή να περάσω ΚΤΕΟ. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
7: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο ΚΤΕΟ και διαπιστώστε τη διαφορά.
1: Θα μας βρείτε στο νέο μας ΚΤΕΟ, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. ΚΤΕΟ διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, ιόταχοι, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ικτεοδιάγνωση.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
6: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
8: Ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Time.
9: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 5.30.
10: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
11: Νόβα 931.
12: Ο αθλητικός σύλλογος ΖΕΒΣ προσκαλεί όλους να έρθουν και να γνωρίσουν από κοντά το θεαματικό Ολυμπιακό άθλημα της επιτραπέζιας αντισφαίρησης Ping Pong. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 6 με 9 στην αίθουσα επιτραπέζιας αντισφαίρησης του συλλόγου μας που στεγάζεται στο 3ο Γενικό Λύκειο Ξάνθης Νίκου Ματσούκα 1 έναντι του Στρατιωτικού Νοσοκομείου Ξάνθης. Για περισσότερες πληροφορίες Ηλιάδης Βαγγέλης 6930-978-985, Μπαλάφας Λάζαρος 6977-240-441. Καθηγητές φυσικής αγωγής, προπονητές, υπεύθυνοι τμήματων.
13: Είναι ατέριαστοι και όμως είναι μαζί. Ο Γιάννης Τζούνος και ο Χρήστος Κούτρας είναι στο Nova 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
14: Sky 100,3.
15: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
11: Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεως Αχαρνών ανατμήματα, στον Σκαραμαγκά, στο κέντρο της Αθήνας, στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό Σάλιμο και προς Λιφάδα από Δέλτα Φαλήρου προς Έδεμ. Στην Αττική Οδό οι οδηγοί αντιμετωπίζουν σοβαρές καθυστερήσεις στις εξόδους για Λαμία, αλλά και από μεταμόρφωση ως Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και από Ανθούς ως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα έλαβαν από τον ανακριτή δύο γιατροί που είχε επισκεφθεί ο Γιώργος Μαζωνάκης πριν υποστεί ανακοπή. Εναντίον τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Σύμφωνα με πληροφορίες, τον εισαγγελέα υποστήριξαν ότι είχαν γνωστοποιηθεί στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών τα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέα μέτρα στήριξης πολιτών, εφόσον δεν υπάρξει αποκλιμάκωση στις τιμές των καυσίμων, άφησε μέσω του Sky ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Να καθησυχάσουν τη διεθνή κοινότητα αναφορικά με την ελευθερία της ναυσιπλοείας στο στενό Bab el Mandeb, που συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα με τον κόλπο του Άντεν, επιχείρησαν υποστηριζόμενοι από το Ιράν αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Νωρίτερα έγινε γνωστό ότι πλέον ελέγχουν όλη την ακτογραμμή της χώρας στην Ερυθρά Θάλασσα. Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας συνέλαβε δύο ανήλικους στην περιοχή της Δάφνης, οι οποίοι τράβηξαν βία χρυσή αλυσίδα που φορούσε μια γυναίκα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί καθώς έπεσε στο έδαφος. Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας άκουσε τις εκκλήσεις της γυναίκας για βοήθεια, ακολούθησε τους δράστες και τους ακινητοποίησε. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 34 βαθμοί Κελσίου.
16: Wow. Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπει.
11: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 34 βαθμοί Κελσίου.
16: Wow. Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το

0: Sky 100,3. Μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Είναι νόνιμη η εκπομπή γιατί είναι, την κάνω εκτάκτως αυτή τη βδομάδα. Γεια σου Άννα Δόγα. Γεια σου ρε Μινά, λέμε τα γεωπολιτικά σου. Φίλε και συνάδελφος η Άννα χρόνια. Γεια σου Άννα.
1: Γεια σου.
0: Ηλία. Ηλία. Καταλάβα τώρα τι μου κάνουν έτσι. Μου κάνουν αντίπινα. Μου λέει Δόγα, σπάσε τη σιωπή σου.

Γεια σου Δημήτρη Γιατζόγλου, καλησπέρα. Λοιπόν, Κώστας, δώσε τσαμό. Αλεξάνδρα, όμορφο απόγευμα, χαροπέ μας μηνά. Καλή σχολική χρονιά στα καμάρια όλου του κόσμου. Καλή εκπομπή, σε ευχαριστώ. Στέλλα, γεια σου Μηνά, έχεις δίκιο. Ούτε του Μάζο θα του άρεσε όλο αυτό στην τελική. Γεια σου Δημήτρη. Καλά, λέει, κλασικό τσαμό. Σε θυμάμαι να λες τα ίδια για τον Μαραντόνα. Θεός. Αποκλείεται να έλεγα τα ίδια με τον Μαραντόνα. Έχεις αρχίσει και τα χάνεις σιγά-σιγά. Γιατί εδώ μιλάμε για έναν Έλληνα τραγουδιστή κορυφαίο και είναι διαφορετικό πράγμα. Δεν είχαν ασχοληθεί τόσο πολύ πέρα από το ότι ήταν ο Μαραντόνα. Δεν είναι το ίδιο. Γεια σου Μανιάνα. Έχεις απόλυτο δίκιο Μηνά μου. Μέχρι ενός σημείου η υπερεκμετάλλευση ενός θανάτου, όσο δημοφιλής και αν είναι ο Φανών, να πω ότι σε καμιά εβδομάδα θα έχουμε προχωρήσει στο επόμενο συμβάν. Ελπίζω να μην είναι δυσάρεστο. Μπα, αυτή η ιστορία με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη θα έχει ουρές. Μεγάλες ουρές. Και με το ιατρείο. Γιατί έχω πέσει σε κάτι κουτσομπολιά και έχω μάθει ονόματα. Τώρα ξέρετε, δεν λέω για να το πω, δεν ξέρω. Πρέπει να είχα εμπιστοσύνη σε αυτόν που μου τα είπε. Έτσι και βγουν τα ονόματα πελατών, δεν κακό. Αν θέλω να σου πω, είναι πολύ ενδιαφέρον. Γεια σου Καστελίστα, σε γνήσια θύρα 20. Ρε, είσαι τρελός ρε, εσύ μη είναι η ίδρα των δωδεκανήσεων. Μεγάλη κλοπή, τι εννοείς? Δεν ξέρω, σου είπα τι μου περιέγραψε η φίλη μου που πήγε διακοπές και μάλιστα αρχές Αυγούστου, που δεν περίμενε να έχει πάρα πολύ κόσμο. Ήταν τίγκα η Σίμη και τίγκα οι παραλίες, οι παρθένες που βλέπανε στα site και είχαν νοικιάσει παιχταρά μου για τζόγλου. Περνάει και χαιρετάει. Vote for Dimitris! Και πήρανε και αυτό το σκαφάκι να πάνε σε Σπαρθένες παραλίες και γινόταν τη μουρλή στο πανηγύρι. Τι να σου πω. Αυτά μου είπε, αυτά λέω. Ιωάννα, για εμάς τους καινούριους, ποιο είναι το background με το Μηνά? Μηνά. Αυτός που ακούτε και το λέει είναι ο φίλος και συνάδελφος, ο Γιάννης Φιλέρης, που κάνει μπάσκετ εδώ και χρόνια. Και πάρα πολύ καλό στη δουλειά του και πάρα πολύ καλό παιδί. Και όταν ήμασταν στον προηγούμενο σταθμό στο Σπορ 24, ο οποίος έχει κλείσει, παίρνω εγώ από το διάδρομο να πάω στο στούντιο. Είχε γραφεία ενδιάμεσα, πόρτες δεξιά. Είχε δύο στούντιο, ένα από για πολιτικό ραδιόφωνο το 11-7 και ένα το Σπορ 24. Που περνάω τώρα 7 και 8 το πρωί, ακούω ένα αυτό. Και φρενάρω και γυρίζω, του λέω τι είπε. Τι έγινε Μηνά μου, καλημέρα, καλημέρα. Του λέω εσύ μπορεί να το ξαναπείς, όπως το είπες. Ναι. Και βάζω το κινητό και του λέω ξαναπες το ρε Γιάννη. Αυτό. Γεια σου Νίκο από Καλαμάτα. Βρε, θα κάτσεις κάπου μόνιμα για να ξέρουμε που θα σε ακούμε? Μόνιμα από πέρσι με το Σαββατοκύριακα, με το Σταματέλο. 5,5 με 7 πέρσι, φέτος είμαστε 5,5 με 8. Μας αγαπήσατε πολύ και μας φορτώσαν μια ώρα. Τώρα καλύπτω κενό μέχρι να έρθουν τα παιδιά. Δεν ξέρω, ένα παιδί θα είναι, δύο θα είναι. Να κάνουν το 5-6. Αλλά μυρίζομαι ότι δεν θα είναι της ειδησιογραφίας. Κατάλαβες, κάθομαι εγώ, χτυπιέμαι, ανοίγω δρόμους. Λέω να πάω σε ένα μουσικό ραδιόφωνο. Τους βάζω την ιδέα, κατάλαβες, και πάω το Σαββατοκύριακο. Εγώ και έρχονται άλλοι να κάνουν μουσικό ραδιόφωνο.

Το φαλακρό τουρκοβούνι μηνά, καλησπέρα σας. Η Χούθη είναι όσα τα Πατήσια, οι Βρυξέλλες και τα δίκαια του Εύρου. Γιατί όπως αναρωτιέται η Δήμητρα Σταματίου, ρε παιδιά, πώς είναι αυτή η Χούθη. GB57. Εντάξει, τώρα μην το αναλύσουμε πάλι το γεωπολιτικό. Το είπαμε, ωραία αυτά που γράφεις. Αλλά μην κουράσουμε γιατί δεν έχω και πολύ χρόνο. Αλέξανδρε, δεν το κατάλαβα το μήνυμα που έστειλες. Καλημέρα στον Σίμο. Γεια σου, Σίμο. Καλημέρα στον Γιώργο τον Κατρί. Καλημέρα σε όλους. Και έχουμε το άλλο θέμα τώρα, έτσι. Το Μέγα Αλέξανδρο στη Θεσσαλονίκη που θα κάνει αύριο τη συναυλία ο Αντώνης. Ένας είναι ο Αντώνης.

Του στήσαν αυτό το σκηνικό μπροστά στο άγαλμα του μεγάλου Αλεξάνδρου. Και λέει, μην κάνετε έτσι, λέει, θα το φωτίσουμε κατάλληλα με τεχνολογίες και αυτά και θα φανεί. Τι θα φανεί, αφού το έχεις κάνει μέρος του σκηνικού. Ποιο ρώτησες. Και αυτός που ρώτησες, ποιος σου έδωσε την άδεια. Έχεις κάνει το Μέγα Αλέξο το άγαλμα. Μέχρι και αρχαιολόγοι πήραν θέση και έχουν κινηθεί και νομικά και οι συγγενείς του γλύπτη που το έχει κάνει. Πήρες ένα το άγαλμα που είναι σήμα κατά τεθέν πια εδώ και δεκαετίες της πόλης Θεσσαλονίκης και το έκανες μέρος του σκηνικού. Δεν το έβαλες πιο δίπλα και φαίνεται το άγαλμα εντάξει και βαράσει τη συναυλία σου. Το έκανες μέρος του σκηνικού. Ένα τραγουδάει ο Αντώνης και θα φαίνεται το άγαλμα από πίσω με λέιζερ και αυτά. Δεν μπορώ να το καταλάβω, δεν μπορώ να το συνειδητοποιήσω. Είναι ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα μνημεία της Θεσσαλονίκης. Και άνοιξε συζήτηση, δεν ήθελε και πολύ. Είναι και πολλοί αυτοί και συνάδελφοι του Αντώνη που τον υπερασπίζονται και λένε κάτι αρχή από τα Αντώνη, γατάκια και κάτι τέτοια. Τόσο σας κόβει, τόσα λέτε. Εγώ θέση δεν παίρνω. Δωρεάν η συναυλία για τα 30 χρόνια του Ρέμου στην παραλία της Θεσσαλονίκης με τη σκηνή να έχει στηθεί μπροστά στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Μια μεταλλική κατασκευή γύρω από το μνημείο που προκάλεσε αντιδράσεις. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, από ό,τι θυμάστε, για να σας φέρω να τα θυμίσω λίγο, είχε ζητήσει να επαναξεταστεί το στήσιμο ώστε το μνημείο να παραμένει ελεύθερο και διακριτό. Η παραγωγή είπε ότι έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και ότι ο ειδικός φυτισμός θα αναδείξει το άγαλμα. Αυτός δεν μας αφήνει να μείνουμε μόνοι μας. Το έχεις παρατηρήσει, γιατί δεν θα πω ποιος είναι, μπαίνω, βγαίνει.

Λοιπόν, όσοι υπερασπίζονται την πραγματοποίηση της εκδήλωσης επισημαίνουν ότι πρόκειται για μια μεγάλη δωρεάν συναυλία σε δημόσιο χώρο, ανοιχτή στους πολίτες, η οποία μπορεί να ενισχύσει την εξωστρέφεια της Θεσσαλονίκης. Πόση άλλη εξωστρέφεια από τη Θεσσαλονίκη έχω ζήσει εκεί πάνω. Δηλαδή, φουλ στην εξωστρέφεια είναι. Απλώς είναι λίγο αργή, είναι λίγο χαλαρά, ρε φλάρα, κοιτάξτε. Ωραία είναι. Τι τρέξε, φλάρα, κοιτάξτε, θα προλάβουμε, χαλαρά. Και επίσης λένε ότι οι δημόσιοι χώροι δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται αποκλειστικά ως μουσιακές ζώνες υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι κανόνες και εξασφαλίζεται πλήρως προστασία των μνημείων. Η συζήτηση τραβάει σε μάκρος, αλλά δεν είναι καινούρια. I run with you, το θυμάστε πριν λίγους μήνες τον Ιούνιο φέτος που είχαμε έντονες αντιδράσεις γιατί είχε στηθεί μια μεγάλη λιώμενη κατασκευή μπροστά στο Ζάπιο Μέγαρο για το Φεστιβάλ Ολυμπιών, θυμάστε τι είχε γίνει. Τη τρελή στο πανηγύρι που ήταν στην πλατεία του Ζαπίου μπροστά. Η σκηνή, η εξέδρα. Είχε γίνει ο χαμός. Η εγκατάσταση περιλάμβανε σκηνή με κερκίδες χιλίων θέσεων και λόγω του όγκου ήταν όντως τεράστια, κάλυπτε μεγάλο μέρος της εικόνας της πρόσωψης του Ζαπίου. Του Ζαπίου λέω. Την ξυλώσανε. Έγινε χαμός. Βέβαια μετά αποδείχθηκε ότι δεν είχε εξασφαλιστεί η απαιτούμενη έγκριση του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων. Και το φεστιβάλ αναβλήθηκε και η κατασκευή απομακρύνθηκε. Ένα χρόνο νωρίτερα, θυμάστε το Μάιο του 25. Άλλη ιστοριακή. Εταιρεία αθλητικών ειδών, διαφημιστικά καμπάνια. Με drone show. Show. Τα σηκώσαν από το Ζάπιο κι αυτά. Αλλά στις φωτογραφίες που τραβήξαν στον Αττικό ουρανό, θυμάστε ότι πίσω στο βάθος φαινόταν η Ακρόπολη. Και φαινόταν το παπούτσι σαν να πατάει πάνω στην Ακρόπολη. Ενώ είχαν σηκωθεί στο Ζάπιο. Τα θυμάστε αυτά που έγινε χαμός με το τεράστιο αθλητικό παπούτσι που εμφανιζόταν με φόντο την Ακρόπολη. Άλλη αντιπαράθεση εκεί. Τρεις υποθέσεις. Θα μου πείτε δεν είναι οι ίδιες, ρε τσαμό. Εντάξει, συμφωνώ μαζί σας. Στη μία έχουμε συναυλία δίπλα σε ένα δημόσιο μνημείο. Στη δεύτερη μια ογκώδη προσωρινή εγκατάσταση μπροστά σε ένα ιστορικό κτίριο που είναι το Ζάπιο. Και στην τρίτη μια εμπορική καμπάνια που δημιούργησε την οπτική εντύπωση σύνδεση του προϊόντος του παπουτσού με την Ακρόπολη. Έχουν όμως ένα κοινό παραποναστή. Με θα κόψει τώρα. Σε πήρα τηλέφωνο ποιοι? Αυτοί που κάνουν τις... Οι Χούθοι. Έχει κολλήσει το κορίτσι με τους Χούθοι. Όλα αυτά έχουν μια ένα κοινό παρονομαστή. Τη λεπτή γραμμή ανάμεσα στη ζωντανή χρήση του δημοσίου χώρου και στη μετατροπή της πολιτιστικής κληρονομιάς σε σκηνικό. Πάμε τώρα. Σε σκηνικό. Άρα το κρίσιμο ερώτημα είναι αν οι όροι, οι εγκρίσεις, η αισθητική και κυρίως αν το ίδιο το μνημείο παραμένει πρωταγωνιστής του δημόσιου χώρου ή γίνεται μέρος ενός σκηνικού για να κάνουμε συναυλία. Διαφημίσεις.

0: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγναστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Θέλεις κορυφαίο εκτυπωτή? Σε νιώθουμε! Ανακάλυψε τώρα εκτυπωτές Canon Megatank και απόλαυσε οικονομία, μεγαλύτερη αυτονομία και εξαιρετική ποιότητα εκτύπωσης. Απόκτησε Canon Megatank Pixma G3410 στα 169 ευρώ και Pixma G3430 στα 199 ευρώ και μην ξεχνάς, έχεις επιπλέον cashback 35 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος.
4: Τι παίζεις εκεί?
5: Δωροστροφό της Novibet.
4: Δωροτροχό?
5: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
4: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
6: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Στον αιώνα του Μίμι Πλέσσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special Guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η Ορχήστρα Μίμης Πλέσσας.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
9: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.

Αφιερωμένο στην Σοφία Γαλάνη, την παραγωγή μας που το ζήτησε από χτες. Δεν προλαβαίνουμε να πούμε τίποτα, γιατί έχουμε και Άρη Γαλανόπουλο. Ένα λεπτό προλαβαίνω. Μου λέει. Ένα. Δήμητρα Σταματίου στον ήχο, Σοφία Γαλάνη στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική, Ρούλα Βρετάκου Αργυρό και Μελιάρη, και από μένα το Μινά Τσαμούπλο, να είστε όλοι καλά. Όσοι ακούτε ραδιόφωνο το Σαββατοκύριακο, 5.30 με 8 το απόγευμα μαζί με τον Νίκο Σταματέλο. Σαββατοκύριακα, Thunder! Καλά να περάσετε, φιλιά, ακολουθεί η Ντέπη 2.11 και μετά η Κατερίνα Δράκου.

0: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Επιστροφή στο σχολείο. Οπλίσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
2: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Σταύρος Ξαρχάκος. Ταξίδι στο φως. Σε σύμπαν ερωτικό. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Όταν η μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου συναντά τον έρωτα, το ταξίδι δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό. Ερμηνεύουν ο Μπάμπης Τόκας και η Ιηρό Σαΐα. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως.
2: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
4: Τσεκ.
3: Μολύβια και στυλόγια να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
5: Τσεκ.
3: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
4: Και αυτά τσεκ.
3: Δοσκιά και κλασάρια να το οργανώνω.
5: Τσεκ.
3: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
6: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
4: Σχολικά, τσεκ.
7: Σχολείο Μουστάκας.
6: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
8: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλιμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
9: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα. Ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
10: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Πρεμιέρα, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ, στον Sky.
11: Οδηγώντας με ασφάλεια, ενημέρωση για τους 2 και 4 τροχούς με τον Άρη Γαλανόπουλο.
12: Sky 100,3 ενημερωτική εκπομπή για τους φίλους του αυτοκίνητου με θέματα πάντα μέσα από την τρέχουσα επικαιρότητα κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή απόγευμα, λίγο πριν από το δελτίο ειδήσεων των 6. Παρασκευή σήμερα, φίλοι μας, 11 Σεπτεμβρίου, μπαίνουμε σε μια κανονικότητα. Προσοχή στους δρόμους, σεβασμό στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και μην ξεχνάτε ότι ζώνη και κράνος σώνει ζωές. Σημερινός καλεσμένος είναι ο κ. Κωνσταντίνος Βίκας, πρόεδρος των ιδιωτικών ΚΤΕΟ, για να μας βάλει περισσότερο το τι γίνεται στα ΚΤΕΟ. Παίρνουν τα αυτοκίνητα ή ακόμα περιμένουμε να περάσουν, γιατί έχουμε και ένα γυρασμένο στόλο, τα βλέπουμε μέσα στην καθημερινότητα της κίνησης της Αθήνας να μένουν και σε κεντρικούς δρόμους. Κύριε Βίκα, καλό σας απόγευμα και καλή σεζόν να έχουμε.
13: Καλό απόγευμα, καλησπέρα σε όλους τους ακροατές και σε εσάς. Καλή σεζόν, με υγεία εύχομαι και τύχη στους δρόμους.
12: Να είμαστε καλά και με λιγότερα τροχαία ατυχήματα.
13: Ναι, ναι, ισχύει κύριε Γαλανόπουλε.
12: Λοιπόν, για πάμε τώρα, τι γίνεται με τα ΚΤΕΟ. Έχει βελτιωθεί η κατάσταση, δεν έχει βελτιωθεί, μεσολάβησε ένα καλοκαίρι.
13: Δυστυχώς η κατάσταση δεν παρουσιάζει σημαντική μεταβολή. Φαίνεται ότι τα τελευταία 2 χρόνια έχουν αυξηθεί οι τεχνικοί έλεγχοι στα ΚΤΕΟ σε ένα ποσοστό περίπου 5% ή διαφορετικά σε 120.000 οχήματα.
12: Μάλιστα.
13: Εκ των οποίων φυσικά μέσα σε αυτά θα πρέπει να συμπεριλάβουμε και τις νέες κυκλοφορίες, τους νέους ελέγχους, δηλαδή τα οχήματα τα οποία ελέγχονται για πρώτη φορά. Mm-hmm. Άρα το αποτέλεσμα είναι ότι εξακολουθεί η σημαντική μερίδα οδηγών άνω των 2,5 εκατομμυρίων οχημάτων να παραμένει εκτός διαδικασίας ΚΤΕΟ. Με ό,τι συνεπάγεται αυτό για την οδική ασφάλεια σε μια χώρα όπου ο μέσος όρος ηλικίας είναι πάνω από 17 έτη.
12: 18 χρόνια μας έχουν πει. Είμαστε, λέει, πρωταθλητές στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
13: Ακριβώς.
12: Που σημαίνει ότι είναι αυτοκίνητα που κυκλοφορούν και 36 ετών.
13: Ακριβώς αυτό ισχύει, κύριε Γαλανόπουλε, και πρέπει να σημειώσουμε ότι όσο αργεί να ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική διασταύρωση, δεν αναμένεται να μεταβληθεί αυτή η εικόνα προς το καλύτερο.
12: Σωστά.
13: Δυστυχώς.
12: Τα πρόστιμα όταν κάποιος δεν έχει περάσει ΚΤΕΟ, πόσα είναι, έχετε κάποια εικόνα να μας δώσετε για να δώσουμε μια εικόνα στους φίλους ακροατές?
13: Ακόμα δεν έχουν αποσταλεί βεβαιώσεις παραβάσεων για ΚΤΕΟ. Έχουν αποσταλεί μόνο για τα ανασφάλιστα και για τα απλήρωτα τέλη. Αναμένεται μέχρι τέλος της χρονιάς να έχει ολοκληρωθεί και η διασταύρωση για τα ΚΤΕΟ. Οπότε εκεί πλέον θα προκύψουν και τα δεδομένα τα οποία περιμένουμε. Προς το παρόν πάντως δεν έχουν επιβληθεί ακόμα πρόστιμα. Είναι μόνο τα πρόστιμα τα οποία σημειώνει η τροχέα παρά την οδό. Το πρόστιμο για το χτέο στην περίπτωση των γεωταχή επιβατικών οχημάτων είναι στα, και των μοτοσυκλετών είναι στα 150 ευρώ. Η διαφοροποίηση με το παρελθόν είναι ότι πλέον αφαιρείται και το δίπλωμα για 20 μέρες στην περίπτωση των γεωταχή και των μοτοσυκλετών και 30 μέρες για την περίπτωση των βαρέων οχημάτων.
12: Μάλιστα. Ας ελπίσουμε ότι θα πάνε καλύτερα τα πράγματα στο μέλλον. Γιατί μπαίνουμε στο φθινόπωρο σιγά-σιγά, ή περάσαμε τις διακοπές, ξεκουραστήκαμε όλοι, άλλος περισσότερο, άλλος λιγότερο. Να είμαστε καλά και καλή σεζόν να έχουμε με λιγότερα τροχαία ατυχήματα, κύριε Βίκα. Να είστε καλά.
13: Σας ευχαριστώ πολύ.
12: Επίσης. Και εμείς ευχαριστούμε. Ήταν κύριος Γύρου, κύριος Κωνσταντίνος Βίκας.
1: Nova 931. Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio. Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στη Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας. Στην Cocomat δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Cocomat διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360. Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
5: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
1: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
5: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
7: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, την καπαλάβωσες?
14: Άσε με να δουλέψω ρε κουμπάρε.
7: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας, δεν είναι καν ο δικός σου.
14: Ε, το ξέρω, αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
15: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
16: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
17: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
14: Τασία, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
17: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
14: Μα έχουν υδραυλικό!
17: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
14: Μα αυτή δεν είναι η ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
18: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
15: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
18: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
15: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
18: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
15: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
19: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Μεζεδοπολείο Ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Μεζεδοπολείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το πού.
2: Κάθε στιγμή. Κάθε διαδρομή. Κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
3: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα δίωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
4: Nova 931.
5: Nova 931.

0: Παρασκευή, επιτέλους Παρασκευή, να το αναφωνήσουμε όλοι μαζί αυτό το ωραίο μότο και ήρθε η ώρα για να τα πούμε όλα και την καλή και την ανάποδη με το Σου Έχω Νέα. Είναι η Ελένη Μπαρμπάκου και σήμερα Παρασκευή η μέρα είναι αφιερωμένη στην αστρολογία, αλλά σήμερα έχω ένα πολύ ωραίο θέμα μπροστά μας, έχουμε ένα Σαββατοκύριακο. Κάποιοι μπορεί να βγείτε πρώτο ραντεβού. Εγώ σήμερα θα σας πω, ανάλογα με το ζώδιο που θα έχετε απέναντί σας στο πρώτο ραντεβού, πώς θα πρέπει να συμπεριφερθείτε. Θα τους πάρουμε όλους ξεχωριστά, από τους κρύους μέχρι τους ιχθύς, για να δούμε τι πρέπει να κάνουμε για να σαγηνεύσουμε κάθε ζώδιο ξεχωριστά, πώς πρέπει να συμπεριφερθούμε την πρώτη μέρα της κοινωνικής μας επαφής, την πρώτη μέρα της γνωριμίας μας, όταν βγαίνουμε το πρώτο ραντεβού, για να, που είναι και λίγο σαν να ψαχουλεύουμε τον άλλον, σαν να καταλαβαίνουμε αν θα προχωρήσουμε ή όχι σε κάτι, σε μια σχέση παροδική ή περισσότερο σοβαρή. Το πρώτο ραντεβού είναι καθοριστικό, γιατί είναι η πρώτη εντύπωση το ίμιση του παντός.
1: Νόβα 931.

0: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Χρήστος Χολίδης, πούλαμε.

0: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχήνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Με τη συνοδεία λοιπόν και της καλύτερης μουσικής πάμε να τα δούμε όλα αυτά σήμερα Παρασκευή, μέρα της αστρολογίας. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και θα δούμε μαζί πώς πρέπει να συμπεριφερθούμε σε κάθε ζώδιο ξεχωριστά την ημέρα του πρώτου μας ραντεβού. Ξεκινάω λοιπόν με τους κρυούς, όπου είτε είναι άντρας είτε είναι γυναίκα, δεν έχει διαφορά. Κινούνται εκεί που θέλουν να υπάρχει πολλής κόσμος. Θα τους βρείτε σίγουρα μέσα σε κέντρα, μέσα σε μπαρ. Η περιπέτεια είναι μέσα στο αίμα τους, τους αρέσει πάρα πολύ. Ένα ατμοσφαιρικό μπαρ έστωρον θα σας πρότεινα αν θέλετε να πάτε. Μια πρόκληση σε ένα θέαμα θα τραβήξει αμέσως την προσοχή τους. Αν βρεθείτε με παρέα, δώστε τους την ευκαιρία να συμμετέχουν σε μια συζήτηση, να αναπτύξουν θέματα που θα τους δώσουν την ευκαιρία να αναδείξουν και τις γνώσεις τους και βεβαίως θα εκπλαγείτε την ανταπόκρισή τους. Να θυμάστε πως μπορεί να μην χρειάζεται κάποια ιδιαίτερη τακτική για να κατακτήσετε ένα κρυό, αρκεί να μην κάνετε πολύ μεγάλη προσπάθεια, γιατί πρέπει να σας πω ότι το καταλαβαίνει. Είναι πολύ διαστητικός ο κρυός.
0: Νόβα 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Πάμε τώρα στους Σταύρους για να δούμε που είναι και λάτρεις του καλού φαγητού. Είναι και κυρίως οι άντρες πρέπει να ικανοποιήσουν το στομάχι τους για να ανοίξουν μετά την καρδιά τους. Άρα δεν έχετε παρά να τους προτείνετε ένα καλό εστιατόριο που έχει καλό φαγητό κατά προτίμηση διεθνών γεύσεων. Οι Ταύροι είναι πρακτικοί στα γούστα και στα ενδιαφέροντά τους. Δεν είναι φλιαροί, δεν είναι νευρικοί. Εκτιμούν μια ήσυχη, μια ρομαντική βραδιά με κεριά, με απαλή μουσική όσο κανείς άλλος. Έχουν αξίες, έχουν αρχές, έχουν μια σταθερότητα στις ιδέες τους. Δεν τους δείτε πολύ εύκολα να αλλάζουν. Γι' αυτό μην δοκιμάσετε να τους μεταπίσετε στο πρώτο ραντεβού, γιατί στην κυριολεξία θα βρείτε μπροστά σας ένα τοίχο, ένα τσιμέντο αμετακίνητο και θα είναι πολύ δύσκολο για εσάς να βγουν και δεύτερο ραντεβού, και δεν τους αρέσουν καθόλου οι άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούν να τους αλλάξουν αυτά που σκέφτονται. www.novaradio.gr.

0: Nova 9:31. Η ώρα είναι 6:30.
1: Nova 9:31.
2: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
3: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
4: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
3: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
4: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
3: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοϊλία στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
4: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοϊλίας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
5: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
6: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
7: Τι να φτάρει, ρε πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχει σε μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα. Όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
8: Τώρα και με δύο νέα ISO 9001 και 45001.
9: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας. Τηλέφωνο 2591-771266.
10: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Use μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας.

0: γνωστοί πολιτικοί συντάκτες θα σχολιάζουν και θα αναλύουν την πολιτική επικαιρότητα. Θα μεταφέρουν ρεπορτάζ από την κυβέρνηση και τα κόμματα, αλλά και θα μοιράζονται παραπολιτικά και δρόμενα από τα άγνωστα παρασκήνια της πολιτικής.
1: Sky 100,3.
2: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα δίωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
3: Nova 931.
2: Πάμε τώρα στους διδύμους για να δούμε πώς περνά το πρώτο ραντεβού με ένα δίδυμο. Είναι πολύ προσαρμοστική η δίδυμη, είναι πολύ ομιλητική. Ανταλλάσσουν απόψεις, έχουν πολλά ενδιαφέροντα στη ζωή τους. Μην βγείτε με ένα δίδυμο και δεν είστε γενικά ενημερωμένοι για το τι συμβαίνει στον κόσμο μέσα από τις ειδήσεις, μέσα από τις εκπομπές. Να ξέρετε 5-6 πράγματα μαζί τους, γιατί είναι και εγκεφαλικοί τύποι, απολύτως εγκεφαλικοί. Θέλουν πληροφορίες, θέλουν νέα ερεθίσματα. Μπορεί να ξεκινήσετε με μια ταινία που μπορεί να θέλετε να σχολιάσετε, που έχετε δει. Και μην ξεχνάτε να είστε πάντα αισιόδοξοι, να είστε φιλελεύθεροι. Όταν συζητάτε μαζί τους, να έχετε ανοιχτό μυαλό, γιατί το εκτιμούν πάρα πολύ. Δεν είναι καθόλου ανιαροί άνθρωποι. Είναι πολύ καλοί συζητητές και έχουν σφαιρικές γνώσεις για τα πάντα. Ένα πρώτο ραντεβού με ένα δίδυμο. Φυσικά δεν θα σας αφήσει ποτέ χωρίς να μιλάει. Αυτό είναι πολύ λογάδες. Είναι πάντα ενδιαφέρον, γιατί έχει πολλά πράγματα να πει. Δεν υπάρχουν σιωπές. Σε αυτό να είστε σίγουροι.
3: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: για ρεφρέν. Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram. Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

0: Πάμε τώρα να δούμε και τους καρκίνους, φίλες και φίλοι, σήμερα Παρασκευή. Σαχουλεύουμε λίγο τα ζώδια την πρώτη μέρα που θα κάνουμε ένα ραντεβού μαζί τους, για να δούμε πώς πρέπει να τους συμπεριφερθούμε. Και έχουμε φτάσει στους τρυφερούς, τους ευαίσθητους καρκίνους, όπου θα έλεγα ότι εκτιμούν τους ευγενικούς τρόπους, είναι στοργικοί, είναι τρυφεροί. Θα τους προτείνετε να πάτε σε ένα ήσυχο, ωραίο μπαράκι, να καθίσετε να πιείτε ένα ωραίο ποτό με απαλή μουσική, τα εκτιμούν πάρα πολύ αυτά. Μια βραδιά που να είναι αφιερωμένη στην τέχνη, να τους πάτε σε ένα ωραίο εικαστικό, έτσι, κάτι που να έχει μέσα σίγουρα την τέχνη, σε μια έκθεση ζωγραφικής, σε μια έκθεση βιβλίου, θα το εκτιμήσουν πάρα πολύ. Μην διστάζετε να ζητήσετε τη συμβολή τους για οτιδήποτε. Αγαπούν πολύ το σπίτι, αγαπούν πολύ την οικογένεια. Οπότε είναι πάρα πολύ καλό να ξεκινάτε συζητήσεις που έχουν να κάνουν με πατροπαράβατα πράγματα. Δεν τους αρέσουν πολύ οι μοντερνιές, δεν τους αρέσουν πολύ αυτά. Είναι των στερεοτύπων άνθρωποι. Και βέβαια να θυμάστε ότι είναι λίγο γκρινιάριδες. Μην τους δώσετε λαβή για να σας βγάλουν αυτή την πλευρά τους, γιατί δεν θα σας αρέσει καθόλου.
1: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25410-644-14. Hotel Z Palace and Congress Center, σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Φτάσαμε και στους λέοντες. Πώς δεν είναι το πρώτο ραντεβού λοιπόν με ένα λιοντάρι? Οι λέοντες είναι πολύ ενδιαφέροντες τύποι, γιατί είναι μεγαλοπρεπείς πρώτα απ' όλα. Θέλουν να γίνονται το κέντρο της προσοχής και θέλουν και να τους το δείχνουν. Αν τους δώσετε την ευκαιρία, θα λάψουν με την παρουσία τους, θα κλέψουν τις εντυπώσεις. Αυτό είναι που τους ενδιαφέρει κιόλας. Οπότε προτείνετε τους να πάτε στο πιο in club της πόλης ή στο πιο in εστιατόριο. Τους αρέσει πάρα πολύ να ξοδεύουν χρήματα, οπότε δεν θα σας αφήσουν με τίποτα να πληρώσετε λογαριασμούς, κοινούς και όλα αυτά, αρκεί να πληρούν τις προϋποθέσεις, τις άνεσες και τις πολυτέλειες που θέλουν οι ίδιοι, γιατί αλλιώς δεν θα τους αρέσει καθόλου το πρώτο ραντεβού. Θα έλεγα, θυμηθείτε να μην μονοπολείτε τη συζήτηση, να μην κριτικάρετε πολύ και βάλτε μια προτεραιότητα στο να τους αφήνετε λίγο να έχουν το πάνω χέρι, γιατί τους αρέσει πάρα πολύ, αν θέλετε να τους κερδίσετε.
0: Nova 931.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 7.
1: Νόβα 931. Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
2: Στις ξένες γλώσσες, expert.
3: Στους υπολογιστές, master.
2: Στην εκπαίδευση, και experts
3: και masters.
2: Level Up Education, κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
3: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
2: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
3: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
2: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
4: Έλα, έλα. Ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
5: Μαμά και μπαμπά, τι φάση. Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
6: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
5: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
7: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
8: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ. Ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
7: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
8: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
7: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
9: Οι επιδόσεις σου σημειώνουν ανωδική πορεία.
10: Οι στόχοι σου στέφονται με επιτυχία.
9: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία.
10: Όλα τα μαθήματα κατεύθυνσης και γενικής παιδείας σε ολιγομελή τμήματα.
9: Ακόμη, τμήματα ΤΕΕ, ταχύρυθμα και επαναληπτικά.
10: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Υπευθυνότητα, αξιοπιστία, με μεθοδικότητα και μελέτη.
9: Σε άμεση συνεργασία με το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης.
10: Με τη φροντίδα του ιδιαίτερου και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες των καιρών.
9: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Δρεμψίζης Ιωάννης, στην 28 Οκτωβρίου 101, Ξάνθη, και στο 25410-63704.
10: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Μαζί σου, χαράσουμε πορεία για την επιτυχία.
9: Λειτουργούν θερινά τμήματα γυμνασίου Λυκείου και τμήματα μετεξεταστέων.
11: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
12: Eco Green Energy.
11: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
12: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
11: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
12: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
13: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
12: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
13: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή. Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
12: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
13: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
12: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
14: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
15: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
14: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
15: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
14: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
15: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410 24351.
14: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
16: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα 2ωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
17: Nova 931.
16: Και ήρθε η ώρα των τακτικών παρθένων. Για να δούμε που είναι και λίγο δύσκολο ζώδιο γιατί είναι χαμηλών τόνων. Ποια είναι τα κουμπιά τους στο πρώτο ραντεβού. Είναι άνθρωποι του πνεύματος οι παρθένοι. Έχουν μια πνευματική καλλιέργεια και μια ισοστρέφεια. Αν πρόκειται να βγείτε με ένα παρθένο, θα έλεγα να τον καλέσετε κάπου που θα αποκομίσει γνώσεις. Οτιδήποτε είναι αυτό, από μια έκθεση ζωγραφικής, από μια έκθεση βιβλίου, κάτι που θα μπορούσε να τον ενδιαφέρει, αφού πρώτα του κάνετε έτσι μια συζήτηση. Φροντίστε όμως να είστε ιδιαίτερα καθαροί και εμφανίσιμοι. Προσέχουν και την παραμικρή λεπτομέρεια και στο ντύσιμο. Τους ενδιαφέρει πάρα πολύ πάνω απ' όλα, όχι μόδα, αλλά να είναι ο άλλος ευπρεπής. Να είναι καθαρός, να είναι ωραία σιδερωμένα τα ρούχα του, του δίνει πάρα πολύ σημασία σε όλα αυτά. Και βέβαια οι συζητήσεις μαζί του είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσες, είναι κοφτερό μυαλό. Κριτικάρει όμως τους πάντες και τα πάντα και αν ξεκινήσετε μια τέτοια συζήτηση θα βγάλει και λίγο δηλητηριάκι γενικά. Είναι παρεξηγημένοι λίγο οι παρθένοι υπό αυτή την έννοια. Είναι όμως σοβαροί άνθρωποι και θα περάσετε πολύ ωραία μαζί τους και αυτό που λένε αυτό το εννοούν.
18: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Τι λέτε τώρα να πάμε σε εμάς τους ζυγούς, τους αναποφάσεις τους ζυγούς, οι οποίοι πρέπει να σας πω ότι είναι ίσως από τα καλύτερα ζώδια για να βγείτε πρώτο ραντεβού, γιατί είμαστε κοινωνικοί, είμαστε καλόγουστοι, επιδιώκουμε ένα ωραίο περιβάλλον που θα συναστραφούμε με τον άλλον, κυκλοφορούμε πάντα πολύ ωραία ντυμένοι, έχουμε ένα φίνο γούστο και βέβαια προσδοκούμε και το ίδιο από αυτόν ή από αυτή που θα μας συνοδεύσει. Λοιπόν, οι κρύοι αγαπούν πάρα πολύ το χορό, τον κόσμο, τη μουσική, οπότε είναι καλό να τους πάτε κάπου, ακόμα και σε μια συναυλία και θα περάσουν πάρα πολύ ωραία. Παρόλο που οι ίδιοι είναι ανοιχτοχέριδες, πολλές φορές χάνουν το μέτρο και βέβαια να πούμε ότι για να πάτε πρώτο ραντεβού με ένα ζυγό, πρέπει να του δείξετε ένα θαυμασμό. Το έχει αυτό, να του επισημαίνετε τα προτερήματά του, δηλαδή του αρέσουν τα κοπλιμέντα και το μόνο σίγουρο είναι ότι θα μπείτε στην καρδιά του αν τα κοπλιμέντα σας είναι και αληθή, είναι δηλαδή ειλικρινή. Δεν προέρχονται μόνο και μόνο για να πάτε ένα δεύτερο μετά ραντεβού μαζί τους, γιατί το καταλαβαίνει.
1: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Φτάσαμε και στους Σκορπιούς, φίλες και φίλοι. Σήμερα Παρασκευή, τόσο έχω νέα αφιερώνεται στην αστρολογία και έχουμε φτάσει στο ζώδιο του Σκορπιού για να δούμε ποια είναι τα κουμπιά του στο πρώτο ραντεβού. Οι Σκορπιοί έχετε κάνει ήδη ένα πολύ μεγάλο βήμα να βγείτε πρώτο ραντεβού μαζί τους, γιατί δεν είναι και πολύ εύκολη. Σας έχουν κερδίσει σε ένα στάδιο 80%, να πούμε. Μετά όλα τα άλλα είναι σχετικά εύκολα. Είναι μυστηριώδης τύποι. Αν θα βγείτε μαζί τους, θα προτιμήσετε κάτι ήσυχο. Ένα ήσυχο παραθαλάσσιο ταβερνάκι είναι ό,τι καλύτερο για αυτούς. Τους αρέσει η καλή συζήτηση. Να θυμάστε ότι αγαπούν την καλή μουσική, αγαπούν και το ποτό. Οπότε να είστε έτοιμοι να πιείτε 2-3 ποτάκια παραπάνω. Δείξτε τους έτσι μία ευγένεια και μία, θα έλεγα, μυστηριώδη, ένα μυστηριώδη τρόπο. Το εκτιμούν πάρα πολύ. Μην τα πείτε όλα από την αρχή. Τους αρέσει να ψάχνουν. Τους αρέσει να διεκδικούν, τους αρέσει να ανακαλύπτουν. Είναι ευαίσθητοι, είναι πάρα πολύ συναισθηματικοί, αλλά στην άλλη τους πλευρά γίνονται καχύποπτοι, απότομοι, επιθετικοί και εκδικητικοί σε βαθμό, θα έλεγα, καμιά φορά αυτοκαταστροφή. Nova 931.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

θα συγχωρήσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Nova 9:31. Η ώρα είναι 7:30.
1: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
2: Nova 9:31.
3: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
4: Τασία, άσε με, γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
3: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
4: Μα έχουν υδραυλικό!
3: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
4: Μα αυτή δεν είναι η ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
5: Στο ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
6: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
5: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
6: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
5: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
6: ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. Μπροκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.ipavlametafores.gr.
7: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
8: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
9: Phone Masters.
8: Δεν κρατάει μπαταρία.
9: Phone Masters.
8: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
9: Phone Masters.
8: Τι ακριβώς κάνουν?
9: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
8: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
9: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
10: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25-41-110-385.
9: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι. Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
11: Καζανόβα, στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
9: Καζανόβα, με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
11: Καζανόβα, απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Nova. Απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού.

0: Καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
1: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης. Οδηγικής απόλαυσης.
2: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
3: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα δίωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
4: Νόβα 931.
5: Και φτάσαμε τώρα στα χαρούμενα και αισιόδοξα παιδιά του Ζωδιακού. Φτάσαμε βλαβή στους τοξότες. Είναι πάρα πολύ ωραία να βγαίνεις ραντεβού με έναν τοξότη. Βγείτε άφοβα. Μπορείτε να τους πάτε παντού. Από ένα ποδοσφαιρικό αγώνα, από ένα Λούνα Πάρκ, μέχρι ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, μέχρι μια παιδική χαρά. Όπου και να τους πάτε, θα βγάλουν μια χαρά, θα βγάλουν μια αισιοδοξία. Έχουν καταπληκτικό χιούμορ, είναι λάτρεις των αποδράσεων, μια ωραία συζήτηση που τους εξητάρει πάρα πολύ, να τους μιλάτε για ταξίδια και για πράγματα που κάνετε σε ταξίδια, σπόρα, ας πούμε, ορειβασίες και όλα αυτά. Δεν θα βαρεθείτε ποτέ να μιλάτε μαζί τους. Έχουν μια αυξημένη αντίληψη και ένα κοφτερό μυαλό που θα σας αρέσει πάρα πολύ, ακόμα και αν δεν γίνει τίποτα. Αν μείνετε έτσι φιλαράκια, θα έχετε κερδίσει σίγουρα ένα πολύ ωραίο τύπο στην παρέα σας.
6: Nova 931.
7: Hola mi amor, θέλω να σου πω πως

0: Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Νόβα Radio News.

0: Και πάμε στους εγώκερους τώρα που δεν είναι εύκολοι για το πρώτο ραντεβού. Είναι συγκρατημένοι, εκτιμούν τη σεμνότητα. Θα έλεγα ότι τα καλέσματα για αυτούς έχουν να κάνουν με επισημότητα. Δηλαδή τους αρέσει να τους πάτε σε κάτι επίσημο. Αν βγείτε με έναν εγώκερο, μιλήστε του για τα σχέδιά σας, για την καριέρα σας. Τους αρέσουν πάρα πολύ αυτές οι συζητήσεις για τη δουλειά. Πατάνε πάρα πολύ γερά στη γη. Έχουν ανάγκη από έναν σύντροφο επίσης που θα εξωτερικεύουν τα συναισθήματά τους, αλλά θα έχει και αυτός υψηλές προσδοκίες. Θα κυνηγάει και αυτός τη φήμη, το χρήμα, την καριέρα. Τους αρέσουν οι άνθρωποι που έχουν στόχους. Αν δεν είστε σε αυτή την κατηγορία, θα έλεγα ότι δεν θα τους εξητάρετε και ιδιαίτερα. Θα πρέπει να απομακρυνθείτε ήσυχα. Δεν έχετε καμία ελπίδα να διεκδικήσετε έναν εγώκερο. Αν είστε από τους ανθρώπους που είναι ανοργάνωτοι, που δεν είναι μεθοδικοί, που δεν αγαπούν τα χρήματα, την καριέρα και όλα αυτά που σας είπα πριν.
1: Nova 931.

0: Και πάμε τώρα στους υδροχώους που αδιαφορούν για τους τύπους που δεν έχουν κανένα πρόβλημα να πάνε οπουδήποτε και να πούμε ότι πρέπει να τους πάτε κάπου που δεν πάει πολύ κόσμος. Εκτιμούν πάρα πολύ αυτούς που έχουν ψάξει που θα τους πάνε. Θα έλεγα ότι τους αρέσουν πάρα πολύ τα μεταφυσικά, οι συζητήσεις περί μεταφυσικών θεμάτων. Αν έχετε να συζητήσετε μαζί τους κάτι, μια ταινία, κάτι που είδατε και κάτι που ιδεολογικά είναι αντίθετο με την κοινωνία έξω, με εσάς, τους αρέσουν πάρα πολύ αυτές οι συζητήσεις που έχουν να κάνουν με θέματα της ζωής και της κοινωνικής προσαρμογής του ανθρώπου. Είναι ανθρωπιστές, είναι ουμανιστές. Αν πιάσετε μια συζήτηση για το πώς μπορείτε να βοηθάτε τους αδύναμους, θα τους κερδίσετε την καρδιά 100%. Και να κλείσω αυτό το κεφάλαιο, πρώτο ραντεβού με τα ζώδια, με τους ιχθύς, με τα ψάρια, όπου θα έλεγα ότι είναι ρομαντικά, θα τα πάτε μια βόλτα σε ένα ηλιοβασίλεμα, σε ένα έτσι λιμανάκι, συνδυάστε το με αγαπημένη μουσική. Τους αρέσει η αστρολογία, το αποκρυφιστικό, ένα εξάλλου γοητευτικό κομμάτι για αυτούς είναι το θέατρο, η μουσική, όλα αυτά τα λατρεύουν. Να θυμάστε ότι χρειάζονται λίγο ενθάρρυνση, γιατί φοβούνται πολύ μήπως κάνουν λάθος στο πρώτο ραντεβού. Έχουν μια τρυφερή, μια στοργική φύση που δείχνει ένα αληθινό ενδιαφέρον. Είναι προστατευτική, είτε είναι άντρες είτε είναι γυναίκες, και είναι πολύ γλυκοί άνθρωποι. Έχουν μια εμφυτητή γλυκύτητα που νομίζω ότι θα σας αρέσει πάρα πολύ. Και με αυτήν λοιπόν την επισήμανση για τους ιχθύς, κλείνουμε το σημερινό μας κεφάλαιο. Ζώδια και πρώτο ραντεβού. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου, εύχομαι σε όλους να περάσετε ένα πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο. Το Σου Έχω Νέα θα είναι εδώ από Δευτέρα πάλι. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας εύχομαι να περάσετε ένα καταπληκτικό Σαββατοκύριακο. Είτε βγείτε πρώτο ραντεβού, είτε όχι.
1: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Με ζετοπωλείο ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Με ζετοπωλείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το πού.
2: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή.
3: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
2: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνει 107, Ξάνθη.
3: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
4: Ξύπνα. Έλα καλή μου, ξύπνα. Έλα τεμπέλα μου, ξύπνα.
5: Εμείς στην Πίνδο ξυπνάμε με τις κότες. Για να φέρουμε κάθε μέρα κοντά σας τα νόστιμα κοτόπουλα με την αυθεντική γεύση και τους αυστηρότερους ποιοτικούς ελέγχους. Εμείς στην Πίνδο έχουμε όρεξη για ζωή και για νόστιμο κοτόπουλο. Η καλή μέρα από το κοτόπουλο φαίνεται. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
6: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
7: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω.
8: 25410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα τικτέλ Ξάνθης. 25410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
9: Οδυσσεβά. Το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Οδυσσεβάχ της Ξένιας Καλογεροπούλου για μία μοναδική παράσταση στην Ξάνθη την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 7.30 στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο Ξάνθης. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Πυργελή και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.
10: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης, Nova 931.
11: Νόβα 931. Η ώρα είναι 8.
12: Νόβα 931.
13: Καθημερινά στις 8 ακούμε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με τον Νίκο Ανδρίτσο σε ζωντανή σύνδεση με την Ξάνθη με το Nova 931.
14: Sky 100,3.
15: Μάρμαρο, Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
16: Φτιάχναμε καπέλα.
15: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
17: Η ώρα είναι 8.
18: Είμαι ο Φιλέας.
19: Και εγώ η Φογκ.
18: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
19: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
18: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
19: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
18: Και πώς γίνεται αυτό?
19: Με τις κάρτες Alphabank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
18: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
19: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
18: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαι ο Νίκος Ανδρίτσος και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νότης Παπαγιαννάκος, στην παραγωγή η Μελίνα Σαμαραδέλη και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντά η Αργυρό Γεμελιάρη. Είναι 8 και 4 πρώτα λεπτά και αυτές είναι οι σημαντικότερες εξελίξεις της ημέρας έως αυτήν την ώρα. Ο πανικός την οδήγησε σε αντιφάσεις, φέρεται να ισχυρίστηκε ο γιατρός ή γιατρός στην κατάθεση της στην αστυνομία μετά την αποκάλυψη νέων στοιχείων για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Δεν υπήρξε δόλος, είπε στους αστυνομικούς, σύμφωνα με πληροφορίες ή γιατρός, ενώ ο σύζυγός της αρνήθηκε οποιαδήποτε ανάμειξη με το συγκεκριμένο περιστατικό. Και οι δύο έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα μετά την ποινική δίωξη που ασκήθηκε σε βάρος τους για θανατηφόρα έκθεση σε κίνδυνο κατά συναυτουργία. Αναμένονται τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις για να διευκρινιστεί η αιτία θανάτου, ενώ η οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη ζητά αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Εν τω μεταξύ, κλειδί για την υπόθεση αποτελεί η κατάθεση που αναμένεται να δώσει ο οδηγός ταξί που μετέφερε τον Γιώργο Μαζονάκη στο ιατρείο. Σύμφωνα με τον δικηγόρο της οικογένειας, ο οδηγός ταξί εντοπίστηκε και ενδέχεται να καταθέσει τη Δευτέρα. Το μεγάλο ενδιαφέρον από την κατάθεση του οδηγού ταξί εντοπίζεται κυρίως στην ώρα που μετέφερε τον Γιώργο Μαζονάκη στο ιατρείο, αλλά και στην κατάσταση που βρισκόταν ο τραγουδιστής. Άνοιχτο το ενδεχόμενο για νέα μέτρα στήριξης, άφησε μιλώντας εδώ στον Sky ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, εφόσον δεν υπάρξει αποκλιμάκωση στις τιμές των καυσίμων. «Στηρίζουμε την κοινωνία και δεν αφήνουμε κανέναν πίσω», σημείωσε ο Υπουργός, υπογραμμίζοντας πάντως ότι τώρα δεν είμαστε σε τέτοια κατεύθυνση. Ο κ. Παπασταύρου τόνισε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να ζητήσουμε άδεια από την Τουρκία για το καλό λόδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Το επίδομα ανεργίας είναι ασφαλιστικό, ανταποδοτικό δικαίωμα, δεν είναι προνοιακό, αναφέρει σε γραπτή δήλωσή της η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, μετά τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης για τις δηλώσεις του Παύλου Μαρινάκη. Σε συνέντευξή του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είχε αναφέρει την προσωπική του θέση για περιορισμό του επιδόματος ανεργίας σε έως 2 μήνες. Στην ανακοίνωσή της, η Υπουργός σημειώνει πως πρόκειται για αυστηρά προσωπική θέση του κυρίου Μαρινάκη. Δεν αποτελεί θέση του αρμόδιου Υπουργείου ούτε της κυβέρνησης, υπογραμμίζει χαρακτηριστικά η κυρία Κεραμέως, ξεκαθαρίζοντας πως όλοι οι εργαζόμενοι πληρώνουν εισφορές ανεργίας όσο εργάζονται για την περίπτωση που βρεθούν εκτός δουλειάς, άρα ασφαλίζονται για την περίπτωση αυτή και έχουν δικαίωμα στην ανταπόδοση. Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε σήμερα από την Ουάσιγκτον πως οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα ξεχάσουν ποτέ τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001 και συνεχίζουν να μάχονται στο όνομα των 2.977 ανθρώπων που σκοτώθηκαν. «Σήμερα ανανεώνουμε τον ιερό όρκο που δώσαμε για πρώτη φορά στο όνομά τους πριν από 25 χρόνια. Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ, γι' αυτόν ακριβώς το λόγο μαχόμαστε σήμερα, δεν έχουμε άλλη επιλογή, μόνο η νίκη μπορεί να υπάρξει», δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος κατά τη διάρκεια τελετής στο Πεντάγωνο, ένα από τα σημεία των επιθέσεων. Μουσική
να καθησυχάσουν τη διεθνή κοινότητα αναφορικά με την ελευθερία της ναυσιπλοείας στο στενό Μπαμπ ελ Μαντέμπ που συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα με τον κόλπο του Άντεν, επιχείρησαν οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν, αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Η ελευθερία της ναυσιπλοείας και το διεθνές εμπόριο στην Ερυθρά Θάλασσα και στο στενό Μπαμπ ελ Μαντέμπ είναι ασφαλή και προχωρούν κανονικά, δήλωσε αξιωματούχος των Χούθη, σημειώνοντας ότι δεν υπάρχει λόγος διεθνούς ανησυχίας. Νωρίτερα έγινε γνωστό ότι οι αντάρτες της Ιεμένης φέρονται πλέον να ελέγχουν όλη την ακτογραμμή της χώρας, την Ερυθρά Θάλασσα, καθώς ολοκλήρωσαν την κατάληψη της στρατηγικής σημασίας περιοχής. Επιχείρηση σε τέσσερις χώρες πραγματοποίησαν στελέχη της Europol με στόχο υπόπτους για παράνομο εμπόριο αλόγων, οι οποίοι κατηγορούνται ότι εξέδωσαν πλαστά πιστοποιητικά για χιλιάδες άλογα κούρσας που είχαν αποσυρθεί από τους υποδρόμους ώστε να τα πουλήσουν σε σφαγεία. Όπως ανακοίνωσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία, άλογα τα οποία δεν είχαν εγκριθεί για ανθρώπινη κατανάλωση σφαγιάστηκαν και το κρέας τους διατέθηκε στο εμπόριο. Περίπου 200 ερευνητές πήραν μέρος στην επιχείρηση, η οποία πραγματοποιήθηκε σε Ιρλανδία, Γαλλία, Ολλανδία και Βέλγιο. Περισσότερα από 477.000 τεμάχια λαθρέων τσιγάρων εντόπισαν και κατάσχεσαν οι ελεγκτές της ΑΔΕ στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος σε δύο ξεχωριστές υποθέσεις λαθρεμπορίου. Οι αναλογούντες δασμοί και φόροι από τις δύο επιχειρήσεις ανέρχονται συνολικά στο ποσό των 97 εκατομμυρίων ευρώ. Σε μία περίπτωση, οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη επιβάτηδας αιγυπτιακής υπηκότητας, η οποία είχε αφιχθεί από το Κάιρο, έχοντας μαζί της 7 βαλίτσες γεμάτες λαθρέα τσιγάρα. Παράλληλα, η έρευνα των αρχών συνεχίζεται για την ταυτοποίηση των αποστολέων 26 δεμάτων λαθρέων τσιγάρων με προορισμό τη Γερμανία και το Βέλγιο. Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας συνέλαβε δύο ανήλικους στην περιοχή της Δάφνης, οι οποίοι τράβηξαν βία χρυσή αλυσίδα που φορούσε μια γυναίκα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί καθώς έπεσε στο έδαφος. Ο αστυνομικός άκουσε τις εκκλήσεις της γυναίκας για βοήθεια και ακολούθησε τρέχοντας τους δράστες, τους οποίους ακινητοποίησε. Εξιχνιάστηκαν ακόμα δύο περιπτώσεις ληστείων σε βάρος ανηλίκων τις προηγούμενες ημέρες. Πρωτοφανής κακοκαιρία έπληξε την κεντρική και τη βόρεια Ιταλία με πλημμύρες, κατολιστήσεις και υδροστρόβιλους. Στη Σιένα, μια γυναίκα 80 ετών τραυματίστηκε θανάσιμα μέσα στο σπίτι της από θραύσμα τζαμιού που έσπασε λόγω των σφοδρών ανέμων. Άλλη μια ηλικιωμένη γυναίκα έχασε τη ζωή της όταν το αυτοκίνητό της παγιδεύτηκε σε πλημμυρισμένη υπόγεια διάβαση. Στην Τοσκάνη, μέσα σε μόλις 12 ώρες, καταγράφηκαν πάνω από 63.000 κεραυνοί, ενώ στην περιοχή του Γκροσέτο έπεσαν 115 χιλιοστά βροχής μέσα σε 12 ώρες. Στην Νορβηγία, η αδελφή του θανούντα βασιλιά Χάραλντ, η πριγκίπισσα Άστριντ, πέθανε σήμερα σε ηλικία 94 ετών, ακριβώς δύο εβδομάδες μετά τον αδελφό της, ανακοίνωσαν σήμερα τα ανάκτορα του Όσλο. Προχθές Τετάρτη, η Άστριντ είχε παραστεί πάνω σε ανεπερικό καροτσάκι στην κηδεία του Χάραλντ, ο οποίος πέθανε στις 28 Αυγούστου σε ηλικία 89 ετών. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο μπάσκετ ο Άρης ιτήθηκε 92-87 από τη Μακάμπι Τελαβίβ, ενώ σε λίγο στις 9 ο Ολυμπιακός αναμετράται με τον Ερυθρό Αστέρα στο πλαίσιο του τουρνουά Νεόφυτος Χανδριώτης που διεξάγεται στην Κύπρο σε ένα παιχνίδι που θα μεταδοθεί ζωντανά από την τηλεόραση του Sky.

Εξιτήριο από το νοσοκομείο της Βεσφαλίας πήρε μετά από περίπου 3 ημέρες νοσηλείας και αλλεπάλληλων εξετάσεων ο Κωνσταντίνος Καρέτσας. Ο 18χρονος ακραίος μεσοεπιθετικός της Ντόρτμουντ είχε νιώσει έντονη αδιαθεσία και έγινε αναγκαστική αλλαγή στο ντεμπούτο του στο Champions League την Τρίτη. Ο Καρέτσας δεν πρόκειται να είναι στην αποστολή της Μπορούσια για την αυριανή αναμέτρηση με την Πάντερμπορν για την Bundesliga. Και πολύ σύντομα ο καιρός, γενικά αίθριος, προβλέπεται αύριο Σάββατο εδώ στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Είστε συντονισμένοι στον Sky 100,3 για την αναλυτική βραδινή σας ενημέρωση, κυρίες και κύριοι. Και στο πρώτο μας θέμα απόψε, για έναν βαρύ χειμώνα προετοιμάζονται νοικοκυριά και επιχειρήσεις, καθώς οι τιμές στην ενέργεια τρέχουν με σπασμένα τα φρένα, ενώ μεγαλώνει και η πιθανότητα για ανατιμήσεις στις τιμές των τροφίμων. Χωρίς τις επιδοτήσεις, η τιμή της αμόλυβδης θα ήταν σήμερα στα 2,2 ευρώ το λίτρο, ενώ εάν η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης ξεκινούσε σήμερα, θα ήταν κοντά στα 2 ευρώ. Μιλώντας σήμερα εδώ στον Sky, ο Υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου προανήγγειλε νέα κυβερνητικά μέτρα στήριξης όσο παραμένουν ψηλά οι τιμές. Πάμε να τα ακούσουμε όλα αναλυτικά στο ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει ο Χρυσόστομος Τσούφης.
1: Έχουμε και αυτοκίνητα, αλλά τα έχουμε απαρουμένα. Γιατί η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο.
2: Στα 2,12 ευρώ το λίτρο η αμόλυβδη και σχεδόν στα 2,08 ευρώ το λίτρο το ντίζελ κίνησης. Και αυτές οι τιμές με επιδότηση. Χωρίς αυτή, η αμόλυβδη θα ήταν στα 2,22 ευρώ και το πετρέλαιο κίνησης σχεδόν στα 2,23.
3: Πώς βλέπετε τις τιμές στα καύσιμα?
4: Αστιάκι.
2: Νέα μέτρα στήριξης προανήγγειλε μιλώντας στον Sky ο Υπουργός Ενέργειας.
5: Αν δεν υπάρξει μια αποκλιμάκωση, τότε θα πρέπει να περιμένουμε την κυβέρνηση συνολικά να πάρουμε κάποια συγκεκριμένα.
2: Αν η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης ξεκινούσε σήμερα, θα είμαστε κοντά στο 1 ευρώ και 90 λεπτά.
5: Δεν θέλω να το προσδιορίσω αυτή τη στιγμή τον τρόπο με τον οποίο θα ενισχύσουμε, αλλά ένα προπόνημα δεν θα αφήνουμε κανένα μέρος κοινωνίας πίσω.
2: Η κυβέρνηση μελετά αλλαγές στο επίδομα θέρμανσης με κίνητρα προς την κατανάλωση ρεύματος, ενώ δεν αποκλείεται η επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης και από τα διελιστήρια. Οι επιδοτήσεις πάντως σε αμόλυβδη και ντίζελ αναμένεται να συνεχιστούν και τον Οκτώβριο.
3: Δεν περιμένω να γίνει κάτι, να σου πω την αλήθεια.
6: Απογοήτευση.
3: Μεγάλη.
2: Στην έσχατη περίπτωση θα χρειαστεί ευρωπαϊκό συντονισμός για την ενίσχυση των κρατικών προϋπολογισμών. Μόνο την τελευταία εβδομάδα η αμόλυβδη έχει τσιμπήσει 5,4 λεπτά. Και 5,5 λεπτά το πετρέλαιο κίνησης.
7: Με την τιμή που καλπάζει, δεν κάνει απλά ανωδικές πορείες, καλπάζει πλέον. Αυτά. Η κατάσταση πάει από το κακό στο χειρότερο.
2: Την ίδια ώρα η αγορά προειδοποιεί για νέες αυξήσεις.
8: Οι τιμές είναι πολύ ψηλές. Το που θα φτάσουν δεν μπορώ να σου το πω. Αυτά θα πρέπει να τα δουν άλλοι. Εμείς, ό,τι μας έρχεται το τιμολόγιο, που καθημερινά έχουμε αυξήσεις μεγάλες.
2: Στην έσχατη περίπτωση θα χρειαστεί ευρωπαϊκός συντονισμός για την ενίσχυση των κρατικών προϋπολογισμών.
0: Το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς χτύπησε σήμερα το πρωί και χιλιάδες μαθητές μπήκαν πλέον στις σχολικές αίθουσες. Στην τελετή αγιασμού παρακολούθησαν και οι πολιτικοί αρχηγοί σε διαφορετικά σχολικά συγκροτήματα σε ολόκληρη τη χώρα. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τη Μέρη Τούμπα.
9: Το πρώτο κουδούνι χτύπησε και τώρα τα κεφάλια μέσα.
10: Μ' αρέσει ο σχολείο. Πολύ.
11: Σήμερα χτυπά το πρώτο κουδούνι για τη νέα σχολική χρονιά. Αυτή τη στιγμή πραγματοποιείται ο καθιερωμένος αγιασμός. Στη συνέχεια τα παιδιά θα παραλάβουν τα βιβλία τους, θα ενημερωθούν για το νέο πρόγραμμα και θα αποχωρήσουν.
12: Ενώ περνάγαν καλά στις διακοπές, κάποια στιγμή θέλανε να γυρίσουν στο σχολείο για να ξαναβρούν τις παρέες τους.
10: Μας αρέσει το διάλειμμα.
11: Τι άλλο σας αρέσει στο σχολείο?
10: Η ανάγνωση.
11: Ναι.
10: Και η αντιγραφή.
9: Όσο ανυπόμονοι όμως ήταν οι μαθητές, άλλο τόσο ήταν και οι γονείς.
13: Θα μπει και αυτή σε ένα πρόγραμμα, σε όλα τα παιδάκια, και θα περνάμε και στις δουλειές μας.
14: Θα είναι απασχολημένα, όπως πρέπει. Και εμείς πιο ήσυχες στο σπίτι.
9: Παρόντες σε αγιασμό σε σχολεία όλης της χώρας και πολιτική αρχηγή. Στον αγιασμό στο δεύτερο δημοτικό σχολείο Άνω Λιωσίων βρέθηκε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός.
15: Είναι ένα από τα 240 σχολεία σε ολόκληρη την επικράτεια, τα οποία ανακατασκευάστηκαν πλήρως μέσω της δωρεάς της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών στα πλαίσια του προγράμματος Μαριέτας Γιαννάκου. Μαζί με τα σχολεία τα οποία ανακαινήσαμε πέρυσι, πλησιάζουμε τα 700 και ελπίζουμε του χρόνου, τέτοια εποχή, να έχουμε ξεπεράσει τα 1000. Αυτό το οποίο θέλω να σας πω είναι ότι αξίζεται το καλύτερο. Αξίζεται ένα πλήρως ανακαινισμένο σχολείο, προσβάσιμο, όμορφο, ασφαλές, με ωραίους χώρους άθλησης.
9: Κοντά στα παιδιά του 34ου Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης βρέθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης.
16: Πρέπει να εργαστούμε πέρα από κόμματα, πέρα από χρώματα, να στηρίξουμε τη λύση στο δημογραφικό, τη βελτίωση του δημογραφικού και τη δημόσια παιδεία και το κοινωνικό κράτος, που είναι κεντρικοί πυλώνες αντιμετώπισης της δύσκολης δημογραφικής κατάστασης που βιώνει η χώρα σε κάθε νομό και ιδιαίτερα σε κάποιους νομούς της Αγγλικής Ελλάδας.
9: Από το Δημοτικό Σχολείο Μαλαισίνας, ο Δημήτρης Κουτσούμπας έθεσε το θέμα των κενών θέσεων στα σχολεία.
4: Να έχουν δύναμη, να έχουν υγεία, να διεκδικούν το δίκιο τους, γιατί δυστυχώς και πάλι φέτος σε όλη τη χώρα, σε πάρα πολλά σχολεία, ξεκινάει η εκπαιδευτική διαδικασία με πάρα πολλές ελλείψεις.
6: Στην Ελλάδα υπάρχουν σχεδόν 14.000 σχολεία, 145.000 μόνιμοι εκπαιδευτικοί, 30.000 αναπληρωτές που προσλήφθηκαν 1 Σεπτεμβρίου, φέτος νωρίτερα από την περσινή χρονιά, οπότε μάλιστα επίκειται και δεύτερη φάση πρόσληψης αναπληρωτών, που θα ξεπεράσουν τους 6.000 μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου.
9: Η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου, υπογραμμίζει τη διαρκή στήριξη του κόμματος προς τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές και τις οικογένειές τους.
17: Απέναντι στην ατζέντα του χθες, ο ΣΥΡΙΖΑ και στη φετινή σχολική χρονιά στέκεται στο πλευρό των εκπαιδευτικών, των μαθητών, των οικογενειών τους, χωρίς διακρίσεις, χωρίς μυσαλλοδοξία, διεκδικώντας ισχυρή, δημόσια, συμπεριληπτική παιδεία.
9: Την ίδια ώρα, κλιμάκια της τροχαίας Αττικής πραγματοποιούσαν σαρωτικούς ελέγχους στα σχολικά λεωφορεία σε πολλά σημεία της πρωτεύουσας.
0: Μαζί με τον αγιασμό ξεκινάει και η έρευνα για τα σχολικά είδη. Οι γονείς και μαθητές συγκρίνουν τιμές για να ρίξουν το κόστος, ενώ υπάρχουν πλέον και τα 400 προϊόντα με μεσοσταθμική μείωση τιμής της τάξης του 9%. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από την Έλενα Χελβατζόγλου.
18: Δώρους, μολύβια, στυλό,
19: βιβλία,
20: κασετίνας.
21: Θα πάρω κάποια τετράδια.
22: Όλα τα απαραίτητα μπαίνουν στη λίστα αγορών και η αντίστροφη μέτρηση για το πρώτο κουδούνι ξεκινάει.
23: Τι χρώμα έχει η τσάντα σου?
24: Μοφ. Έχουμε παράπειρα.
22: Η διάθεση δεν είναι για όλους η ίδια, όμως η τσάντα γεμίζει.
24: Φαγητοδοχείο και ένα παγουρίνο. Τώρα ψάχνουμε για τα άλλα.
23: Ανυπομονείς να ξεκινήσει σχολική χρονιά?
24: Όχι.
23: Γιατί?
24: Επειδή βαριέμαι τα μαθήματα.
22: Με την κίνηση στο ίδιο επίπεδο με πέρυσι, οι επιχειρηματίες λένε πως έχουν απορροφήσει τις αυξήσεις στα μεταφορικά, διατηρώντας σταθερές τις τιμές.
23: Οι τιμές προς το παρόν παραμένουν σταθερές. Ένα κλασικό μολύβι, όπως είναι αυτό εδώ με τη γόμα, είναι στα 55 λεπτά. Το κλασικό μπλε τετράδιο, 50 φύλλων, είναι στο 1,20. Αυτό εδώ είναι με το σκληρό εξώφυλλο στο 1,65 νομίζω. Και δύο έτσι τυχαία σχέδια, δύο θεμάτων σπιράλ στα 2 ευρώ. Οι τσάντες ξεκινάνε από 25 ευρώ και φτάνουν μέχρι maximum 70-75. Οι κασετίνες ξεκινάνε από 5 ευρώ.
22: Και όταν όλα αυτά μπουν στη τσάντα και φτάσουν στο ταμείο, γίνεται ο τελικός υπολογισμός. Για έναν μαθητή δημοτικού, μία πλήρη σχολική τσάντα με τα βασικά κοστίζει περίπου 70 ευρώ. Ή και λίγο παραπάνω.
23: Πόσα λεφτά σας έδωσαν οι γονείς σας για να πάρετε τα απαραίτητα?
25: Μου έδωσαν ένα πράσινο για να βάλω μέσα για να αγοράσω τσάντα μου, δύο στυλό, πέντε τετράδια και ό,τι λαχταράει η ψυχούλα μου.
26: Μου έδωσαν 70 ευρώ, δυστυχώς. Λίγα λεφτά.
23: Θα σου φτάσουνε?
26: Πιστεύω πως όχι. Είμαι λίγο σπάταλος. Πρέπει να το περιορίσω αυτό.
27: Δεν κοιτάμε τις τιμές.
22: Η νέα σχολική χρονιά φέρνει μαζί της και νέες υποσχέσεις.
24: Να πάει καλά η χρονιά. Γιατί σε μένα πέρσι δεν πήγαν καλά.
23: Φέτος όμως δεν θα είσαι καλύτερος.
24: Πάμε. Αυτή τη φορά θα προσπαθήσω.
28: Καλή σχολική χρονιά.
29: Καλή σχολική χρονιά.
0: Και έτσι θα πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα, κυρίες και κύριοι, και επιστρέφουμε σε 2 λεπτά από τώρα.
30: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
31: Πάμε σε γραμμή, ναι.
32: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
31: Πολλά γκολ.
32: Γκολ στο βολέι.
31: Ποιο βολέι?
32: Ποιο match?
31: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
32: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
31: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
33: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. Κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Ο Γαστρονόμος Σεπτεμβρίου είναι ο καλύτερος συγκάτοικος για το φοιτητικό σπίτι, αλλά και ένα λυσάρι μαγειρικής για κάθε αρχαρίο ή πολύ άσχολο. Συνταγές με ό,τι βρίσκεις στο ψυγείο, μακαρονάδες, μπέργκερ, σουτζουκάκια και γλυκά της στιγμής. Το μαγείρεμα γίνεται παιχνίδι με το Γαστρονόμο. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.

0: Είναι 8 και 25 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε και πάλι. Επιστρέψαμε και στο επόμενο μας θέμα. Απροσδιόριστη είναι η αιτία θανάτου, όπως έδειξε η νεκροψία του Γιώργου Μαζονάκη. Θα χρειαστούν και άλλες εξετάσεις, αλλά με τα έως τώρα δεδομένα, αυτό που προκύπτει είναι ότι δεν υπήρχε καρδιολογικό πρόβλημα. Χθες οι δύο γιατροί που κάηκαν από τις αντιφάσεις και τις ανακρίβειες συνελήφθησαν με την κατηγορία της έκθεσης σε κίνδυνο. Δύο στοιχεία τους πρόδωσαν, οι ώρες άφιξης του τραγουδιστή και το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης που ήταν σε λειτουργία για αρκετή ώρα. Ο δικηγόρος της οικογένειας Μαζονάκη αφήνει εχμές ότι μπορεί η πλασμαφαίρεση να μην ήταν η μοναδική ιατρική πράξη. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα στο ρεπορτάζ που ετοίμασε ο Νίκος Μαλιαράκης.
1: Κάμερα κλειστού κυκλώματος στο Κολωνάκι καταγράφει δύο ταξί να κατευθύνονται προς το ιδιωτικό ιατρείο, στο οποίο υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζονάκης. Σε ένα από αυτά, οι αστυνομικοί καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι επιβαίνει ο δημοφιλής τραγουδιστής.
2: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
3: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
4: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
3: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
5: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
3: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25 410 78 014.
4: Μπράβο παιδί μου, περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
3: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
6: Ο αθλητικός σύλλογος ΖΕΒΣ προσκαλεί όλους να έρθουν και να γνωρίσουν από κοντά το θεαματικό Ολυμπιακό άθλημα της επιτραπέζιας αντισφαίρησης Ping Pong. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 6 με 9, στην αίθουσα επιτραπέζιας αντισφαίρησης του συλλόγου μας, που στεγάζεται στο 3ο Γενικό Λύκειο Ξάνθης, Νίκου Ματσούκα 1, έναντι του Στρατιωτικού Νοσοκομείου Ξάνθης. Για περισσότερες πληροφορίες, Ηλιάδης Βαγγέλης, 6930-978-985, Μπαλάφας Λάζαρος, 6977-240-441. Καθηγητές φυσικής αγωγής, προπονητές, υπεύθυνοι τμήματων.
7: Σταμάτησα τη διαδικασία με τη φλέβα και φώναξε το σύζυγό μου.
1: Την ίδια στιγμή, άνθρωποι που συνεργάστηκαν με τον Γιώργο Μαζονάκη αποχαιρετούν έναν καλλιτέχνη φαινόμενο που σημάδεψε 3 δεκαετίες ελληνικής δισκογραφίας.
8: Το πρωί είχε τρομερή έμπνευση και έπαιρνε τηλέφωνο και μου έλεγε όλα τα σχέδια που είχε για το μέλλον. Για το καινούριο voice, πόσο χαρούμενος ήταν, πόσο έτοιμος ήταν. Από την επιλογή των τραγουδιών, από την επιλογή των ανθρώπων που θα έγραφαν τα τραγούδια του και θα τα μελοποιούσανε, μέχρι και το τελευταίο καπέλο που θα φορούσε, ήταν όλα κάτι που τα είχε ο ίδιος σχεδιασμένα. Άρα ήταν στο σύνολο ένα φαινόμενο.
1: Οι δύο γιατροί έλαβαν προθέσεις.
9: Nova 9.31. Η ώρα είναι 8.30.
10: Νόβα 9.31.
11: Καθημερινά στις 8 ακούμε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100.3 με τον Νίκο Ανδρίτσο σε ζωντανή σύνδεση με την Ξάνθη με το Nova 931.
12: Sky 100.3.
0: Με τι μετέδωσε πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky στη Λένα Φλιτζάνη.
10: Να πάρουμε τα πράγματα από την στιγμή που ενημερώνεται το πλήρωμα του ΕΚΑΒ στις 4:23. Τρία λεπτά αργότερα, στις 4:26, φτάνουν εδώ στο Κολωνάκι, στο ιατρείο όπου βρισκόμαστε. 16:40 ξεκινάει η μεταφορά του Γιώργου Μαζονάκη προς το νοσοκομείο και 16:45 φτάνει στο Ελπίς. Σύμφωνα με την κατάθεση της διασώστριας, ο γιατρός συλληφθής υποστήριξε ότι υπήρχε απεινιδωτής, ο οποίος όμως δεν λειτουργούσε. Από την πλευρά της, ωστόσο, η σύζυγός του, στην κατάθεση που έδωσε πριν συλληφθούν, είχε αναφέρει ότι ο σύζυγός της έκανε χρήση του απεινιδωτή στην προσπάθεια να επαναφέρουν τον Γιώργο Μαζονάκη. Ναι, είναι μία από τις αντιφάσεις. Παράλληλα, η διασώστρια ανέφερε ότι όταν έφτασε το πλήρωμα ενημερώθηκαν ότι του είχε χορηγήσει ο γιατρός 1 ml αδρεναλίνης και μάλιστα μπροστά τους του χορήγησε ακόμα μία ενέσιμη ουσία που δήλωσε ότι ήταν αδρεναλίνη. Πάμε να δούμε τι είχε καταθέσει η σύζυγός του όσον αφορά την αδρεναλίνη. Σταμάτησα τη διαδικασία με τη φλέβα και φώναξα το σύζυγό μου. Ξεκίνησε μαλάξεις στο στήθος του και εγώ του χορήγησα 1 ml αδρεναλίνης που αραίωσα 1:10 από τον φλεβοκαθετήρα του δεξιού του χεριού. Δεν ανταποκρινόταν και συνεχίσαμε την ίδια διαδικασία. Με μαλάξεις ο σύζυγός μου και εγώ χορήγησα άλλο 1 ml. Αν θυμάμαι καλά, του χορήγησα συνολικά 5 ml και στη συνέχεια ζήτησα από τη γραμματέα να καλέσει το ΕΚΑΒ. Όπως
13: τώρα, μία πρώτη μηχάνημα... ανάγνωση πριν δούμε για το εάν υπήρξε πράγματι ο απεινιδωτής, διότι και εδώ είναι αντικρουόμενοι ισχυρισμοί, είναι ότι από τα όσα ισχυρίζεται γιατρός, είναι σαν να είναι ερασιτέχνες, σαν να μην είναι γιατροί, σαν να μην κάνουν ιατρικές πράξεις, σαν να μην ξέρουν το πιο βασικό, πώς κάνεις κάρπα.
10: Ναι, τα λένε αρκετά μπερδεμένα και ήταν ένα σημείο που τους έκαψε, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, αυτές οι αντιφάσεις και οι αλλαγές στα λεγόμενά τους. Αυτό που διαπιστώνεται είναι ότι για 42 λεπτά ο Γιώργος Μαζονάκης υποβαλλόταν σε πλασμαφαίρεση. Αυτό προκύπτει από το μηχάνημα που είχε τεθεί σε λειτουργία. Ακούσαμε και στο βίντεο, λένε ότι έφτασε εδώ στο ιατρείο στις 2:05. Είναι σημαντικό ότι ο γιατρός... στο διάστημα μεταξύ 13:59 και 14:43 έχει καταγραφεί να βρίσκεται σε καφετέρια σε κοντινή απόσταση από το ιατρείο και μάλιστα αυτό το υλικό το έχουν από την αρχή στα χέρια τους οι αστυνομικοί της ασφάλειας Αθηνών.
13: Αυτό εδώ
10: στο
13: είναι
10: κινητό της 56. Στο κινητό της 56χρονης τώρα ανακτήθηκε φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη από την ώρα που έκανε πλασμαφαίρηση, την οποία μετά την τραγική κατάληξη φαίνεται ότι την είχε διαγράψει. Από το ιστορικό περιήγησης επίσης αξίζει να σημειώσουμε ότι εντοπίστηκε και αναζήτηση επαναφοράς ασθενή από ανακοπή που στο AI, Λένα. Επίσης, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες...
13: Μισό λεπτό, Κάτια, γιατί αυτή η πληροφορία αξίζει να σταθούμε για να καταλάβουν λίγο και οι τηλεθεατές μας. Ποια ήταν η κατάσταση? Μιλάμε για δύο γιατρούς. Η μία που δεν έχει ειδικότητα, τουλάχιστον δεν είναι εγγεγραμμένη στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών με αυτή την ιδιότητα, όπως ισχυρίζεται, γυναικολόγος. Έψαξε σε μια πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης εκείνη την ώρα, υπό αυτή την πίεση, πώς γίνεται η ανάταξη σε κάποιον που έχει υποστεί ανακοπή Φερρυπίν. Αυτό έκανε συγκεκριμένη γιατρός.
10: Και είναι και ένα θολό σημείο πόση ώρα τελικά ήταν χωρίς τις αισθήσεις του και πέθανε μέσα στο ιατρείο του Κολωνακίου ο Γιώργος Μαζονάκης. Να σας πω ότι όπως προέκυψε, το ραντεβού είχε κλειστεί για το διάστημα 1:30 το μεσημέρι, παρά το γεγονός ότι η γιατρός υποστήριξε ότι το ραντεβού ήταν για τις 3 το μεσημέρι και τελικά ο Γιώργος Μαζονάκης έφτασε εδώ στις 4. Αυτή η καταγραφή για το ραντεβού είχε διαγραφεί. Όταν λοιπόν, Λένα, ρώτησαν οι αστυνομικοί γιατί είχε σβηστεί το ραντεβού, εκείνη απάντησε ότι πρόκειται για μια πρακτική που ακολουθείται. Τότε τη ρώτησαν οι αστυνομικοί της ασφάλειας Αθηνών γιατί αυτή η πρακτική δεν είχε ακολουθηθεί και με άλλα ραντεβού και με άλλους ασθενείς, χωρίς όμως, Λένα, να πάρουν τελικά απάντηση για αυτή την ερώτηση.

0: Στους γιατρούς ασκήθηκαν σήμερα ποινικές διώξεις για θανατηφόρα έκθεση σε κίνδυνο. Η Έλενα Γαλάρη είναι στα δικαστήρια της Οδού Ευελπίδων. Πάμε να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο.
1: Είναι ένα αίτημα που θα υποβάλει η οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη, διότι θεωρεί ότι ο θάνατος του γνωστού τραγουδιστή επήλθε από τις ιατρικές κτήμα που θα υποβάλει η οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη, διότι θεωρεί ότι ο θάνατος του γνωστού τραγουδιστή επήλθε από τις ιατρικές

λειτουργία που αντιμετωπίζουν. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος αναμένεται να ισχυριστεί ότι δεν είχε την οποιαδήποτε σχέση με το περιστατικό. Θα υποστηρίξει ότι την περασμένη Τετάρτη είχε 3 ραντεβού με ασθενείς και πως την ώρα που ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν στο ιατρείο της Οδού Κορνεάδου, εκείνος γευμάτιζε και ειδοποιήθηκε για το περιστατικό. Τώρα από την πλευρά της η κατηγορούμενη θα ισχυριστεί ότι υπέπεσε σε αντιφάσεις διότι έπαθε πανικό και πως δεν υπήρξε δόλος στον τρόπο που χειρίστηκε το συγκεκριμένο περιστατικό. Και οι δύο κατηγορούμενοι, λένε, θα επιμείνουν ότι τα συγκεκριμένα μηχανήματα είχαν γνωστοποιηθεί στον Ιατρικό Σύλλογο της Αθήνας και μάλιστα για το πρώτο είχε πραγματοποιηθεί αυτοψία το 2025, ενώ για το δεύτερο η αυτοψία είχε κανονιστεί να γίνει αυτό το μήνα.

0: και μιλάμε για ένα ιατρείο, κυρίες και κύριοι, και όχι για κλινική, όπως ισχυρίζονταν στο διαδίκτυο οι συγκεκριμένοι ιδιοκτήτες, και μάλιστα ήταν γιατροί χωρίς ειδικότητα, μηχανήματα φαντάσματα στα χαρτιά και ένα περιβάλλον ακατάλληλο για τη διενέργεια τέτοιων ιατρικών πράξεων, χωρίς απεινιδωτή και χωρίς προσωπικό υποστήριξης. Οι δύο γιατροί υπόσχονταν θεραπείες για ασθένειες και αποτοξίνωση, θεραπείες με το αζημίωτο που δεν είχαν καμία έγκριση. Ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν και αυτός στο πελατολόγιο, όπως και πολλοί άλλοι, στην έρευνα του Sky και του Βαγγέλη Κοκολάκου που θα ακούσετε. Είναι οι μαρτυρίες για τις παρενέσεις των γιατρών, ακόμα και σε έναν καρκινοπαθή, όπως θα ακούσουμε, που ουσιαστικά του είπαν να διακόψει τη θεραπεία του με τα φάρμακα και να ακολουθήσει τις δικές τους μεθόδους.
1: Ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη έστρεψε τα φώτα στο ιατρείο στην οδό Καρνιάδου στο Κολωνάκι, που μέχρι τότε διαφήμιζε θεραπείες ως σπάνιες και καινοτόμες. Τώρα, όσο οι αρχές ερευνούν τι ακριβώς γινόταν πίσω από την πόρτα του, άνθρωποι που είχαν περάσει από εκεί μιλούν στον Sky για όσα έζησαν.
2: Μου το συστήσανε ότι θα με βοηθήσουν στο αυτοάνοσο. Εγώ έπαιρνα τότε μια αγωγή με πολύ μικρή δόση κορτιζόνης για να σταθεροποιηθεί το αυτοάνοσο και ένα άλλο φάρμακο. Και όταν πήγα στην κυρία Γάγκα, μου είπε ότι τελείωσε, πρέπει να τα σκόψεις αυτά τα φάρμακα. Η κορτιζόνη είναι πάρα πολύ επικίνδυνη. Βλέπω εδώ στο αίμα σου ότι θα ξεκινήσει ο καρκίνος, θα πάθεις καρκίνο και τέτοια. Και μέσα από αυτές τις κουβέντες με έπεισε και θα σταμάτησα.
1: Έκανε τρεις συνεδρίες το 2023, πλήρωσε περίπου 2.500 ευρώ τη μία και σήμερα περιγράφει την εμπειρία που, όπως λέει, είχε σοβαρές συνέπειες για την υγεία της, η οποία επιδεινώθηκε σοβαρά.
2: Με αποτέλεσμα να αποκτήσω πρόβλημα στα νεφρά, νεφρική ανεπάρκεια, λόγω που δεν ήμουν καλυμμένη με φάρμακα. Νοσηλεύτηκα στον επαγγελισμό τρεις φορές.
1: Όπως καταγγέλει, μέσα στο ίδιο ιατρείο της έδειξαν και τον χώρο που βρίσκονταν τα μηχανήματα τα οποία θα χρησιμοποιούσε και ο Γιώργος Μαζωνάκης και της πρότειναν να ακολουθήσει επιπλέον θεραπεία.
2: Με είχε πάει και στο δωμάτιο που έχει αυτά τα μηχανήματα και μου είχε πει αυτό πρέπει να κάνεις. Αλλά εντάξει, εννοείται δεν το έκανα, ήταν και πανάκριβα, δεν πίστευα και ότι θα με βοηθήσει, οπότε δεν το έκανα.
1: Όταν ενημέρωσε την γιατρό για την επιδείνωση της υγείας της, εκείνη έδειξε πλήρη αδιαφορία, όπως υποστηρίζει.
2: Της είπα ότι υπάρχουν αυτά τα προβλήματα, όλες οι τιμές μου είχα από συντονιστεί εντελώς και ναι, μου λέει κάνε τις εξετάσεις να δούμε και δεν επικοινώνησε καν μαζί μου να δει τι έγινε, πώς πήγα. Τίποτα, ένα μήνυμα δεν έστειλε.
1: Οι εμπειρίες ασθενών που είχαν περάσει από το συγκεκριμένο ιατρείο αλλά και τα παραπεμπτικά που λάμβαναν είχαν αρχίσει να γεννούν υποψίες και σε γιατρό που τους παρακολουθούσε, η οποία μιλά στον Sky για την προσπάθειά της να τους αποτρέψει να το ξαναεπισκεφθούν.
3: Κάτι δεν μου κόλλαγε σε όλο αυτό το πράγμα. Έτσι όπως το ακούω και τους έλεγα αυτό, ψάξε βρε παιδί μου, δες το λίγο παραπάνω, δες και εσύ. Κάνα πτυχίο στον τοίχο, ρώτα ευθέως τι έχετε τελειώσει. Δεν είναι κακό αυτό το πράγμα. Κάποιοι από αυτούς δεν ξαναπήγανε γιατί τους επηρέασα εγώ. Αρκετά.
1: Στην είσοδο του ιατρείου υπάρχει βεβαίωση του Ιατρικού Συλλόγου

0: Αθηνών με σφραγίδα για νόμιμο ιατρείο. Αρκεί όμως η νομιμότητα του χώρου ως ιατρείου για να σημαίνει ότι κάθε πράξη που γίνεται μέσα σε αυτό είναι και επιτρεπτή. Γύρω από τέτοιου είδους θεραπείες φαίνεται να έχει αναπτυχθεί ένα ολόκληρο διεθνές δίκτυο προβολής με κλινικές προγράμματα ευεξίας, θεραπείες αποτοξίνωσης και influencers από διαφορετικές χώρες να προβάλλουν ο ένας τον άλλο. Ο Sky εντόπισε χαρακτηριστική περίπτωση γυναίκας από το Los Angeles, η οποία επισκέφθηκε το συγκεκριμένο ιατρείο στην Αθήνα και στη συνέχεια το πρόβαλε δημόσια με φωτογραφίες και βίντεο.
1: Επιτέλους δοκίμασα την πλάσμα αφαίρεση στην Αθήνα και ξεπέρασε κάθε προσδοκία μου. Η εμπειρία μου ήταν εξαιρετικά ομαλή. Έφυγα νιώθοντας ευγνωμοσύνη για το επίπεδο φροντίδας και καινοτομίας που βίωσα.
0: Απαντώντας μάλιστα σε σχόλια, η ίδια έδινε πληροφορίες ακόμη και για το κόστος. Στην ίδια ανάρτηση όμως υπήρχε και ένα εντελώς διαφορετικό μήνυμα. Ένα σχόλιο που είχε αναρτηθεί περίπου 5 εβδομάδες πριν από το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη και προειδοποιούσε άλλους χρήστες να μην επισκεφθούν τη συγκεκριμένη γιατρό.
2: Αυτή η γιατρός είναι απατεώνυσα. Έχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα σε ανθρώπους που γνωρίζω εδώ και 20 χρόνια. Μην πάτε. Λυπάμαι πολύ που το γράφω αυτό, αλλά έπρεπε να προειδοποιήσω τον κόσμο, ώστε να μην περάσει όσα πέρασα κι εγώ.
0: Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν την έρευνα για να διαπιστώσουν τι ακριβώς συνέβαινε στο χώρο, ποιες πράξεις πραγματοποιούνταν και κάτω από ποιες προϋποθέσεις.

0: Και έχουμε πλέον μία εικόνα από την υπερασπιστική γραμμή και τους ισχυρισμούς των κατηγορουμένων θέλουν να στηρίξουν τη θεωρία ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε θέματα υγείας. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα και τις πληροφορίες που έχει για το θέμα αυτό η Άννα Κανδύλη. Πριν από λίγο, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky, στη Λένα Φλιτζάνη.
1: Αυτό που ισχυρίζεται η πλευρά των κατηγορουμένων είναι ότι το 2023 έχει γίνει συνέδριο, συνδιοργανώνουν η Περιφέρεια και ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, όπου εκεί είναι ομιλήτρια η κατηγορούμενη και ενημερώνει για το μηχάνημα το οποίο έχει στην κατοχή της για αναζωογόνηση, για φιλτράρισμα του αίματος και αναζωογόνηση του οργανισμού. 2025 γίνονται δύο αυτοψίες στο ιατρείο. Στη μία, το πρώτο μηχάνημα, στην μία αυτοψία το βλέπει ο Ιατρικός Σύλλογος, η επιτροπή που έχει πάει εκεί, και όπως ισχυρίζεται η πλευρά της, δεν της γίνεται καμία παρατήρηση. Για άλλα γίνεται παρατήρηση, γι' αυτό όχι.
2: Άρα ισχυρίζεται το 2025
1: ότι ήταν γνωστό και στον Ιατρικό Σύλλογο.
2: Το κλιμάκιο, ναι, που έφτασε στο ιατρείο είδε αυτό το μηχάνημα.
1: Ακριβώς.
2: Παρότι δεν επιτρέπεται να υπάρχει σε περιβάλλον
1: και καμία εκτός παρατήρηση.
2: Και δεν έγινε καμία παρατήρηση. Αυτά ισχυρίζονται αυτοί, βέβαια. Ναι.
1: Και γνωστοποίηση τον Ιούλιο, τον περασμένο Ιούλιο, στον Ιατρικό Σύλλογο για το δεύτερο μηχάνημα. Και μάλιστα λέει υπήρχε και συνεννόηση για να γίνει αυτοψία εντός του Σεπτεμβρίου, που δεν πρόλαβαν βέβαια να την κάνουν αυτή την αυτοψία. Τώρα, όσον αφορά την ιατροδικαστική, Λένα, που ανέφερε και ότι δεν διαπιστώθηκε κάποιο πρόβλημα. Πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχουν κάποια ίχνη ισχεμικού επεισοδίου, ωστόσο επειδή αυτό πρέπει να φανεί, δεν είναι πασιφανές, πρέπει θα το δείξουν ιστολογικές αν όντως υπήρχε. Το κυριότερο όμως ποιο είναι, να δούνε πότε συνέβη αυτό το ισχυμικό, αν συνέβη επεισόδιο. Οι ιατροδικαστές που έκαναν την νεκροδομή...
2: Και αν συνδέεται σε δεύτερο χρόνο με την ανακοπή που υπέστη ο Γιώργος Μαζωνάκης, γιατί μπορεί να είχε αυτό το ισχυμικό επεισόδιο, αλλά να μην σχετίζεται καθόλου με το θάνατό του και να σχετίζεται η θεραπεία.
1: Ακριβώς. Αλλά θα σου πω ότι οι ιατροδικαστές που έκαναν την νεκροτομή, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχω, έχουν ζητήσει και χρονολόγηση. Θα δείξουν βέβαια αισθητολογικές. Έχουν ζητήσει και χρονολόγηση για να δούνε πότε έγινε, αν έγινε αυτό το ισχυμικό επεισόδιο.
0: Αλλάζουμε εντελώς θέμα και περνάμε στην πολιτική επικαιρότητα. Γαλάζια διαφωνία στο βόρειο τομέα Αθηνών έχει ξεσπάσει μεταξύ του Παύλου Μαρινάκη και της Νίκης Κεραμέως για τα επιδόματα ανεργίας. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι δεν χρειάζονται για πάνω από 2 μήνες, με την Υπουργό να τον αδειάζει, λέγοντας ότι αυτή η τοποθέτηση δεν αποτελεί θέση του Υπουργείου και δεν αποτελεί θέση της κυβέρνησης. Η κόντρα περνά και στην αντιπολίτευση, που κάνει λόγο για αλαζονία μετά και τις δηλώσεις του Άδωνη Γεωργιάδη για την ευημερία των Ελλήνων. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα στο ρεπορτάζ της Πινελόπης Γκάλιου.
3: Νέο πεδίο αντιπαράθεσης άνοιξε η προσωπική, όπως ανέφερε, άποψη του Παύλου Μαρινάκη για το χρονικό περιορισμό του επιδόματος ανεργίας, εγείροντας φοδρές αντιδράσεις από την αντιπολίτευση αλλά και αποστάσεις.
4: Δεν θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει επίδομα ανεργίας πάνω από 2 μήνες. Το ξαναλέω.
5: 2 μήνες μόνο.
4: Ναι. Είναι προσωπική μου θέση. Μάλιστα, έτσι. Μάλιστα. Γιατί θεωρώ ότι τα έσοδα αυτά πρέπει να κατευθυνθούν, δηλαδή τα λεφτά που θα γλιτώσουμε, πρέπει να κατευθυνθούν στις επιχειρήσεις, στη μείωση ασφαλιστικών εισφορών.
3: Διαφορετική άποψη είχε για το θέμα η συνυποψήφια με τον Παύλο Μαρινάκη στο βόρειο τομέα και αρμόδια υπουργός Νίκη Κεραμέως.
6: Δεν αποτελεί θέση του αρμόδιου Υπουργείου, δεν αποτελεί θέση της κυβέρνησης. Το επίδομα ανεργίας είναι ασφαλιστικό ανταποδοτικό δικαίωμα. Δεν είναι προνοιακό. Όλοι οι εργαζόμενοι πληρώνουν εισφορές ανεργίας όσο εργάζονται για την περίπτωση που βρεθούν εκτός δουλειάς. Άρα ασφαλίζονται για την περίπτωση αυτή και έχουν δικαίωμα στην ανταπόδοση.
3: Είχαν προηγηθεί αντιδράσεις του ΠΑΣΟΚ και της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης που αμφισβητούν τον προσωπικό χαρακτήρα των δηλώσεων του Παύλου Μαρινάκη και μιλούν για κρυφή ατζέντα της Νέας Δημοκρατίας και ακραίο κινησμό του κυβερνητικού εκπροσώπου.
7: Ο κύριος Μαρινάκης σήμερα αποκάλυψε την κρυφή ατζέντα της Νέας Δημοκρατίας. Πλέον γνωρίζουν οι πολίτες τι ετοιμάζει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αν επανεκλεγεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης. το ξύλωμα του επιδόματος ανεργίας.
5: Είναι προφανές ότι ο κύριος Μαρινάκης δεν έκανε λάθος. Είναι απόλυτα συνειδητή η δήλωσή του, προσπαθώντας να κλείσει το μάτι στο κενό που άφησε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ απέναντι στις ανάγκες της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας.
8: Κρούουν ανοιχτές θύρες, δεδομένου του γεγονότος ότι στη συνέντευξη που έδωσα διευκρίνησα περισσότερες από μία φορές ότι εκφράζω μια καθαρά προσωπική μου θέση και η πρόταση αυτή δεν αποτελεί κεντρική κυβερνητική πρόταση. Άλλωστε, τη θέση αυτή την έχω εκφράσει αρκετές φορές στο παρελθόν.
3: Πήρα για την εργασιακή πολιτική της κυβέρνησης, εξαπέλυσαν και τα άλλα κόμματα.
9: Στον ορίζοντα του κυρίου Μητσοτάκη δεν υπάρχει ούτε ως υποψία η κάλυψη των σύγχρονων εργατικών λαϊκών αναγκών.
10: Μαλώνουν για τα ψίχουλα των επιδομάτων που δίνουν σε όσους έκαναν άνεργους.
11: Το πρόβλημα είναι αυτή η κυβέρνηση και αυτό το σύστημα εξουσίας που αμφισβητεί τα δικαιώματα του κόσμου της δουλειάς.
12: Νομίζω ότι πρέπει να τοποθετηθεί ο πρόεδρος του κόμματός του. Πρόκειται για μία άποψη αποκρουστική.
13: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρέπει να απαντήσει καθαρά. Συμφωνεί με τις προκλητικές δηλώσεις του εκπροσώπου του που θα γυρίσουν τη χώρα πίσω στον μεσαίωνα.
3: Το επίδομα ανεργίας σήμερα διαρκεί από 5 έως 12 μήνες ανάλογα με τις ημέρες εργασίας και την ηλικία του δικαιούχου.
0: Και από την κυβέρνηση στην αντιπολίτευση, κυρίες και κύριοι, η ώρα του Νίκου Ανδρουλάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, αύριο στο Βελίδιο. Δεν θέλει πλειοδοσία αλλά όραμα, λέει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, και έχει ποντάρει πολλά σε αυτήν την εμφάνιση. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται η απεσταλμένη του Sky, Δέσποινα Βλεπάκη. Πάμε να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο στη Λένα Φλιτζάνη.
14: Αυτή την ώρα πραγματοποιείται χαλαρή συνάντηση του Νίκου Ανδρουλάκη με τους δημοσιογράφους. Η φετινή ΔΕΘ είναι ένα κρίσιμο ορόσημο για το ΠΑΣΟΚ. Αύριο αναμένουμε τον Νίκο Ανδρουλάκη να μιλήσει για την σημερινή Ελλάδα των ανισοτήτων και στη συνέχεια να παρουσιάσει το δικό του σχέδιο για την πολιτική αλλαγή, ενώ θα εστιάσει στην κυβερνησιμότητα του ΠΑΣΟΚ. Θα πει ότι είναι έτοιμος να κυβερνήσει και ότι μάλιστα έχει 7 έτοιμα νομοσχέδια, τα οποία θα μας περιγράψει αύριο για τους πρώτους μήνες της διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ.
0: Αλλάζουμε θέμα. Με εθνικιστικές κορώνες και υπόμνηση ιστορικών γεγονότων κατά το δοκούν, η Τουρκία συντηρεί στο κόκκινο την ένταση των διμερών σχέσεων. Μία ένταση που έρχεται πριν εκκινήσουν οι έρευνες για το καλώδιο, για τις οποίες η Άγκυρα έχει ζητήσει να έχει λόγο στα όσα συμβούν στο Αιγαίο. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον Σταύρο Ιωαννίδη.
15: Επίσκεψη με διπλό συμβολισμό πραγματοποιεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης που μεταβαίνει στο Καστελόριζο για την επέτειο απελευθέρωσης του νησιού. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ταξίδι είχε προγραμματιστεί από τον Αύγουστο και εκτός από το να τονίσει την ετοιμότητα και την αποφασιστικότητα της χώρας να υπερασπιστεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα, εν μέσω νέων εντάσεων με την Τουρκία, συμβολίζει και το κλείσιμο του κύκλου της οικονομικής κρίσης που ξεκίνησε πριν από 16 χρόνια με την παρουσία του Γιώργου Παπανδρέου στο ακριτικό νησί. Και ενώ η Άγκυρα εμένει στις ρητορικές προκλήσεις, ο Σταύρος Παπασταύρου, μιλώντας στον Sky, ξεκαθαρίζει ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται ποτέ να ζητήσει την άδεια της Τουρκίας για την πόντιση του καλωδίου της ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Κύπρο.
16: Κατηγορηματικά δεν υπάρχει περίπτωση εμείς ή κανένας άλλος από την πατρίδα μας να ζητήσει άδεια από την τουρκική πλευρά.
15: Την ίδια ώρα, ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος στην Τουρκία εξαπολύει νέες απειλές, βάζοντας το στόχαστρο τη συμμαχία της Ελλάδας με το Ισραήλ.
0: Η αντίληψη της Ελλάδας ότι μπορεί να περικυκλώσει την Τουρκία μέσω ορισμένων δυσλειτουργικών συμμαχιών ή παραχωρώντας ορισμένες διαδικασίες της ίδιας της χώρας στο Ισραήλ, αποτελεί μια εντελώς κενή και αβάσιμη προσέγγιση. Μια τέτοια στάση θα προκαλούσε επίσης μεγάλη ζημιά στην ίδια την Ελλάδα.
17: Γιατί αυτό το μεγάλο πρόγραμμα των εξοπλισμών στην πραγματικότητα διαμορφώνει έναν άλλο συσχετισμό αμυντικό.
15: Η Άγκυρα διατηρεί τους υψηλούς τόνους με το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών να δημοσιοποιεί αρχιακές φωτογραφίες από την Προύσα και τα Μουδανιά, κατηγορώντας τον ελληνικό στρατό για θηριωδίες την περίοδο 1919-1922.
18: Κατά τη διάρκεια της κατοχής της Ανατολίας και της επακόλουθης αποχώρησής τους, οι ελληνικές δυνάμεις ακολούθησαν μια συστηματική πολιτική εξόντωσης. Αυτά τα αρχεία αποτελούν ένα οδυνηρό παράδειγμα σφαγής που διαπράχθηκε εναντίον Τούρκων αμάχων.
0: Και Και σε μια συγκυρία όπου ο Έλληνας Πρωθυπουργός επισκέπτεται το Καστελόριζο, οι Τούρκοι απαντούν με μπαράζ παραβιάσεων και αερομαχίες στο Αιγαίο. Θα μας πει περισσότερα ο Σταύρος Ιωαννίδης.
19: Είχαμε σήμερα προκλήσεις που είχαμε να δούμε από το 2023, 10 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου και 2 εικονικές αερομαχίες ανάμεσα σε ελληνικά και τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη. Σήμερα με πληροφορίες 6 F-16 τουρκικά, εκ των οποίων 4 οπλισμένα πραγματοποίησαν τις παραβιάσεις σε κεντρικό, βόρειο και νοτιοανατολικό Αιγαίο, σε ένα timing που, όπως είπες, είναι περίεργο. Μην ξεχνάμε ότι ο Πρωθυπουργός βρίσκεται ήδη στο Καστελόριζο, ενώ είχε να γίνει αυτό σχεδόν 3,5 χρόνια, τόσες πολλές παραβιάσεις σε μία ημέρα.
0: Την ίδια ώρα το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε απάντηση προς το τουρκικό ΙΠΕΞ για τις ανιστόρητες κορώνες για τη Σμύρνη. Θα μας πει περισσότερα η Μαρία Τσιλινίκου.
20: Πηγές του Υπουργείου Εξωτερικών αναφέρουν στο ΣΚΑΙ ότι η Ελλάδα δεν θα ακολουθήσει σε μια κλιμακούμενη προκλητική ρητορική και ειδικά αυτή την περίοδο, μια κρίσιμη περίοδο για την περιφερειακή ασφάλεια. Χαρακτηριστικά τονίζουν, όπως θα δούμε και στην κάρτα που έχουμε ετοιμάσει, το να δημοσιεύονται, αναφέρουν επιλεκτικά φωτογραφίες. Αρχιακό υλικό αποτελεί μονομερή ερμηνεία του ιστορικού πλαισίου, το οποίο εργαλοποιείται στην προκειμένη περίπτωση. Σημειώνουν επίσης, λένε, ότι η Ελλάδα είναι προσιλωμένη στο διεθνές δίκαιο, στις σχέσεις καλής γειτονίας και στην αναγνώριση της ιστορικής αλήθειας.

0: Στη Μέση Ανατολή τώρα ο πόλεμος εξελίσσεται και μεταφέρεται στην Ερυθρά Θάλασσα. Εκεί οι δορυφόροι του Ιράν πολιορκούν στρατηγικά λιμάνια και απειλούν να κλείσουν το διεθνές θαλάσσιο πέρασμα που συνδέει Ασία και Ευρώπη. Η Σαουδική Αραβία φημολογείται ότι ζήτησε από τον Αμερικανό Πρόεδρο όχι μία αλλά δύο φορές τη συνδρομή του. Του ζήτησαν να χτυπήσει τους αντάρτες Χούθη στην Ιεμένη, αλλά η απάντησή του ήταν αρνητική. Στις μάχες επανέρχεται και το Ισραήλ που χτύπησε τούνελ τη Χεσμπολά στο Λίβανο και προκάλεσε σεισμό. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τη Βάνα Κουτρουλού.
1: Με μια αστραπιαία προέλαση, οι φιλοϊρανοί αντάρτες Χούθη καταλαμβάνουν σημεία κλειδιά στη δυτική ακτή της Ιεμένης, μέχρι το στρατηγική σημασία νησί Πέριμ, εδραιώνοντας τον έλεγχό του στο στενό Μπαμπ ελ Μαντέμπ, εκεί από όπου διέρχεται το 12% του παγκόσμιου εμπορίου. Οι Χούθη διαβεβαιώνουν για την ασφάλεια της παγκόσμιας ναυσιπλοείας, με εξαίρεση τα πλοία της Σαουδικής Αραβίας.
0: Θα εξακολουθήσουμε να εφαρμόζουμε την τακτική αποκλεισμός έναντι αποκλεισμού, να πλήττουμε τις δυνάμεις της Σαουδικής Αραβίας και να απαντάμε στην κλιμάκωση με κλιμάκωση, έως ότου σταματήσει η επίθεση και αρθεί ο αποκλεισμός.
2: Προς το βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας και επαναλαμβάνει την κατηγορηματική της αντίθεση στις επιθέσεις κατά αμάχων και μη στρατιωτικών υποδομών.
1: Η κάθοδος των Χούθη από τη Μόχα, την Ντουμπάμπ έως το νησί Πέριμ γίνεται με την άμεση καθοδήγηση από τους φρουρούς της επανάστασης του Ιράν.
0: Το διακύβευμα είναι μεγάλο σε ό,τι αφορά τη στρατιωτική επιτυχία των Χούθη και πληροφορούμαστε από αξιωματούχους ότι το Ιράν τους παρέχει μεγάλη στήριξη ώστε να καταφέρουν να ελέγξουν αυτή τη δεύτερη θαλάσσια δίωδο, το Μπαμπ ελ Μαντέμπ.
1: Στη Σαουδική Αραβία βρίσκονται ήδη 100 Αμερικανοί στρατιωτικοί σύμβουλοι παρέχοντας πληροφορίες στο πλαίσιο της στρατιωτικής εκστρατείας του Ριάντ κατά των Χούθη. Σύμφωνα με το Άξιος πάντως, ο Σαουδάραβας πρίγκιπας Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν επικοινώνησε τηλεφωνικά δύο φορές την Πέμπτη με τον Ντόναλντ Τραμπ. Ζήτησε επιτακτικά να εξαπολύσει πλήγματα κατά των Χούθη, εισπράττοντας την άρνηση του Αμερικανού Προέδρου.

0: Και πριν κλείσουμε στην αθλητική σας ενημέρωση, στο μπάσκετ ο Άρης ιτήθηκε 92-87 από τη Μακάμπι Τελαβίβ, ενώ σε λίγα λεπτά, σε τρία λεπτά από τώρα, στις 9 ο Ολυμπιακός αναμετράται με τον Ερυθρό Αστέρα στο πλαίσιο του τουρνουά Νεόφυτος Χανδριώτης που διεξάγεται στην Κύπρο, σε ένα παιχνίδι που θα μεταδοθεί απευθείας από την τηλεόραση του Sky.
1: Επόμενος.
2: Ναι.
1: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
2: Εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
1: Τώρα προκαλείς, λέγε.
2: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
1: Τι δελτίο, τον 12?
2: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
1: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
2: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
1: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και στο σημείο αυτό το μαγκαζίνο μας ολοκληρώθηκε. Στο μικρόφωνο μαζί σας ήταν ο Νίκος Ανδρίτσος. Μπορείτε να το ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητά μας. Ακολουθεί σύντομο διάλειμμα, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Από εμένα, καλό βράδυ σε όλες και σε όλους.
4: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη Γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα από την 1η Κυριακή του Σεπτεμβρίου στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
5: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
6: Μετά τους τίτλους τέλους της ταινίας, ας επιστρέψουμε στην πηγή. Η Καθημερινή σας προσφέρει την Οδύσσια του Ομήρου σε μετάφραση Νίκου Καζαντζάκη και Ιωάννη Κακριδή. Το αξεπέραστο έπος της περιπέτειας, της επιβίωσης και της επιστροφής σε μια έκδοση που αξίζει να υπάρχει σε κάθε βιβλιοθήκη. Ομήρο Οδύσσια. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
7: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
8: Ποιος καλέ?
7: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
8: Και σε παίρνει αυτή?
7: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
8: Σιγά την τίβα, και εμένα θα με έχουν.
9: Nova 931. Η ώρα είναι 9.
10: Nova 931.
11: Οι επιδόσεις σου σημειώνουν ανωδική πορεία.
12: Οι στόχοι σου στέφονται με επιτυχία.
11: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία.
12: Όλα τα μαθήματα κατεύθυνσης και γενικής παιδείας σε ολιγομελή τμήματα.
11: Ακόμη, τμήματα ΤΕΕ, ταχύρυθμα και επαναληπτικά.
12: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Υπευθυνότητα, αξιοπιστία, με μεθοδικότητα και μελέτη.
11: Σε άμεση συνεργασία με το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης.
12: Με τη φροντίδα του ιδιαίτερου και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες των καιρών.
11: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Δρεμψίζης Ιωάννης στην 28 Οκτωβρίου 101 Ξάνθη και στο 254-10-63-704.
12: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Μαζί σου χαράσουμε πορεία για την επιτυχία.
11: Λειτουργούν θερινά τμήματα γυμνασίου Λυκείου και τμήματα μετεξεταστέων.
13: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
14: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
15: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
14: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
15: Φραγκούλης. Σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
16: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
17: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
16: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
17: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410 20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
16: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
17: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
16: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
17: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι Κτέλ Ξάνθης. 25410 20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον
18: χρέος. Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
19: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
18: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
19: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
18: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοΐα στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
19: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοΐας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
20: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
21: Οδυσσεβά, το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Οδυσσεβά της Ξένιας Καλογεροπούλου για μια μοναδική παράσταση στην Ξάνθη την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 7.30 στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο Ξάνθης. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Πυργελή και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.
22: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης, Nova 931.
23: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
24: Nova 931.

0: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Χρήστος Χολίδης, πούλαμε.

0: Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
0: Νόβα 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανή στα

Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Nova 931.
1: Nova 931 και www.novaradio.gr.
0: Nova Radio. News Today.

0: 9.31.
1: Η ώρα είναι 9.30.
2: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
3: Νόβα 931.
4: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
5: Eco Green Energy.
4: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
5: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
4: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
5: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
4: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
5: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
4: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
6: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
7: Επισκεφτείτε τη Θαγκόπουλος και Σία Ωμίκρον Εψιλον. Εξουσιο
6: Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
7: Επισκεφτείτε τη Θαγκόπουλος και Σία Ωμίκρον Εψιλον.

0: Online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης Autodesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
1: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
0: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
2: Ο Γιάννης Καντέλης και ο Αντώνης Ατζολέτος έρχονται στις 10 στον Sky 100,3. Οι δύο γνωστοί πολιτικοί συντάκτες θα σχολιάζουν και θα αναλύουν την πολιτική επικαιρότητα. Θα μεταφέρουν ρεπορτάζ από την κυβέρνηση και τα κόμματα, αλλά και θα μοιράζονται παραπολιτικά και δρόμενα από τα άγνωστα παρασκήνια της πολιτικής.
3: Sky 100,3.
4: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, την καπαλάβωσες?
5: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε!
4: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας! Δεν είναι καν ο δικό σου!
5: Το ξέρω! Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία! Δεν φτάνει που βοηθάω!
6: Για σένα, για το γείτονα, για όλους! Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας! Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Κουξβάρνα, Γκαρντένα, Όρεγκον, Μακάλοκ, Μάστερ και Σουμπαρού.
7: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
8: Nova 931.

0: www.novaradio.gr.
1: Novaradio.gr.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 10.
1: Νόβα 9.31.
2: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
3: Πίνας η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
2: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
3: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
2: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
4: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
5: Phone Masters.
4: Δεν κρατάει μπαταρία.
5: Phone Masters.
4: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
5: Phone Masters.
4: Τι ακριβώς κάνουν?
5: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
4: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
5: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
4: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25-41-110-385.
5: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι. Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
6: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
5: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
6: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
1: Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 10.30.
1: Νόβα 9.31.
2: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
0: Νόβα 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 11.
1: Νόβα 931.
2: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
3: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
0: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
4: Οδυσσεβά, το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Οδυσσεβά της Ξένιας Καλογεροπούλου για μια μοναδική παράσταση στην Ξάνθη την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 7.30 στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο Ξάνθης. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Πυργελή και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.
5: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης, Nova 931.
6: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
1: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Nova 931.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 11:30.
1: Νόβα 931.
2: Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Νόβα Radio. News Today.

Nova 931. Μουσική, νέα, δώρα από το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης. Nova.

0: Νόβα 931.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 12.
1: Νόβα 9:31.
2: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Νόβα 9:31.
1: Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 12.
1: Νόβα 9:31. Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Νόβα 9:31. Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 12.
1: Νόβα 931. Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Νόβα 931.
2: Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Nova 931. Η ώρα είναι 12.
1: Nova 931. Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 12.
1: Νόβα 9.31. Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Νόβα 9.31. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

Μουσική, νέα, δώρα από το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης. Nova 931. Nova 931.

0: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

την καρδιά μου. Την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου. Δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Με επιλογές σου δεν

Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio News.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 2.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά πάλι, στέλνεις αγάπη με στη ζάλη.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 2:30.
1: Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.
1: Νιώθω τόσα πολλά. Κάνω σκέψεις μπλεγμένες. Δεν χωρούν στην καρδιά και ανεβαίνουν σπασμένες. Νιώθω τόσα πολλά. Προτιμώ να σωπαίνω. Ανοιχτός δεν μπορώ. Κλειδωμένος πεθαίνω.